0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

της κατοικίας, ρυθμίσεις ως 120 δόσεις για οφειλές, προσεφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, καθώς και περιορισμό στα πανωτόκια. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. «Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη έρχεται στη σκιά Αμερικανικών δημοσιευμάτων που έφερε στο προσκήνιο καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Η ίδια σε ανάρτησή της κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Οι εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέτουν σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού με αφορμή τους ελέγχους και την έκδοση πορίσματος για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με αιχμές κατά του Χάρη Δούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, που χαρακτηρίζει αναλυθείς τις δηλώσεις του. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτείας από τις 6 του μήνα με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας. Ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του Επιμελητηρίου. Παρόλα αυτά, τονίζεται στην ανακοίνωση, οι τεχνικοί του ΤΕΕ εμφανίστηκαν μόλις σήμερα στον χώρο της Γράβας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Οι δύο νεαροί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τις απολογίες τους φέρονται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε πρώτος κρατώντας μαχαίρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, πλοιάριο ανατράπηκε χθες το βράδυ στον ποταμό Γάγκη με αποτέλεσμα 13 παιδιά να βρουν τον θάνατο, όπως ανακοίνωσαν οι Ινδικές Αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του προσεύχονται για την υγεία του Πάπα Λέοντα, ο οποίος υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, αν και έχανε στο πρώτο ημίχρονο με 28 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι και παραμένει αίτητος στην Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, τα φαινόμενα ως το πρωί θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Ανέμοι βόρειοι τοπικά ως 9 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιού.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
6: The Pit!
4: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Και bonjour και καλημέρα σας. Τι λέει? Τι λέει?
1: Να σωθώ.
0: Να σωθώ. Πάμε λίγο πιατίνια. Τύμπανα. Έτσι, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη και δεν το βάζουμε κάτω, Τετάρτη σήμερα. 14 λέει το ημερολόγιο. Οκτώβρης είναι ο μήνας του 2026. Τα έχουμε πει, την είμαστε φέτος. Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, χερντοκτόρ. Πώς είστε, αυτό το όμορφο πρωινό? Πολύ ωραία. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην υποδοχή των ραντεβού και στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Η Kimberly Guilfoyle δεν είναι στην πρεσβεία. Ένα τραγούδι χαρισμένο στην πρέσβυρα της καρδιάς μας. Πώς ξεκινάει αυτό, παιδί μου, το τραγούδι? Πώς ξεκινάει? Δεν μπορώ να το ξανακούσουμε από την αρχή. Είναι ζωντανή εκπομπή. Σε παρακαλώ, το τσίκι τσίκι θέλω. Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι.

Μέρες αυτές, τις ώρες αυτές, τις τελευταίες ώρες είναι βέβαια σε όλες και όλους εκείνους από την κυβέρνηση Μητσοτάκη που θυμάμαι πανηγύριζαν όταν είχε έρθει η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ εδώ στα μέρη μας. Και σε όλα τα υπόλοιπα, εγώ λιμά θα τα πω, γιατί αισθητικά λιμά είναι, όσα λεφτά και να έχουν, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Τα λιμά του επιχειρήν και τους υπόλοιπους καταφερτζίδες, παραγοντίσκους της πλάκας στην νότια γωνιά των Βαλκανίων, οι οποίοι έτρεχαν και με έναν τρόπο απολύτως σαλιάρικο έσπευδαν τότε να βγάζουν από φωτογραφίες, να λένε για την Κίμπερλι και τι καλή, προσπαθώντας βεβαίως να έχουν και αυτοί έτσι ένα κομμάτι από αυτή την μάγκα λάμψη που έφερνε μαζί της η απεσταλμένη του Ντόναλντ Τραμπ. Ας μείνουμε όμως στο τραγούδι.

Σήμερα στο μεταξύ, ο του θαύματος, αυτό μάλλον θα το φέρει βροχή, δεν νομίζω. Κανένας καιρός δηλαδή θα το φέρει, γιατί δεν πιστεύω να έχει γίνει διαφορετικά. Από το πρωί, παρακολουθώντας τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, ήταν πάνω Αργύρη. Από τα πρώτα θέματα, να μην σου πω πρώτο θέμα, η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, μάλλον γιατί είναι τόσο μεγάλη είδηση που δεν κρύβεται πια. Γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ειδικά μετά το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα λέγαμε την πρώτη Δευτέρα που ακολούθησε εκείνο το μαραμένο για την ενημέρωση Σαββατοκύριακο για την πατρίδα μας. Τα λέγαμε εδώ από τούτη εδώ την εκπομπή και με ονόματα και με διευθύνσεις και κανονικά και όπως πρέπει τα πράγματα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η ενημέρωση. Ξαφνικά λοιπόν όλοι ασχολούνται, αλλά με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο χιουμοριστικό σε σχέση με την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία, από την απόλυσή της, να το πούμε απλά. Φαντάζομαι ακούσατε τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν δεν το ακούσατε, θα το πούμε ξανά εδώ με τον τρόπο με τον οποίο την εκδιώκουν ουσιαστικά από την θέση της, γιατί είναι απλωμένος ο πολιτικός τραχανάς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών βεβαίως. Αλλά από την άλλη, είναι και μία σειρά από πράγματα τα οποία ελέγχουν αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι, γιατί ό,τι και να συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένα πράγμα λειτουργεί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το παρατηρούμε διαχρονικά, γιατί στην πολιτική και στον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία και η πολιτική ως διαδικασία δεν χωρούν συναισθηματισμοί. Ένας μηχανισμός πρέπει να λειτουργεί ακόμη και κάτω από αντίξωες πολιτικά συνθήκες, όπως είναι αυτές που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί. Ο του θαύματος λοιπόν, ξαφνικά το θέμα παίζει στα τηλεοπτικά δίκτυα από το πρωί. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν μου κάνει εντύπωση το γεγονός βέβαια ότι στέκονται μόνο στην αμερικανική πτυχή του ζητήματος, γιατί στην ελληνική θα πρέπει να αναφέρουν πάλι συγκεκριμένα ονόματα, να πούν για παράδειγμα ότι τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τον κύριο Εξάρχου, για τον άκτορα δηλαδή, έκαναν λόγο για τον κύριο Τσάκο, έκαναν λόγο για τα ταξίδια και τον πολυτελή βίο που διήγαγε εδώ πέρα η Kimberly της καρδιάς μας. Θα πρέπει να πάει και πιο βαθιά η κουβέντα δηλαδή. Και επειδή όλο αυτό το ελληνικό επιχειρήν, όλη αυτή η κατάσταση, καταλαβαίνετε τώρα, είναι σαν τα δαχτυλάκια που τα μπερδεύουμε όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι. Πώς πλέκεις τα δάχτυλα, πώς κάνω εγώ τώρα εδώ, έτσι ακριβώς. Σου λέει καλό είναι μην μπερδευόμαστε, γιατί είναι και τα αφεντικό από πάνω μας ακούει τώρα για να μην το δυσαρεστήσουμε. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένα άλλο θαύμα σήμερα. Και στις εφημερίδες βλέπω και χαίρομαι ιδιαιτέρως, έστω και δια της τεθλασμένης, το θέμα να παίζει σήμερα σχεδόν σε όλες τις πρώτες σελίδες των πρωινών και απογευματινών εφημερίδων που κυκλοφορούν στα περίπτερα. Άλλοι το έχουν ως πρώτο θέμα, άλλοι το επιλέγουν ως δεύτερο ή παράλληλα με κάποιο άλλο. Πάντως το θέμα παίζει. Όχι σε όλα τα μέσα όμως, όχι με τον ίδιο τρόπο, γιατί είπαμε ποιο είναι αυτό το αγκαθάκι που βρίσκεται στο μονοπάτι της ενημέρωσης. Αν πρέπει να κρατήσουμε πάντως συνολικά σε σχέση με την ενημέρωση για το γεγονός αυτό, είναι ότι για ακόμη μια φορά, κάτι που αφορά και στην πατρίδα μας, το μάθαμε από τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε πότε συνέβαινε αυτό, τελευταία φορά, ιστορικά μιλώντας.

Και ενώ προχωράμε μέσα στο δάσος παρέα με τους Cure. Ψάχνουμε να βρούμε τι έχει πάει λάθος. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε μέσω Viber. Και ήδη βλέπω εδώ σας έχει τσιγκλήσει όλη αυτή η διαδικασία με την αποπομπή της κυρίας Γκίλφοιλ, η είδηση και ό,τι αυτή περιλαμβάνει. Γιατί τώρα το ζητούμενο δεν είναι μόνο το ότι έφυγε η Γκίλφοιλ, είναι και τι έχει αφήσει πίσω της, Τι έχει αφήσει πίσω της, όχι μόνο προς τα πεπραγμένα, τα οποία γεννούν μια σειρά από ερωτήματα, αλλά έχει αφήσει και κάποια ερωτήματα, τα οποία έχουν και πολιτικές διαστάσεις, αναπάντητα μέχρι σήμερα που μιλάμε ερωτήματα, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι θα μπει στον κόσμο, στον κόπο να μας απαντήσει κάποιος. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον κύριο Κώστα. Στο μεταξύ για την Κύπρη λέμε, ο Κώστας ο Οικονομόπουλος μου λέει μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού χθες στη Βαλένθια. Είπαμε εντάξει όλοι αγαπάμε την ομάδα μας Κώστα μου, αλλά όχι έτσι.

Το λοιπόν, ενώ βρέχει και ενώ διανύουμε τη δεύτερη μέρα κακοκαιρίας με τις καταρακτώδεις βροχές, με τις καταιγίδες, με τους ισχυρούς ανέμους, και ενώ εδώ στην Αττική τα πράγματα ήταν δύσκολα το βράδυ σε αρκετούς δρόμους, με αποτέλεσμα και η αστυνομία να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα πράγματα αναμένεται να είναι δυσκολότερα σήμερα στην Εύβοια αλλά και στην περιοχή των Σποράδων. Εκεί αναμένεται τα φαινόμενα να έχουν και μεγαλύτερη ένταση αλλά και διάρκεια. Να πούμε ότι κλειστά θα παραμείνουν, το ακούσατε νωρίτερα και από το Δελτίο Ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολιά σε Σκιάθο, σε Σκόπελο, Ρόδο, Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες, σε πολλούς δήμους της Εύβοιας και στην Σκύρο. Απαιτείται πάρα πολύ προσοχή όμως αυτές τις μέρες, είτε οδηγούμε στους δρόμους, ακόμη όμως και ως πεζοί, αν κυκλοφορούμε στους δρόμους, πάλι απαιτείται προσοχή, δεν είναι παίξε γέλασε, λίγο προσέχουμε με τον καιρό, ο καιρός κάνει τη δουλειά του και εμείς τη δική μας. Ενώ συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα που δεν είναι και λίγα, θα πούμε και άλλα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, που έρχονται και ακουμπάνε βέβαια στα στενότερα, έτσι, σε αυτό που ονομάζουμε πολιτική επικαιρότητα εδώ στη χώρα, η οποία τρέχει και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις εξελίξεις. Να πούμε ότι η κυρία Γκυλφόιλ φεύγει τελικά από την Αθήνα έπειτα από σχετικό αίτημα του Λευκού Οίκου, να το πούμε έτσι κόμψα, για να παραιτηθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάποτε την είχε επιλέξει, θυμάστε, για τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ εδώ στην Ελλάδα, πήρε δημόσια αποστάσεις από την ίδια, δηλώνοντας ότι παρά την καλή δουλειά που έκανε στη χώρα μας, στην Ουάσιγκτον δεν ήταν ευχαριστημένοι με όσα διάβαζαν. Ακολούθησαν μετά οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal, οι οποίες έφεραν βέβαια την Γκυλφόιλ στο επίκεντρο σοβαρότητων καταγγελιών. Το δημοσίευμα για τον δωρητή των Ρεπουμπλικάνων, τον δικηγόρο, τον Έρικ Ντίτερς, περιγράφει μηνύματα στο τελευταίο ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Έτσι τα λέμε λίγο για να τα θυμίσουμε, στα οποία μηνύματα φέρεται η Γκυλφόιλ να του ζητά να καλύψει προσωπικό χρέος της σε πιστωτική κάρτα που είχε στην American Express, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της. Ο Ντίτερς υποστηρίζει μέσω του ρεπορτάζ ότι η οικονομική αυτή βοήθεια που του ζητούσε συνδεόταν με την υπόσχεση που του είχε δώσει να έχει πρόσβαση σε ισχυρά πρόσωπα της αμερικανικής κυβέρνησης για να λύσει κάποια δικά του φορολογικού τύπου ζητήματα, καταλαβαίνετε τώρα. Η ίδια έσπευσε να αρνηθεί βέβαια τις κατηγορίες. Αμφισβητεί την αυθεντικότητα των μηνυμάτων, λέει θα κινηθεί δικαστικά εναντίον του Ντίτερς. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα τώρα περιπλέκει τα πράγματα και για την ίδια αλλά και για την κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν τεθεί ερωτήματα για τις επαφές της με επιχειρηματικούς παράγοντες, για την προώθηση των συμφερόντων του άκτορα, του ομίλου άκτορ, και το ρόλο του λομπίστα, του Χρήστου Μαραφάτσου, ο οποίος πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το αρχικό, φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσο σε όλη αυτή τη διαδικασία και να τη συνόδευε σε πολλές συναντήσεις. Όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αλλά και μαζί με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, έφτιαχναν ένα παζλ το οποίο ήταν έτσι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί πολιτικά η κυβέρνηση Τραμπ, με αποτέλεσμα χθες να φτάσει ο μεγάλος ηγέτης της καρδιάς μας στο σημείο να την απαρνηθεί, ακόμη και ως την γυναίκα που επί 6 χρόνια διατηρούσε σχέση με τον γιο του.

0: Γύρω στις 376 λέξεις είναι στα αγγλικά, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν είναι 376, είναι 396 λέξεις, γιατί τις μέτρησα εχθές. Στη μετάφραση στην ελληνική βγαίνει κανένα 500, φανταστείτε, το κείμενο του post της ανάρτησης της Guilfoyle, με το οποίο αποχαιρετά την Ελλάδα, την Χωριάτικη και το Μουσακά. Όχι, δεν τα αποχαιρετάει αυτά. Ευχαριστεί τέλος πάντων την κυβέρνηση Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά, τον Μάρκο Ρούμπιο. Αλλά επειδή πρέπει να προσέχουμε λίγο, έτσι πάντα το λέμε από αυτή εδώ την εκπομπή, επιμένω σε αυτό, τις λέξεις, τα νοήματά τους, τους συμβολισμούς που υπάρχουν πίσω από αυτά. Αν παρατηρήσει, διαβάσει κάποιος ή κάποια την ανάρτηση της Kimberly Guilfoyle, δεν βρίσκει να πει μία κουβέντα, μία μισή κουβέντα, έστω να βγάλει μία άχνα, να πει κάτι ρε παιδί μου, κάτι. Να πει κάτι για την Ελλάδα, τη χώρα στην οποία υπηρέτησε ως εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διπλωματίας. Να πει κάτι για τον ελληνικό λαό που την υποδέχθηκε, όπως μας έλεγε στην εισαγωγή της, το πρώτο μήνυμα όταν συστήθηκε, ότι μαγκάλιασαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Τώρα θα μου πεις και εσύ, δίκιο θα έχεις, ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που την αγκάλιασαν. Γιατί εγώ δεν είδα, με τον Πάνο Αργύρη, τη μέρα εκείνη που διορίστηκε να μου πει τραπ, τα άμα θες, τι πάνω μου. Ήρθε η Kimberly, είμαι ευτυχισμένος. Δεν μου το έχεις πει πάνω τότε, το θυμάμαι. Τώρα θα μου πεις, δεν είναι και μαραφάτσος ο Πάνος Αργύρης. Η Χολύπτης είναι στον Αθήνα 984. Καταλαβαίνεις σε τι διάσταση το βάζω, σε τι κατάλαβες.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Η κυρία Guilfoyle ήταν οι συγκεκριμένες Ελληνίδες και οι συγκεκριμένοι Έλληνες, οι έχοντες και οι έχουσες φράγκα. Να το κρατήσουμε λοιπόν το ποιοι κάνουν παρέα με ποιους, έτσι να το πούμε χοντρικά, να το πούμε χωριάτικα. Ούτε μία λέξη δεν βρήκε να πει, έστω έτσι για λόγους άστικης ευγένειας, επειδή πουλιέται πάρα πολύ τελευταία και αυτό το μοτίβο, το να είμαι, θα λέει, ευγενική στον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε και καταθέτουμε δημοσίως τις απόψεις μας. Αλλά υπάρχουν όμως και μία σειρά ερωτηματικά σε σχέση με την κληρονομιά, σε σχέση με το τι αφήνει πίσω φεύγοντας. Τώρα το αν αφήνει συντρίμια θα το δούμε. Οι αμερικανικές επιδιώξεις πάντως παραμένουν αμερικανικές επιδιώξεις. Δεν νομίζω να υπάρξει βήμα πίσω σε σχέση με αυτές. Πάντα υπάρχει συνέχεια σε όλα τούτα εδώ τα πράγματα. Τα ερωτηματικά όμως, τα ερωτήματα που παραμένουν σε σχέση με το σκέλος το κυβερνητικό, νομίζω ότι είναι αμήλικτα και θα τα βάλουμε αμέσως μετά. Θα τα θέσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε μηνύματα 6948-984-984 με κεφάκια. Ξυπνήσατε, βλέπω, σήμερα, αν και Τετάρτη. Θα τα διαβάσω αμέσως μετά. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Βαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Απαγορευτικό απόπλου και από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω βοριάδων που φτάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ. Για Αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία, ενώ από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Κλειστές προθμιακές γραμμές. Προσάραξη ιστιοφόρου σε αμμόδες σημείο στο σιδάρι Κέρκυρας με αποτέλεσμα να σημειωθεί η εισρωή υδάτων. Ο επιβαίνων στο σκάφος κατάφερε να το εγκαταλείψει και να προσεγγίσει μόνος του την ακτή. Δεύτερη ημέρα κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Πλημμύρισαν δρόμοι χθες το βράδυ στην Αττική. Εντονότερα τα φαινόμενα σε έβοια και σποράδες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της Σκιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, προειδοποιεί το Δούνο του στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης φέτος θα είναι αυξημένο κατά 30% σύμφωνα με τον Κυριακό Πιερακάκη. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει σκηνές στο πλαίσιο κινητοποίησής τους με αιτήματα τη λήψη μέτρων για το κόστος σπουδών και το στεγαστικό πρόβλημα. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε 32χρονο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές από επιδρομή ουκρανικών ντρόουνς στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 2 νεκροί εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο Κίεβο. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 9 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου. 14 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Έντονα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Μεσογείων προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή, καθώς και τοπικές επιβαρύνσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στο κέντρο του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις σημειώνονται και σε άλλους βασικούς άξονες, όπως τη λεωφόρο Κηφισού και τη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
6: Αθήνα 984.

θες. Τελειώνει το τραγούδι, λέει ο Πάνος Αργύρης. Πρέπει να βγει στον αέρα και αυτό κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα σας από τον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς με καταπιέζει διαρκώς με το πρόγραμμα. Είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Όμως, μην πατήσεις το κουμπί ακόμα. Όμως, 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι, μέσω του οποίου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάτα το κουμπί.

Γράφει η φίλη Σοφία. Καλημέρα σας, θαυμαστικό. Σοφία. Γεια σου Σοφία, θαυμαστικό. Καλημέρα Γιώργο, γράφει η Βούλα. Καλημέρα Βούλα, λέει ο Γιώργος. Καλημέρες, ανταποδίδω στο φίλο τον Τάσο. Γράφει ο Γιώργος από την Κυψέλη, παραφράζοντας το γνωστό ρητό, οι λαοί έχουν τους Αμερικάνους πρέσβεις που τους αξίζουν. Τουλάχιστον έτσι μας βλέπουν. Γεια σου Γιώργο. Η φίλη Μαρία σημειώνει, το ελληνικό κράτος έχει 969 καταδίκες σε 1000 υποθέσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης και συνθήκων κράτησης στις φυλακές. Ρωτάει Ρινιό, θα εξεταστούν οι δουλειές που κλείστηκαν και τα λεφτά που διακινήθηκαν? Πόσοι πόροι δεσμεύτηκαν παράνομα? Η άλλη η Μαρία, καλημέρα τραπεζιώτη, με αισιοδοξία να χαίρονται τα λεφτά τους. Ο Θωμάς, από θρίαμβο σε θρίαμβο πάει, λέει, κυβέρνηση, kids, γκλαμουριά, πια λάμψη. Καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στην Πινελόπη, κάνει λόγο για το εθνικό μας πένθος. Καλημέρα, λέει Ξανθή, τα έλεγε εσύ για την Κίμπερλι και που τα έλεγα. Καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα στην Κική. Τραπ, καλημέρα, γράφει, να σκάσω είμαι. Όχι, Κική μου. Ο φίλος ο Χρήστος, λέει καλημέρα από την κρύα θέρμη. Κρυώνεις από τώρα με 20 βαθμούς? Λέει, τι θα κάνεις αργότερα, Χρήστο, μας δώσουμε πόσα επιδόματα. Μία βροχερή καλημέρα στέλνει και η φίλη Τασία. Καλημέρα στη φίλη την Ρίτσα. Εσένα θα σε αφήσω τελευταία, περίμενε. Καλημέρα στο φίλο τον Όμηρο. Καλημέρα και σε εκείνο το κορίτσι που έχει γύρισμα. Πάτα το κουμπάκι. Πάτα το κουμπάκι γιατί ο καλεσμένος θέλει μπουζούκι να ακούσει. Για ακού λίγο μπουζούκι.

0: Νίκος Γιαννόπουλος είναι μαζί μας, ο καλός φίλος και καλός συνάδελφος. Ένας άνθρωπος τον οποίο την αρθρογραφία εκτιμώ πάρα πολύ και τη ματιά του στα πράγματα. Στο News 24/7, καλημέρα σας κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι κάνετε κύριε Γιώργο μας?
0: Καλά είμαστε κύριε Νίκο μας, καλά είμαστε εδώ πέρα. Περιέγραφα λίγο το πλαίσιο της αποπομπής, έτσι, πολιτικά, αλλά και σε σχέση με τα έξω, αλλά και σε σχέση με τα μέσα, της κυρίας Γκυλφόιλ την αποπομπή. Μία είδηση η οποία έτσι δεν πολύ ακούστηκε εδώ στα μέρη μας. Σήμερα βέβαια είναι τόσο μεγάλη έκταση που όπως διαβάζουμε στις αθλητικές εφημερίδες σήμερα, είδες που όλες οι αθλητικές εφημερίδες λένε έτσι ο Ολυμπιακός, έτσι ο Παναθηναϊκός, δεν κρύβονται αυτά, έτσι δεν είναι? Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Γκυλφόιλ. Δεν μπορεί κανένα χαλί να κρύψει πια όλη την κατάσταση. Απλά μένουν στην αμερικανική διάσταση, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δεν πηγαίνουν εδώ λίγο στα πιο βαθιά, στα πιο πολιτικά? Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση.
1: Τα πιο πολιτικά, όσον αφορά δηλαδή τα δικά μας, νομίζω ότι ο ελληνικός τύπος θα αργήσει λίγο, λοιπόν, ίσως να μπει στην ουσία. Mm-hmm. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη γνώμη μου. Η σημασία κατά τη γνώμη μου έχει ότι η επιλογή της κυρίας Γκυλφόιλ αποδείχθηκε ένα τεράστιο φιάσκο, mm-hmm. ακόμα και για τον Τραμπ δηλαδή. Το να σε απολύει μεταξύ μας τώρα ο Τραμπ για περίπτωση διαφθοράς, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό απολύθηκε η κυρία Γκυλφόιλ, νομίζω ότι θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το καταφέρεις. Mm-hmm. Το κατάφερε γι' αυτό η κυρία Γκυλφόιλ, χωρίς να ξέρω αν πραγματικά έχουν γίνει τα πράγματα έτσι όπως τα περιγράφουν οι καταγγελίες ή όχι. Πάντως όπως και να έχει, στο καθαρά πολιτικό επίπεδο, mm-hmm. η επιλογή της συγκεκριμένης για πρέσβυρα στην Αθήνα αποδείχθηκε νομίζω ιδιαίτερα κακή και έρχεται από μια ακόμα κακή επιλογή όπως ήταν ο κύριος Τσούνης έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι δύο τελευταίοι πρέσβεις της Αμερικής στην Ελλάδα δεν είναι επαγγελματίες καριέρα, δεν είναι επαγγελματίες διπλωμάτες έτσι κι αλλιώς. Και αυτό αφήνει τα αποτυπωματά του και στις σχέσεις της Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ, αλλά και γενικότερα σε μια αισθητική η οποία δεν είναι και το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί τέλος πάντων. Έχουμε δει προφανώς και πιο αξιόλογους πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Και νομίζω ότι απαιτείται η παρουσία ενός αξιόλογου πρέσβη σε μια τόσο κρίσιμη για τις εξελίξεις περιοχή, ειδικά αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα διπλωματικό βάρος, ένα διπλωματικό κύρος ο άνθρωπος που είναι εδώ. Δεν γίνεται να είναι διαφορετικά.
1: Γιώργο, αλλά με τον Τραμπ δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος. Δεν ξέρω δηλαδή σε ποια επιλογή τώρα θα πάει.
0: Καθόλου σίγουρος, βέβαια.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος. Διάβαζα τώρα ότι 93 πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο παραμένουν κενές. Mm-hmm. Να καταλαβαίνει κανείς ότι ο άνθρωπος δεν έχει συνέστηση τι ακριβώς κάνει. Απλώς άκουγε τον Μάσκ στην αρχή της συζήτησης, του έλεγε ότι τέλος πάντων οι πολλές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό στοιχίζουν λεφτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Δηλαδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα κράτος σειράς, ας πούμε, που δεν μπορεί να έχει διπλωματική αποστολή σε κάθε μέρος της γης. Πρώτα μόνο στην Ελλάδα, όταν αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τόσο σοβαρές προκλήσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει, αλλά ο κύριος Τραμπ έτσι κι αλλιώς είναι μια πολιτική ανομαλία από μόνος του, Γιώργο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
0: Και είναι και πρόβλημα και για την Ευρώπη συνολικά, εγώ θα προσθέσω, ο Γιαννόπουλε πια.
1: Τα προβλήματα για την Ευρώπη είναι
0: τεράστιο πρόβλημα.
1: Ατελείωτα. Έχουν να κάνουν με την έλλειψη ηγεσίας και πολλά άλλα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά ως πλανήτης πλέον ακόμα 2,5 χρόνια υπομονή έτσι ώστε να περάσει τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ για να επιστρέψουμε, αν είναι δυνατόν και αν είναι εφικτό, σε κάποιο είδους κανονικότητα, γιατί με τον Τραμπ κάθε άλλο παρακανονικότητα βιώνουμε σε όλους τους τομείς έτσι κι αλλιώς.
0: Ακριβώς. Τώρα, αν ανοίξουμε την συζήτηση, μάλλον πάμε την συζήτηση στα εδώ, στα δικά μας σε σχέση με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Αισθάνεσαι, πιστεύεις ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει κανένα δυο απαντήσεις σε κανένα δυο τρία ερωτήματα που ενδεχομένως προκύπτουν, αν κατά την άποψή σου προκύπτουν?
1: Προκύπτουν, αλλά δεν θα τις δώσει εγώ. Mm-hmm. Δεν θα τις δώσει γιατί τα επίδικα σε ό,τι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι έτσι αλλιώς ακόμα πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή το project του κάθε του διαδρόμου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έτσι. Αυτό δεν θα το αλλάξει κανένας Αμερικανός πρέσβης. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, νομίζω ότι οποιοδήποτε και αν τοποθετηθεί στην Αθήνα θα το προωθήσει μέχρι θανάτου θα μπορούσε να πει.
0: Είναι κεντρική στόχευση, βέβαια.
1: Είναι πολλά τα συμφέροντα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ότι το project του κάθε του διαδρόμου αφορά έτσι, πάρα πολύ χρήμα και αφορά επίσης και πάρα πολύ ισχύ. Επίσης ο κόσμος θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι εμείς ως Ευρώπη πλέον και όχι μόνο ως Ελλάδα επιλέγουμε να εμπορευόμαστε και να διακινούμε αμερικανικό LNG, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό, και δεν μπορούμε να προμηθευτούμε καθόλου φυσικό αέριο από την Ρωσία, γιατί, για τους γνωστούς λόγους. Mm-hmm. Την ώρα λοιπόν που γίνεται αυτό, ο κ. Τραμπ μπορεί να υπογράφει οτιδήποτε θεωρεί πρόσφορα για την δική του πατρίδα και τη δική του χώρα με τη Ρωσία, χωρίς να δίνει καμία σχέση, καμία ιδιαίτερη σημασία στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτά τώρα μπορεί να τα βρει ο κόσμος και να τα εκτιμήσει, έτσι κι αλλιώς. Αλλά το ότι χρωστάει η ελληνική κυβέρνηση κάποιες απαντήσεις σχετικά με την δραστηριότητα της κυρίας Γκυλφόιλ, νομίζω ότι αν ρωτήσουμε τον κύριο Παπαστάβου θα πρέπει να είναι λίγο πιο σαφής αυτή τη φορά.
0: Ακριβώς. Και για μια σειρά από λόγους, βεβαίως. Στο μεταξύ, όλη αυτή η συζήτηση τώρα που κάνουμε και εμείς και που έχει ανοίξει έτσι κι αλλιώς και πριν συμβούν όσα συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ, αναφέρομαι στον κάθετο διάδρομο, αναφέρομαι στα αμερικανικά συμφέροντα, αναφέρομαι στη ροή ενέργειας και στα τιμολόγια τελικά που φτάνουν και στα σπίτια μας. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση και στην Ευρώπη, αλλά ήδη ξεκινήσει και στην Ελλάδα, για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα διαχειριστεί μια κρίση, η οποία δεν ξέρω, έχει ευθύνη η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση και τον τρόπο που την διαχειρίζεται. Σε ποιο συμπέρασμα έχει καταλήξει? Γιατί μας λένε ότι φταίνε δύο πόλεμοι και ένα πλαίσιο διεθνές το οποίο μας υπερβαίνει. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μας παίρνει οικονομικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Σαν λογιστές απέναντι σε μια κατάσταση. Αλλά απ' την άλλη, εγώ αναρωτιέμαι πόσο στοιχίζει τελικά η ζωή ενός ανθρώπου σε πολλά επίπεδα εδώ πέρα στη χώρα, για να είναι υποχρεωμένος κάποιος να μετράει τα πάντα μόνο λογιστικά.
1: Τώρα ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι όντως το διεθνές πλαίσιο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, όντως υπάρχουν δύο πόλεμοι στη γειτονιά μας, οι οποίοι εξακολουθούν να εξελίσσονται. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, αν και περιμέναμε ότι θα τελειώσει γρήγορα, τελικώς δεν έχει τελειώσει γρήγορα και όλα δείχνουν ότι πάμε σε ένα ακόμα έτος σύγκρουσης, γιατί δεν διαφαίνεται φως στον ορίζοντα ό,τι αφορά την πιθανότητα ανακοχής. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την κρίση αφορά προφανώς την κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά. Εδώ η δική μας δεν νομίζω ότι εξαντλεί και τα περιθώρια της για να αντιμετωπίσει την κρίση όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Παρά το γεγονός ότι ήρθαν τώρα επιδόματα και έφτιαξε μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, νομίζω ότι αυτή δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Και επίσης δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ομνίουν στην δημοσιονομική πειθαρχία 100%. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα και τόσο πιεστικές καταστάσεις, οριακές καταστάσεις, θα μπορούσε να πάρει και μια συλλογική απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τέλος πάντων να ξεπεραστεί αυτή η δημοσιονομική ορθοδοξία όσο είναι το δυνατόν. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Η Ευρώπη αντί να επενδύει στο κοινωνικό κράτος, επενδύει στο στρατιωτικό κράτος. Δηλαδή αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες μέχρι εκεί που δεν παίρνει, γιατί φοβάται ότι τέλος πάντων η μαμά Αμερική δεν θα είναι εκεί όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Mm-hmm. Και βλέπεις αυτή την κούρσα εξοπλισμών στην οποία εμείς είμαστε πια τις πρωταγωνιστές. Έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η κυβέρνηση επέρεπε, ο κύριος Γεραπετρίτης το έκανε τον τελευταίο καιρό, ότι το ποσό που ξοδεύουμε σε σχέση με το ΑΕΠ μας είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και ίσως το μεγαλύτερο στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι δεν συνάδουν με την προστασία του πληθυσμού και με την επιθυμία τέλος πάντων να αποδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια στους από κάτω, ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων σημαντικά. Αλλά υπάρχει μια σχετική διαφορία η οποία θα κρυθεί εν τέλει και στην κάλπη, έτσι. Όταν έρθει η ώρα, νομίζω ότι θα κρυθεί και στην κάλπη.
0: Και νομίζω ότι θα είναι και
1: τι ρόλο θα παίξει, αν θα καθορίσει το αποτέλεσμα, αλλά τέλος πάντων θα κρυθεί και στην κάλπη.
0: Και εγώ, όταν πάντως διαβάζω το 82% των Ελλήνων, για παράδειγμα, δεν τα βγάζει πέρα. Αυτή είναι στοιχεία από έρευνα της Μέτρων, έτσι. 7 στους 10 είναι όσοι φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Την έχεις δει την έρευνα, την ξέρεις. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει, λέει, από την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Αυτό μπορώ να εκτιμήσω, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, βέβαια, Νίκο Γιαννόπουλε, είναι ότι αυτή η κάλπη ενδεχομένως να είναι και η πιο ενδιαφέρουσα πολιτικά στα χρόνια της μεταπολίτευσης, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Και ήδη έχουν μπει τα ερωτηματικά στο τραπέζι και τις παραδοξότητες όλη η συζήτηση.
1: Νομίζω κάθε εκλογική μάχη.
0: Το λέω με την έννοια, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω και θα το πεις ολόκληρο.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λέω ότι όλη αυτή η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί θα περίμενε κανείς να έχει ήδη διαμορφώσει και το πολιτικό τομείο, το οποίο προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση αλλαγή σελίδα. Δεν προκύπτει αυτό, δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Όχι, δεν προκύπτει και δεν είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει και τις επόμενες μήνες, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί μπορεί το 76%, όπως είπες, να επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης, αλλά το, μην ξεχνάμε ότι το 24% επιθυμεί διατήρηση αυτής της κυβέρνησης. Και για την συγκεκριμένη κυβέρνηση, για τον κύριο Μητσοτάκη, το 25% νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρίκα. Mm-hmm. Ένα πολύ ισχυρό μπλοκ για να πάει προς τα πάνω. Στην πρόθεση ψήφου, στη χθεσινή δημοσκόπηση, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο κινείται ο κ. Μητσοτάκης, ζω στο 25%. Mm-hmm. Και με την εκτίμηση ψήφου, που εντάξει, που έχει πολλά μεθοδολογικά προβλήματα ως μέθοδος, ανεβαίνει γύρω στο 30%. Νομίζω ότι για να αλλάξει το σκηνικό τους επόμενους μήνες, μέχρι να φτάσουμε και τις εκλογές του Μαΐου, ναι, γιατί νομίζω ότι το Μάιο θα επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης για να κάνει τις εκλογές, θα πρέπει να συμβούν πιο σημαντικά πράγματα. Και οπωσδήποτε θα πρέπει η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση πάντα, γιατί δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η αντιπολίτευση δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να αποκτήσει ένα πιο σίγουρο βηματισμό και να μην φοβάται να βάζει τα θέματα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν θα λέγω ότι υπάρχει φόβος, αλλά υπάρχει ένας δισταγμός και επίσης υπάρχει μια επιλογή της αντιπολίτευσης και κυρίως σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, θα λέω εγώ, mm-hmm, ότι θέλει να παίξει στο γήπεδο που οριοθετεί η Νέα Δημοκρατία. Μιλάω πάλι για τους δημοσιονομικούς κανόνες, το δημοσιονομικό χώρο, mm-hmm, και όλα αυτά. Που καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης, αν διεξαχθεί η κίσηση της δηλαδή, mm-hmm, μέσα στο τερέν της Νέας Δημοκρατίας, να το πούμε έτσι λίγο γηπαιδικά, αυτοδικά, νομίζω ότι αν παίζεις εκτός έδρας δεν έχεις πολλές πιθανότητες να νικήσεις.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα πάει.
1: Αν παίζεις και λίγο στην έδρα, ή τέλος πάντων αν προσπαθήσεις να παίξεις ουδέτερη έδρα, νομίζω ότι αυξάνεις και τις πιθανότητες. Αλλά μέχρι στιγμής ο κ. Μητσοτάκης παίζει εντός έδρας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Νίκο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Ακούσαμε τον Νίκο Γιαννόπουλο, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στο News 24/7, να τον διαβάζετε. Και καλά τα είπε. Λέει ότι μπορεί να είναι το 74% που προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση, αλλά είναι και ένα 26%, ε. Την άλλη που σου λέει μια χαρά είμαστε τώρα, που να τρέχουμε. Αυτό που περιέγραφε και ο κύριος Μητσοτάκης, που λέει από το 25 θα μετρήσει ο Ντουμπλάντης τον πύχη που θα πηδήξει από πάνω. Όσο πιο ψηλά βλέπω, όσο πιο κάτω πρόβλημα. Όμως για να την πω και εγώ την κακία μου κλείνοντας, επειδή δεν έχω έτσι και τόσο καλό mood που λένε και στο χωριό μου, καλή διάθεση, πριν Τετάρτη πάνω Αργύρι που με κοιτάς, μπορεί η κυβερνητική νύφη να φέρει την πρίκα του 25-26%, αλλά θα πρέπει να φέρει και ο γαμπρός, ο εταίρος, ο κυβερνητικός εταίρος, την επόμενη μέρα το κατητής του για να κάνουν την κολεγιά, το γάμο, τον κυβερνητικό, ε? Έτσι δεν γίνεται, έτσι γίνεται. Με αυτό να κλείσουμε σήμερα και με τα χαιρετίσματα στον μάλλον δυνητικό γαμπρό. Καλημέρα στο γαμπρό, καλημέρα και στην ύφη λοιπόν. Αύριο πάλι εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, Mind the Trap, ημέρα Πέμπτη, αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί, να είστε εδώ. Καλή σας ημέρα. We'll be right back.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τώρα το 8 πάνω κάτω, για την ακρίβεια πάνω είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά, ίσως στον Αθήνα 984. Είναι η ελεύθερη κυκλοφορία στα ραδιοφωνά σας, η πρωινή αναλυτική σας ενημέρωση. Και σήμερα μόνο στο Γιάννη Παπαγεωργίου, πίσω από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Από αύριο και η Αθήνα Κορλίρα θα είναι στην παρέα μας, περαστικά Αθήνα. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια με τη χθεσινή. Ο Πάνος Αργύρης είναι αυτός που ρυθμίζει τον ήχο. Ο έτερος Πάνος, ο Πάνος Καβαδάς, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή μαζί με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου. Ο Γιώργος Παπάζο είναι ο αρχισυντάκτης μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Αθήνα 984, είτε μέσω mail 984onair@gmail.com, το εύκολο, είτε ακόμα ευκολότερο με ένα μήνυμα στο Viber 6948-984-984. Έτσι είναι μερικά πράγματα. Τώρα, επειδή διαβάζω διάφορα για την αποπομπή επί της ουσίας της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρεσβείας, της επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, αυτά τα πράγματα έχουν είτε επιχειρηματικό, είτε οικονομικό ή τέτοιου είδους διάσταση ή πολιτική διάσταση σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Καλοθένει να περιμένουμε και τη διάδοχη κατάσταση και πώς θα εξελιχθούν, αλλά ένας πρέσβης από μόνος του δεν ορίζει τον κάθετο διάδρομο ή δεν ορίζει τις σχέσεις μεταξύ δύο χωρών, πόσο μάλλον η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Άρα εικάζω ότι μερικά πράγματα είναι πιο πάνω από την θέση του πρέσβη, έστω και αν η θέση αυτή είναι και επιτελική για την περιοχή σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν όμως έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, το πολιτικό κόστος είναι έντονο και έχω την αίσθηση, και εν πολλοίς οι περισσότεροι έχουμε τη βεβαιότητα, ότι ο πολιτικός αντίκτυπος των δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle παραμένει έντονος και σίγουρα μη διαχειρίσιμος διαφορετικά, με δεδομένο ότι στις αρχές του ερχόμενου μήνα έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως λέει και ένας φίλος, και το επικροτώ, για 100.000 δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Η αφορμή είναι οι όποιες 100.000 κάθε φορά. Λοιπόν, είναι 8 και 5 ίσως στον Αθήνα 984. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία. Πριν από οτιδήποτε άλλο, πάμε να συνοψίσουμε την επικαιρότητα όπως αυτή έχει ως στιγμής.

0: Δεύτερη μέρα κακοκαιρίας με καταρακτόριες βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στη χώρα. Η Μητρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η πολιτική προστασία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά Λαυρίου λόγω βοριάδων που φτάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ. Για Αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία, ενώ από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια εκτελούνται ως αυτή την ώρα κανονικά. Παράλληλα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και Αρκίτσα Εδιψός εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων. Στην Αττική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πλημμύρισαν το βράδυ πολυδρόμοι, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις Σποράδες και στην Εύβοια. Πριν από λίγη ώρα, εστάλει μήνυμα 112 για προσοχή στις μετακινήσεις στα πολιτικά Εύβοιας. Στις περιοχές αυτές, τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει χθες και στους κατοίκους της Σκιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμη και σε όλες τις Κυκλάδες, σε πολλούς δήμους της Εύβοιας και στις Κύρος σήμερα. Στη Χαλκιδική, κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από το τεράστιο όγκο νερού που κατέβηκε από το βουνό, από τις έντονες βροχοπτώσεις στη Σίβηρη. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων. Για αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595 ή με το 210-5277-066. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. Δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη έρχεται στη σκιά Αμερικανικών δημοσιευμάτων που έφεραν στο προσκήνιο καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Η ίδια σε ανάρτησή της κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Με την Kimberly Guilfoyle προκάλεσαν και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την απόφαση απομομπής Guilfoyle, εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας. Αυτό υπογραμμίζει ο τομεάρχης εξωτερικών του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα Πρέσβη Kimberly Guilfoyle, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμα εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, αναφέρει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Διευκρινήσεις για την κλιματική ανακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημένοντας ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Δεν πρόκειται για νέα ρηματική διακοίνωση εκ μέρους της Λιβύης, είναι διακοίνωση του περασμένου Αυγούστου που ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς, τονίζεται. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες και έχει αποκαταστήσει δια της διπλωματικής οδού το ανυπόστατο των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Ελλείψη συμφωνίας οριοθέτησης με τη Λιβύη. Η Ελλάδα εφαρμόζει τη μέση γραμμή σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Άλλωστε και η Λιβύη προκήρυξε στα θαλάσσια οικόπεδα με βάση τη γραμμή αυτή. Οι δύο χώρες συνεχίζουν τη συζήτηση που ξεκίνησε μεταξύ τους για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, επισημαίνουν οι διπλωματικές πηγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες αναπτυγμένες χώρες πρέπει να λάβουν επιγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Το Ταμείο σημειώνει ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα σε αρκετές μεγάλες αναπτυγμένες οικονομίες. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου, η μέση απόδοση των δεκαετών κρατικών ομολόγων της G7 αυξήθηκε περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Η κατάσταση είναι επίγουσα, δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων Ροντρίγκο Βαλντές, απευθύνοντας έκκληση προς τις κυβερνήσεις για αυτοσυγκράτηση των αυξανόμενων χρεών που απειλούν να απορροφήσουν τους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης. Η αύξηση του επιδόματος κατά 30% θα αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, καθώς δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξη του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ρυθμίσεις έως 120 δόσεις για οφειλές προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, καθώς και περιορισμό στα πανωτόκια. Έντονη αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργου Στασινού με αφορμή τους ελέγχους για την έκδοση του πορίσματος για την ΟΣΜΗ στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο Γιώργος Στασινός απάντησε με εχμές κατά του Χαριδούκα, λέγοντας πως ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη. Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίζοντας αναλυθείς τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος Χαριδούκας είχε ζητήσει τη συνδρομή των μηχανισμών της πολιτικής από τις 6 του μήνα με επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 8, 9 και 11 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι ζητήθηκε επισήμως η συνδρομή του. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που είχαν στήσει σκηνές στο πλαίσιο κινητοποίησής τους. Συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογένειών τους. Προφυλακτές ΣΕΙ κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 16χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Οι δύο νεαροί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τις απολογίες τους, φέρεται να υποστήριξαν ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος κρατώντας μαχαίρι. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα, από σήμερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, ένα σταθμό ηλεκτροπαραγωγή επλήγει το βράδυ από ρωσικό πύραυλο, χωρίς η Ουκρανία να λάβει προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της σχετικά με την επίθεση. Αυτό δήλωσε ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε ότι από την επίθεση χτυπήθηκε μια πολυκατοικία, κάνοντας λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια επέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones στην ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στη Σαουδική Αραβία, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 15 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στο Ριάντ από θράψματα πυράβλων, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη και αναχαιτίστηκαν από την αντιπυραυλική άμυνα. Η υπηρεσία τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε ότι η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας πέτυχε και δεν υπήρξαν επιπλοκές. Στην ανακοίνωση του Βατικανού τονίζεται ότι αφαιρέθηκε ο κατολοβός του δεξιού πνεύμονα και η άμεση ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα. Έρευνα για πιθανή σεξουαλική παρενόχληση ξεκίνησαν οι γερμανικές αρχές μετά από περιστατικό στην Κολωνία, όπου ο ρομπότ φαίνεται να άγγιξε ανάρμοστα 16χρονη και να έκανε κινήσεις προς το μέρος της που παρέπεμπαν σε σεξουαλική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις αρχές, ως ύποπτοι θεωρούνται ο 16χρονος ιδιοκτήτης του ρομπότ και ένας 19χρονος, οι οποίοι φαίνονται να βιντεοσκόπησαν το συμβάν και να το σχολίασαν στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το μετέδωσαν ζωντανά. Στα αθλητικά μας, δεύτερη αγωνιστική του Champions League συνέχεια απόψε. Στις 10 η ΑΕΚ στο Λονδίνο αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στο ημίχρονο έχανε με 28 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με σκορ 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι, παίζοντας πολύ καλή άμυνα. Παραμένει αήττητος στην Ευρωλίγκα και σε ό,τι αφορά τον καιρό, που από εκεί θα ξεκινήσουμε και το δελτίο μας, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι ειδικά κατά τόπους έντονα, κυρίως τις ώρες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι βοριάδες τοπικά και θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Φθινόπωρο, φθινόπωρο για τα καλά. Αυτή ήταν η σύνοψη της επικαιρότητας ή τέλος πάντων όπως την καταγράψαμε εμείς. Πάμε πριν να ασχοληθούμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, πρώτα απ' όλα στο Δημήτρη Πέρο για να δούμε πώς έχει η κατάσταση από άποψη, από άποψη πολιτικής προστασίας και συμβάντων. Ούτως ή άλλως έντονες ήταν σε κάποιες περιοχές, αλλά φθινόπωρο και χειμώνας μπαίνει. Δημήτρη, η κατάσταση πώς έχει? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Θα λέγαμε ότι την πιο δύσκολη νύχτα την πέρασαν στο νησί της Σκιάθου, όπου εκεί πραγματικά είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Μάλιστα ο Δήμαρχος προτίθεται να ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στις 12.30 ώρα τη νύχτα ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που ήταν στην εξέλιξη εκείνη την ώρα. Επίσης στα πολιτικά της Εύβοιας, λίγο πριν τις 7 σήμερα τώρα το πρωί, ενεργοποιήθηκε το 112, επίσης και εκεί είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ισχυρές βροχοπτώσεις. Να πούμε ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνολικά έχει δεχτεί 58 κλήσεις από τις 6 το πρωί της Τρίτης μέχρι τις 8 κλήσεις από τις 6 το πρωί της Τρίτης μέχρι τις 6 το πρωί.

0: τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους. Να πούμε ότι σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας Red Code έχουν τεθεί περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες Συνέβεια, Σποράδες, η περιφέρεια Αττικής, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, να πούμε ότι χθες είχαμε αναδιαστήματα της ισχυρή βροχόπτωση. Τα όποια προβλήματα βέβαια περιορίστηκαν στη διακοπή της κυκλοφορίας σε κάποιους δρόμους, όπως στο Πειραιά, η παλιά Εθνική Οδός εκεί στο ύψος των Μεγάρων, στο Πικέρμι, στην Πέραμο θα λέγαμε ότι, στο Πέραμα στη Γνώμη θα λέγαμε ότι ήταν έτσι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, όπου οι δρόμοι εκεί μετατράπηκαν σε ποτάμια, αλλά μέχρι εκεί δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Σήμερα χρειάζεται προσοχή στην Εύβοια και μας λένε και από την πολιτική προστασία ότι θα είναι έτσι πιο δύσκολα τα πράγματα, και στην Κρήτη, αν και εκεί δεν αναμένεται να είναι ισχυρές οι βροχοπτώσεις όπως είχαμε το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.
1: Εκεί θα πάμε σε λίγο στην πρόγνωση.
0: Αλλά λόγω των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί και εκεί υπάρχει έτσι ετοιμότητα και μια ανησυχία και στα Δωδεκάνησα. Μέχρι αργά το βράδυ και ίσως κάποιες περιοχές αύριο, μέχρι αύριο το πρωί θα είναι αυτό το κύμα κακοκαιρίας και μετά θα υποχωρήσει.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Είπαμε ούτως ή άλλως και για τα απαγορευτικά από Πειραιά, Λαύριο, για Ραφίνα. Επικοινωνείτε ούτως ή άλλως αν έχετε πλέον με σημερινά δρομολόγια. Επικοινωνείτε ούτως ή άλλως με τα λιμεναρχεία για να δείτε τι φεύγει ή τι δεν φεύγει από εδώ και πέρα. Κάποια δρομολόγια του Αργοσανικού εκτελούνται, αλλά ούτως ή άλλως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πρωινά δρομολόγια, υπήρξε απαγορευτικό και σε Πειραιά και σε Λαύριο. Ζητήσαμε τη συνδρομή και πολύ τον ευχαριστούμε, το κάνουμε συχνά, του κυρίου Στρατίβου Γιούκα, φυσικός μετεωρολόγος, συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, για να δούμε πού είμαστε και τι μας περιμένει μέσα στις επόμενες ώρες από πλευράς προβλέψεων. Κύριε Βουγιούκα, πολύ σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Φαντάζομαι, και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι φθινόπωρο, θα έρθει και χειμώνα, θα έρθει και χειρότερα. Δεν είναι και τίποτα εξαιρετικά έκτακτο αυτό που βλέπουμε.
2: Όχι, σαφώς δεν είναι. Είναι μια κακοκαιρία που μπορεί να προκύψει το φθινόπωρο και το χειμώνα στα φυσιολογικά πλαίσια. Εντάξει, η επαγρύπνηση σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει και πλέον έχουμε αρχίσει να, νομίζω, να λειτουργούμε περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν υπάρξει βέβαια ήδη σημαντικές ποσότητες βροχής. Όχι κάτι πολύ ακραίο, επαναλαμβάνω, και στη βροχή. Η Εύβοια και η Στερεά έχουν αρκετή βροχή. Ο Άθος και οι Σποράδες. Και οι ίδιες περιοχές έχουν δεχθεί και τους ισχυρότερους ανέμους, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 90 χιλιόμετρα, φαίνεται ήδη. Βλέπουμε τις καταγραφές που έχουν προηγηθεί μέσα στη νύχτα και η Αττική κινείται στα 95 χιλιόμετρα περίπου με 100 οι μέγιστες ρηπές ανέμου, και θα συνεχίσει έτσι η μέρα με τις περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται στο Αιγαίο, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα, και τους ανέμους να επιμένουν μέχρι νωρίς το απόγευμα για να εξασθενήσουν λίγο προς το βράδυ. Δεν περιμένουμε κάποια επιδείνωση επιπλέον στη συνέχεια. Θα βελτιωθεί ο καιρός αύριο και θα έρθουν...
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω, μέχρι πότε περιμένουμε τα φαινόμενα αυτά σε αυτές τις περιοχές και μία προσέγγιση και για την Αττική μέχρι αύριο?
2: Ναι, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν μετά το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές. Στην Αττική δεν θα έχουμε μεγάλες εντάσεις βροχής, αλλά θα έχουμε βροχή κατά διαστήματα και κατά τόπους μέσα στην ημέρα. Επαναλαμβάνω, ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στο Αιγαίο και πάλι μέχρι το μεσημέρι απόγευμα. Θα εξασθενήσουν λίγο και οι άνεμοι το βράδυ και ουσιαστικά θα περιμένουμε μια νέα μεταβολή του καιρού το Σάββατο, αλλά μικρότερης έντασης και σύντομη, έτσι. Θα είναι μόνο το Σάββατο κάποιες βροχές και πάλι.
1: Κύριε Βουγιούκα, πολύ σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν μαζί μας.
2: Καλά.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, φυσικός μετεωρολόγος και συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
1: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Αθήνα 984.

0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Αφενός μεν, φαντάζομαι εκεί δεν έχουμε αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Αφενός μεν έχουμε την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Αφετέρου δε, και πριν ο Πρωθυπουργός πάει στις Βρυξέλλες για ένα πολύ ενδιαφέρον συμβούλιο την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα περάσει από τη Λάρισα. Εκεί που υπάρχει εγκαίνια μονάδας αποθήκευσης ενέργειας από τη Μέτλεν και τον Όμιλο Καράτζη, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Σχετικά με την κυρία Guilfoyle, όπως είπες, αυτό το οποίο στέκονται στην κυβέρνηση, δεν σχολιάζω, αυτό το οποίο στέκονται είναι ότι η χώρα μας έχει και θα συνεχίσει να έχει την υψηλότερη δυνατή συνεργασία, όπως λένε, με τις ΗΠΑ ως στρατηγικό σύμμαχο, ανεξαρτήτως με τις όποιες εξελίξεις αυτού του είδους, που είναι θέματα τα οποία αφορούν τις ίδιες τις ΗΠΑ. Αμερικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καθημάς και τις θα έχουμε σήμερα την ολοκλήρωση, θα λέει κανείς, του πλαισίου των παρεμβάσεων σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον δεδομένου ότι η επικαιροποίηση θα γίνεται ένα 15ήμερο. Σήμερα πάντως θα έχουμε σε αυτή τη φάση την ολοκλήρωση με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε συνέχεια βεβαίως της χθεσινής ανακοίνωσης από τον κύριο Πιερακάκη της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ξεκινήσει η διάθεσή του από αύριο αναμένεται να το φέρει σε επίπεδα αρκετά κάτω από τα 1,75 που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να είναι σε επίπεδα του 1,60 το λίτρο. Μένει να τα δούμε. Επίσης θα ανακοινωθεί και η επέκταση, η νέα παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, και βεβαίως είναι πολύ πιθανό να δοθεί έτσι σαφήνεια και ένα στίγμα για τις κυβερνητικές προθέσεις και σε ό,τι αφορά την βενζίνη. Από εκεί και πέρα και μετά την εξειδίκευση από το συναρμόδιο Υπουργείο των μέτρων αυτών, θα αναμένουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει την δική του αναφορά, θα δώσει το δικό του στίγμα εν ώψη αυτού του δύσκολου χειμώνα για τον οποίο έχει και ο ίδιος μιλήσει πολλές φορές, και αυτό στο πλαίσιο ομιλίας που θα απευθύνει το απόγευμα σε εκδήλωση εγγενείων αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις νέες καριές Λάρισας. Από εκεί ο κ. Μητσοτάκης Γιάννη θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου αύριο και μεθαύριο είναι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις και σε σχέση με την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στο, θα λέγα, και στις οικονομικές και στις κοινωνικές επιπτώσεις που προκαλεί η ενεργειακή ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης θα υποστήριξει από τη δική του πλευρά το αίτημα για αλληλογισμένη δημοσιονομική ευελιξία. Η πρόταση την οποία έχει παρουσιάσει και στην επιστολή που έχει απευθύνει στην κυρία Φοντερ Λάιεν έχει να κάνει με την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών στην ενέργεια, για να ληφθούν περαιτέρω μέτρα στήριξης της κοινωνίας, χωρίς αυτά να υπολογίζονται στις οροφές δαπανών. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται και χαρακτηριστικά χθες και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Χατζηδάκη, είναι ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και θα αξιοποιήσει κάθε υπάρχουσα ευελιξία, χωρίς, όπως είπε, να έχουμε τον κίνδυνο για κίτρινες ή κόκκινες κάρτες παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων. Το τι μέτρα θα ληφθούν εφόσον υπάρξει αυτή η ευελιξία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που, συμβάμαι όσα λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, θα οριστικοποιηθεί αφού ληφθούν οι αποφάσεις και ξεκαθαρίσει το τοπίο. Όπως είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εφόσον έχουμε θετική ανταπόκριση, η κυβέρνηση θα εξετάσει μετά τις εισηγήσεις του Οικονομικού Επιτελείου ποιο θα είναι το καλύτερο δυνατό μέτρο. Πάντως να πούμε ότι όλη αυτή η συζήτηση, ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει βάλει στο τραπέζι σε μια πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει στη δημόσια τηλεόραση το θέμα της σύνδεσης των αποφάσεων των ευρωπαϊκών αποφάσεων για δημοσιονομική ευελιξία με την προοπτική να υπάρξει κάποια μείωση, στο προσωρινή μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μένει να τα δούμε βεβαίως όλα αυτά αφού ληφθούν και οι...
0: Προφανώς, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε, και πάμε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που είχαμε μια πολύ θεσμική παρέμβαση για το πώς γίνεται η διπλωματία μετά την αποπομπή Γκυλφόιλ, αλλά έμεσο καρφί ήταν αυτό, Κατερίνα Παπαβασιλείου. Έχουμε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, πρόταση νόμου. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Περιλαμβάνει 13 σημεία, στα οποία αναφέρθηκε εκτενώς, να θυμίσω, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, 120 δόσεις, εξορθολογισμός της λειτουργίας των σέρβισες, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός και κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Ενδεικτικά να σταθούμε σε δύο σημεία, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση σε 120 δόσεις προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, καλύπτει φυσικά και νομικά πρόσωπα με ανώτατο όριο κύριας οφειλής της 500.000 ευρώ. Προβλέπει επιτόκιο 3%, εκπτώσεις 40 έως 85% σε προσαυξήσεις και πρόστιμα και μηδενική προκαταβολή για οφειλές έως 100.000 ευρώ. Επίσης προβλέπεται ένταξη ή επανένταξη οφειλετών που είχαν προηγούμενες ρυθμίσεις. Το ΠΑΣΟΚ επίσης προτείνει, Γιάννη, αυτοτελή προστασία της πρώτης κατοικίας για φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. Η προστασία αφορά κατοικίες αξίας έως 200.000 ευρώ για άγαμο και έως 310.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε στα 238 δις εξαιτίας της αδράνειάς της κυβέρνησης. Κατώτερη των περιστάσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς, όπως είπε, χρειάστηκε 7 χρόνια για να αποδεχθεί τις 120 δόσεις που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Δήλωσε μάλιστα ότι η διόγκωση του προβλήματος ήταν πολιτική επιλογή, αφού οι ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας με νόμο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 2010 περιορίστηκε, όπως υπενθύμησε, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που επισημαίνεται εν γέννη, Γιάννη, από το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει θεσμικά, επιδιώκοντας τη σύγκριση των προγραμμάτων έτσι ώστε, όπως ανέφερε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αντιπαρατεθούν δύο διαφορετικές προτάσεις, αυτή της Νέας Δημοκρατίας και το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που δίνει τη δυνατότητα, όπως τόνισε, στους πολίτες να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Πριν κλείσουμε, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην υπόθεση Γκυλφόιλ, είχαμε σχόλιο από τον τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Με την αποπομπή Γκυλφόιλ εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα τα οποία περιγράφουν μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας ενημέρωση από την κυβέρνηση, Γιάννη, με όρους πλήρους διαφάνειας για το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως υπενθυμίζει ο κύριος Μάντζος, ο οποίος τότε είχε εκφράσει την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην ήδη αποπεμφθήσα πρέσβυρα. Ολοκληρώνοντας να σου πω ότι για τις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε μια παύση. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα μας συνοψίσει η Δέσποινα Μπαρδάκου την επικαιρότητα. Αμέσως μετά θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι μια δύσκολη μέρα ούτως ή άλλως. Και θα συνεχίσουμε την επικαιρότητα της ημέρας, ξεκινώντας από την οικονομία.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Απαγορευτικό απόπλιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω βοριάδων που φθάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ. Για Αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία, ενώ από Ραφίνα τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Κλειστές πορθμιακές γραμμές. Δεύτερη ημέρα κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Πλημμύρισαν δρόμοι χθες το βράδυ στην Αττική. Εντονότερα τα φαινόμενα σε έβια και σποράδες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της Κιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και τη τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Φέτος το επίδομα θα αυξηθεί κατά 30% όπως προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όσον αφορά την τιμή του ντίζελ, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει έναρξη της διάθεσης στο 1,71 ευρώ το λίτρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Truth Social σήμερα ότι μία μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών προετοιμάζεται για να αρχίσει στη Γρινλανδία. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε 32χρονο. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 9 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Σύνδεση τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Τασούλα Εμμανουηλίδη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισό από το ύψος τη λεωφόρου Αθηνών έως τη μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο, καθώς και στην Αττική οδό στο ύψος μεταμόρφωσης, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στην κάθοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεση σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9:30. Επιστροφή στο Γιάννη Παπαγεωργίου.

0: αυτά της πολιτικής επικαιρότητας τα είπαμε. Όχι ότι δεν συνδέονται τα της οικονομικής με της πολιτικής, αλλά πάμε στα οικονομικά. Σήμερα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης. 30% η αύξησή του και θα φοράει 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Όλα αυτά σε σειρά θα μας τα βάλει ο Θάνος Πασχάλης. Χαίρομαι που σε ακούω ξανά, Θάνο μου.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα Αθηνά. Δεν είναι μόνο η εξειδίκευση.
0: Άμα μου βρεις Αθηνά, θα χαρώ πάρα πολύ να ξέρεις σήμερα. Την έχω δύο μέρες σε καταστολή, είναι άρρωστη. Αλλά από αύριο θα είμαστε ντουέτο.
1: Θα είναι παρούσα. Ναι. Ωραία, αυτό, ευχαριστώ αυτό. Περαστικά της καταρχάς.
0: Εννοείται.
1: Να αναφέρουμε ότι η εξειδίκευση των μέτρων δεν θα φορά μόνο την αύξηση κατά 30% που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Παραγκάκης, αναφορά το επίδομα θέρμανσης που, όπως είπες και εσύ, θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια περίπου νοικοκυριά, όσα και πέρυσι, γιατί δεν αλλάζει ούτε ο αριθμός ούτε τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν όσα αναφορά τους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης. Σήμερα θα γίνει η εξειδίκευση και για την τιμή εκκίνησης πλέον στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης. Οι τελευταίες τώρα πληροφορίες, θα ξεκινήσουμε από εκεί, mm-hmm. κάνουν λόγο για μια τιμή κοντά στο 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 35 λεπτά ανά λίτρο, λένε πληροφορίες, εκ των οποίων τα 15 λεπτά θα τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός και τα 20 λεπτά τα δύο δηληστήρια, η Ελληνική Ενέργεια και η Μοτορόιλ. Η τιμή στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης, Γιάννη, θα ισχύσει έως τα τέλη Οκτωβρίου. Έχει ήδη ανακοινωθεί από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών. Θα πάμε ένα 15ήμερο και θα αναπροσαρμόζεται στη συνέχεια ένα 15ήμερο, με βάση βέβαια και την εξέλιξη των διεθνών τιμών και στα διελισμένα προϊόντα του πετρελαίου και βέβαια στο αργό πετρέλαιο. Όσον αφορά την επιδότηση αμόλυβδης βενζίνης, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, κατόχους γεωταχή, θα είναι κατά 10 λεπτά το λίτρο για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου και ως το τέλος του μήνα, με τη διαφορά ότι θα καλυφθεί αυτή τη φορά από τον προϋπολογισμό και όχι από τα δηληστήρια όπως ισχύει σήμερα. Ενώ από την άλλη βέβαια θεωρείται και η παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά, εκ των οποίων 15 λεπτά είναι από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Τώρα, όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης που, όπως είπαμε και πριν, θα καλύπτει 1,2 εκατομμύρια περίπου νοικοκυριά, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως και η προσάυξη του επιδόματος κατά 20% που ισχύει για κάθε προστατευόμενο τέκνο, θα χορηγηθεί σε δικαιούχους, εκ των οποίων από τα 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά η μισή, 600.000, θα είναι δικαιούχοι που κάνουν χρήση πετρελαίου θέρμανσης, 183.000 κάνουν χρήση φυσικού αερίου, 311.000 περίπου, 312.000 χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για θέρμανση και 24.000 καυσόξυλα. Τώρα, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, να αναφέρουμε ότι κυμαίνονταν την περσινή κυβερνή σεζόν από 100 έως 800 ευρώ, ήταν βασική επιδότηση, και σε ακραίες περιπτώσεις ορεινών περιοχών με δρυμή ψύχος έφτανε τα 1.200 ευρώ. Πρακτικά αυτό το σημαίνει με την αύξηση του 30%, το ελάχιστο περσινό επίδομα των 100 ευρώ πάει σε 130 και το ανώτατο της βασικής κλίμακας στα 1.040 ευρώ, με εξαίρεση βέβαια τις ορεινές και κλιματικά ψυχρές περιοχές που θα διαμορφωθεί στα 1.300 ή ακόμα και στα 1.560 ευρώ ανάλογα με τον κλιματικό συντελεστή. Μιλάμε, Γιάννη, για περιπτώσεις όπως Φλόρινα, Νυμφαίο, Καρπενήσι, Βελούχη, Ορεινή Αρκαδία, ενώ από την άλλη περιοχές με υπηγότερο χειμώνα, όπως η Κυκλάδες και η Κρήτη, εκεί οι περισσότεροι θα λάβουν το χαμηλότερο, το ελάχιστο, που μιλάμε για 130 ευρώ. Παράλληλα στις αλλαγές που εξετάζονται από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών και θα ανακοινωθούν σήμερα, θα περιλαμβάνει και αύξηση της προκαταβολής του επιδόματος. Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι τη χειμερινή σεζόν οι παλιοί δικαιούχοι έλαβαν προκαταβολή με το 60% της ενίσχυσης και οι νέοι δικαιούχοι με βάση το 50%. Φέτος θα πάμε σε μια αύξηση των ποσοστών στο 70% για τους παλιούς και 60% για τους νέους δικαιούχους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για τους δικαιούχους στο My Thermancy θα ανοίξει τον Νοέμβριο, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος που αναφέραμε πριν προγραμματίζεται να καταβληθεί το πρώτο 15ήμερο έως το 20ήμερο του Δεκεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους ένα μέρος της ενίσχυσης και πριν τις γιορτές ακόμη. Το συνολικό τώρα, το σύνολο του δημοσιονομικού κόστους των μέτρων που πέρυσι ήταν 270 εκατομμύρια ευρώ, είναι επόμενο με τις αυξήσεις που δίνονται και την επιδότηση και το επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση στην αντλία να φτάσει περίπου, εκτιμάται, τα 350 έως 400 εκατομμύρια ευρώ, όσα είναι δηλαδή και τα διαθέσιμα που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και τα οποία είναι 200 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα μέχρι τέλος του χρόνου και άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Ελπίζουμε ο Γιάννη να είναι αυτά μόνο ή λιγότερα από αυτά και να μην χρειαστούν επιπλέον, γι' αυτό έχει να κάνει, ξέρεις, και με την κατάσταση της διεθνής τιμής.
0: Προφανώς, Γιάννη. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλημέρα σε σένα. Καλημέρα και στη Μίνα Μουστάκα, γιατί έχουμε εξελίξεις στην ιστορία της επίθεσης του 32 μάλλον κατηγορουμένων, 22 και 18 χρόνων, στον 32χρονο στην Ελευσίνα, περίπου πριν από μία εβδομάδα. Καλημέρα και σε σένα, Μίνα.
2: Καλημέρα και από μένα. Μετά λοιπόν την απολογία τους, αφού προηγουμένως, να σου πω Γιάννη, ότι είχε απορριφθεί με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου η έτυχη εξαίρεση που είχε υποβάλει ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους κατά της ανακρίτριας, με σύμφωνη γνώμη της δικαστικής λειτουργού και του αρμόδιου εισαγγελέα, και οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 18χρονος και ένας 22χρονος, οδηγήθηκαν στη φυλακή για την υπόθεση αυτή που αφορά στην επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην περιοχή της Ελευσίνας. Τώρα, κατά την απολογία τους, και οι δύο φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι το θύμα τους, δηλαδή ο 32χρονος, έφερε μαχαίρι και ήταν εκείνος που τους επιτέθηκε, έδωσαν τη δική τους εκδοχή αρνούμενοι ότι είχαν οποιαδήποτε πρόθεση να αφαιρέσουν την ζωή του, του 32χρονου, ο οποίος πρώτος, όπως είπαν, τους επιτέθηκε. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποια ήταν η απάντηση που έδωσαν στην ερώτηση που σίγουρα θα τους τέθηκε σε ό,τι αφορά το κίνητρο και το ποιος ήταν ο λόγος που ο 32χρονος επιτέθηκε σε εκείνους. Σε κάθε περίπτωση, εκ του αποτελέσματος της ανακριτικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι υπερασπιστικοί τους ισχυρισμοί δεν έπεισαν ανακριτριακή εισαγγελέα, τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους. Να σου πω ότι στην υπόθεση αυτή έχει δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας ο 32χρονος, ο οποίος θα κληθεί να καταθέσει ενώπιον της ανακρίτριας, και βεβαίως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διαβίβαση της δικογραφίας στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που θα αποφανθεί για την παραπομπή ημί των δύο κατηγορουμένων στο εδόλιο.
0: Μίνα, πολύ σε ευχαριστούμε και σένα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
5: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
5: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
7: Αθήνα 984.

0: Τώρα μου ακούει και η Έλενα Μπρεγιανή, θα πω ότι αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου ειδήσεις τα τελευταία χρόνια. Και είναι η αγαπημένη μου είδηση, γιατί αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την υγεία μας. Και μιλάω για τις προληπτικές εξετάσεις, μιλάω για μία σειρά προληπτικών εξετάσεων που κάνουν κύκλο, που σημαίνει ότι μπαίνουν για τα καλά στη ζωή μας. Ένας από τους λόγους βέβαια που μπαίνουν στη ζωή μας είναι ότι είναι αμέσως μετά πιο εύκολη για την υγεία μας, αλλά και φθηνότερη η θεραπεία. Οι θεραπείες που σιγά σιγά γίνονται ακριβότερες μεταξύ μας, εξού και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό που έρχεται την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η δεύτερη είδηση, η είδηση που αφορά στην αντιμετώπιση του υπερβολικού βάρους. Έλενα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι λοιπόν, έχει μπει στη ζωή μας πλέον το πρόγραμμα Προλαμβάνω και πλέον, Γιάννη, έχει μπει στη ζωή μας και με εθνικούς πόρους. Μέχρι τώρα η χρηματοδότηση ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, πλέον θα είναι μέχρι το 2030 για αρχή με εθνικούς πόρους. Ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών για για μαστογραφία, για ψηφιακή μαστογραφία και αν εντοπιστεί εύρημα προβλέπεται και υπερηχογράφημα. Πρόκειται για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Η διαδικασία είναι ίδια, είναι απλή. Οι γυναίκες που έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό μέσω SMS. Όσες γυναίκες δεν έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους δωρεάν μόνο με το άμκαν τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα βλέπουν τα κέντρα που είναι κοντά στην περιοχή τους, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και κλείνουν άμεσα ραντεβού. Στο μέτωπο της παχυσαρκίας συνεχίζεται και αυτό το πρόγραμμα δωρεάν, αυτό το πρόγραμμα της φαρμακευτικής αγωγής.
0: Αυτό είχε σταματήσει, Έλενα, σωστά?
1: Τον Ιούνιο είχε σταματήσει, ήταν λίγο στον αέρα, ωστόσο συνεχίζεται για 43.500 δικαιούχους. Πρόκειται για τους ανθρώπους που ήδη είχαν ενταχθεί σε αυτό. Θα δούμε όμως, όπως ανακοινώθηκε σε επόμενο χρόνο, θα δούμε αν θα ενταχθούν και άλλες ηλικιακές ομάδες και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό, Γιάννη, στην ηλικία 18 έως 35 ετών. Εκεί θα δούμε αν και αυτοί θα ενταχθούν. Προς το παρόν θα συνεχίσουν κανονικά όσοι είχαν ενταχθεί. Ο ακριβώς αριθμός των δόσεων από 1 έως 8 θα καθορίζεται πλέον από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δικαιούχου. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να έχουν φτάσει κοντά στο στόχο της απώλειας των βάρων και της βελτίωσης των δεικτών υγείας, κάποιοι όχι. Γι' αυτό λοιπόν θα καθορίζεται εξατομικευμένα η δόση. Το πρόγραμμα και αυτό παραμένει απολύτως δωρεάν. Περιμένουμε να δούμε αν θα ενταχθούν και νέοι δικαιούχοι. Το μήνυμα είναι ότι όταν έρθει το SMS δεν το αγνοούμε. Ο προληπτικός έλεγχος είναι σημαντικός, ακόμη και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα.
0: Έλενα, πολύ σε ευχαριστούμε και σένα. Και έχει βραδιά Champions League απόψε. Ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα του μπάσκετ η χθεσινή και σε ό,τι αφορά το Champions League. Απλά δεν είχαμε ελληνική συμμετοχή χθες. Οπότε έχουμε και ώρα να συζητήσουμε με τον Απόστολο Βαξεβανέλη για αυτά που συνέβησαν και για αυτά που θα συμβούν σήμερα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε και καλά νέα από το τέννις, αλλά εντάξει, αυτά θα τα αφήσουμε για το τέννις.
2: Θα τα πούμε. Νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού στη Βαλένθια, γιατί αποτελεί ακόμα ένα ρεκόρ αυτό που έχει συμβεί. Τρίτη και 13, έτσι για να το χαργεντήσουμε λίγο, τρίτη και 13 ο Ολυμπιακός έχανε, Τετάρτη 14 γιατί πήγε στην παράταση και κέρδισε.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Ναι, εντάξει, δεν καταλαβαίνεις ότι εμείς όλα αυτά τα βάζουμε μέσα στη χύτρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει από τη Βαλένθια με 28 πόντους. 62-34 μετά από τρίποντο του Άρμοντ Μπρουκς στις αρχές της τρίτης περίοδου. Είναι εντυπωσιακό το πότε ήταν. Γιατί εντάξει, θυμάσαι ότι με τη Ρεάλ σε τελικό Ευρωλίγκας βρέθηκε 19 πόντους και το γύρισε, έτσι, και 20. Αλλά ήταν αρχή. Εδώ μιλάμε ότι το μείον 28 έχει γίνει στο 23.
0: Γιατί είναι η ερώτηση? Όχι γιατί ήταν 13, φαντάζομαι.
2: Διότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο προσπαθούσε να κάνει όλα τα λάθη που υπάρχουν στα βιβλία του μπάσκετ. δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε συνεργασία, δεν μπορούσε να σκοράρει, δεν έπαιζε καλή άμυνα, με αποτέλεσμα η Βαλένθια να τρέχει, να σκοράρει ακατάπαυστα, να μπαίνουν φυσικά και τα τρίποντα όλα και να παίρνει αυτή την τεράστια διαφορά. Στο ημίχρονο φαίνεται ότι, γιατί συνήθως από τα αποδυτήρια ξεκινάει μια ανάκαμψη, μιλάνε οι παίχτες μεταξύ τους, θυμήθηκε το ότι είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης και έγινε μια επική ανατροπή και χωρίς τον Γιώργο Μπαλτζόκα, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή που πήγε στον πάγκο, την πρώτη την είχε πάρει ο ίδιος, κατάφερε να ροκανίζει σιγά σιγά τη διαφορά έχοντας Φουρνιέ κυρίως, ο οποίος ήταν αόρατος στο πρώτο ημίχρονο. Δεν υπήρχε, δεν είχε βάλει πόντο. Δεν είχε βάλει ούτε ένα πόντο και τελείωσε το παιχνίδι με 23. Έτσι, ο Μοντέρο έβαλε 26 στην επιστροφή
3: του, ομάδα.
2: Στην επιστροφή στο σπίτι του ακριβώς, και ο Ολυμπιακός το πήγε στην παράταση, μάλιστα μπορούσε να το έχει κερδίσει στην κανονική διάρκεια, είχε 7 δευτερόλεπτα, απλά δεν αστόχησαν στο τελευταίο σουτ και στην παράταση το πήρε το παιχνίδι 102-97, επιτυχαίνοντας μια επική ανατροπή, μάλιστα ισοφάρισε τη δικιά της μεγαλύτερη επιστροφή, ισοφάρισε τη μεγαλύτερη επιστροφή στην Ευρωλίγκα, το 13 η Πρόκομ είχε επιστρέψει από το -28 στην έδρα της Ιταλικής Σιένα.
3: Μάλιστα. Πάμε στα υπόλοιπα
2: τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στην επιστροφή του Ζέλμι Ρομπράντοβιτς που αποθεώθηκε, έτσι να το πούμε αυτό, στο δικό του σπίτι. Επικράτησε τις Παρτίζαν με 72-55 και είναι στην κορυφή αίτητος με 5-0. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με 14 πόντους και Χουάντσο που επέστρεψε, πρόσθεσε άλλους 10, ήταν η κινητήρη, η μοχλή για τους πράσους. Ήταν για τον ΠΑΟΚ, φρένο στο αίτητο σερί του σε Ελλάδα και Ευρώπη για το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος ιτήθηκε με 95-86 εκτός έδρας από την Λιερ Καμπέλης. Εκεί είναι ένα μικρό καμπανάκι και νομίζω ότι ο Τριγκέρι θα τους τρίξει λίγο τα δόρια, κυρίως αμυντικά, γιατί δεν παίζει ο ΠΑΟΚ δυνατή άμυνα.
3: Πάμε σε μένα τώρα.
2: Πάμε στην Ευρωλίγα τώρα. Στην Ευρωλίγα.
3: Στο Champions League. League.
2: Στο Champions League, γιατί η ΑΕΚ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα, το δεύτερο τρίποντο ουσιαστικά, να πάρει στο Λονδίνο παίζοντας απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 10 το βράδυ. Η ΑΕΚ που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά παραμένει αίτητη στη Super League και Champions League. Αντιμετωπίζει λοιπόν τους Ουκρανούς του Αρντά Τουράν στο ουδέτερο Stamford Bridge. Θα έχει και τον κόσμο της δίπλα, θα έχει περίπου 6.000 τουλάχιστον. Θα δούμε όσοι άλλοι έχουν δεξιά-αριστερά βρει εισιτήρια, αν μπορούσαν να βρουν εισιτήρια.
3: Δεν έχουμε και την ευκολότερη αποστολή στον κόσμο τώρα μεταξύ μας. Παίζουμε ένα τυπικά εκτός έδρας παιχνίδι.
2: Όχι, αλλά παίζεις σε μια ουδέτερη έδρα για τους Ουκρανούς. Έχεις πολύ κόσμο δίπλα σου. Θα μείνεις στο Λονδίνο. Νομίζω ότι μετά το παιχνίδι με τη City, αυτό είναι το δύσκολο. Νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Σαχτάρ μπορεί να το κυκλώσει ο Νίκολης υπό αυτές τις συνθήκες πάντα, έτσι ότι δεν παίζει στην Ουκρανία, να κλέψεις βαθμό ή βαθμούς. Νομίζω ότι η ΑΚ έχει τα χέρια να το καταφέρει, είναι σε καλή κατάσταση. Θα το δούμε απόψε το βράδυ. Χθες το βράδυ, στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στην πρώτη δόση, είχαμε φυσικά την Μπαρτσελόνα η οποία συνεχίζει να πυροβολάει. 1-4 μέσα στην Τουρκία την Γαλατά Σαράι. Η Ίντερ ιτήθηκε από την Club Brugge, μια εκπληκτική Brugge με 4-3 μέσα στην έδρα της. Η Μπάγερ, ενώ είχε βρεθεί 2-0, το είχε κάνει 2-3 τελικά, τελικό αποτέλεσμα 3-3 με τη Viking στην Νορβηγία. Αυτά ήταν το σημαντικό. Η Ατλέτικο πήρε το παιχνίδι της βραδιάς 2-0 την Manchester United, στα πιο σημαντικά παιχνίδια του χθεσινού Champions League. Πάμε και στο τένις, γιατί και η Σάκαρη αλλά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι σε καλή κατάσταση. Η Σάκαρη πάλι με ανατροπή απέκλεισε τη Μάρτα Κώστιου και μάλιστα παίζοντας καταπληκτικά στα δύο σετ.
3: Ήταν τρελό μάτς. Ήταν το πρώτο σετ που ήταν σχετικά ισορροπημένο 6-4.
2: Ναι, το οποίο. Και εκεί έβλεπες την Κώστιου δυνατή και ξαφνικά είναι αυτό είναι στο τένις, ότι γυρνά στην ψυχολογία σου και κυριαρχείς όλα τα μήκη και πλάτη. 6-2-6-2. Και νομίζω ότι και η Μαρία είναι σε καλό δρόμο.
3: Είχε την πλάκα στο τελευταίο σερ, ήταν 5-1 σερβιρε η Σάκαρη, έχασε το σερβίς.
2: Ναι,
3: έκανε break στο break για να κερδίσει με 6-2.
2: Αυτό δείχνει ότι έχει την ψυχολογία ότι δεν λυγίζω παρότι έχασε το σερβίς μου, να επανέλθω. Η Σάκαρη θα παίξει απέναντι στην Σλοβάκα Μία Πονχάκοβα τη 17χρονη. Είναι νούμερο 202, μην μας ξεγελάει, γιατί και έτσι εμφανίστηκαν και Σάκαρη και Τσιπάς και ξαφνικά βρέθηκαν στις πρώτες 20. Να δούμε τι είναι αυτή η Μία Πονχάκοβα, γιατί είχε κατακτήσει πέρσι τον τουρνουά ως junior, οπότε θέλει προσοχή, μήπως είναι ένα από τα νέα ταλέντα, μη μας κάτσε εμάς.
3: Εμείς ο Στέφανος τι ώρα παίζουμε?
2: Εμείς ο Στέφανος περίπου στη μία, στη Σαγκάη, απέναντι στον Ντανίλ Μετβέντεφ, και ο Στέφανος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά τα μεταξύ τους παιχνίδια πάντοτε έχουν ένταση, και νομίζω ότι ένα από τα κομβικά σημεία είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία του, γιατί πάντα ο Μετβέντεφ θα σε προκαλέσει. Έτσι. Οπότε περιμένουμε να δούμε στην Magenta Sport τι θα κάνει ο Στέφανος περίπου στην ενότητα.
3: Τη μία στις τηλεοράσεις μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Λοιπόν, θυμίζουμε σε ό,τι αφορά τον καιρό ότι έχουμε να ασχοληθεί αρκετά στο δελτίο. Σποραδικές καταιγίδες, τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν, αλλά θα είναι μια βροχερή μέρα στην Αττική. Στην πόλη η θερμοκρασία θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 19 βαθμούς Κελσίου. Και να σας πάω πίσω, 14 Οκτωβρίου έχουμε σήμερα, Τετάρτη και 14. 14 Οκτωβρίου του 1957 οι Everly Brothers έκαναν το πρώτο νούμερο 1 και μάλλον τη μεγαλύτερη τους επιτυχία, σίγουρα όχι τη μόνη, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν το Wake Up Little Susie, και κοιτάξτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα, δηλαδή εκεί μπαίνουν και τα fake news στην ιστορία. Άκου πάνω, Αργύρη. Το τραγούδι έλεγε για την ιστορία ενός ζευγαριού, όχι ζευγάρι μεταξύ τους, δύο φίλων που τους πήρε ύπνο στο σινεμά. Ξύπνησαν στις 4 η ώρα το πρωί και λένε αμάν τώρα τι θα πούμε στους φίλους μας, τι θα πούμε στους δικούς μας. Και το Wake Up a Little Susie ήταν ένα τραγούδι που αφορούσε αυτό ακριβώς, χωρίς να έχει συμβεί τίποτα. Στη Βοστόνη όμως το τραγούδι απαγορεύτηκε, γιατί ο μύθος λέει ότι είχαν περάσει ένα βράδυ που ήταν αξεπέραστο και είχαν γίνει τα χίλια μύρια όσα, και τους πήρε ο ύπνος, και το Wake Up a Little Susie είχε άλλα μηνύματα, το απαγορεύσαμε γιατί έτσι μας βόλευε στην επικαιρότητα. Λοιπόν, αύριο στις 8 περισσότερα, ως ελεύθερη κυκλοφορία, μείνετε στον Αθήνα 984, Γιάννης Λαβράνος, Νίκος Καρούτζος, ακολουθούν μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Καλημέρα σε όλους.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Και αποδίδω μεγάλη σημασία πόσο έχει αλλάξει η επιρροή και η επίδραση του ιδιωτικού τομέα.
4: Μάλιστα.
3: Στην κοινωνική λειτουργία, στην λειτουργία της χώρας.
4: Σωστό είναι γι' αυτό.
3: Δηλαδή είναι πιο αυτή τη στιγμή σημαντικό και πιο, να σου πω, πιο σπουδαίο να δουλεύει κανείς, ξέρω εγώ, στο Χάλκο ή στο Μυτιλινέο ή ξέρω εγώ, σε ποιον άλλο.
4: Παρά στο δημόσιο, ναι.
3: Στα πετρέλαια, παρά να δουλεύει στο ελληνικό δημόσιο. Έτσι. Γιατί αμείβονται καλύτερα, γιατί.
4: Αυτό είναι.
3: Αυτή λοιπόν είναι μια μεταφερόμενη, θεωρώ, κουλτούρα συνολικά στην κοινωνία, η οποία έχει και αυτή τη σημασία της και το ρόλο.
4: Αντώνη, με πιέζει, εδώ. Ωραία. Η συντρόφισσα Ζέτα Καρφίδου.
3: Μακρηγόρησα.
4: Όχι, όχι, μια χαρά τα είπαμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν. Να συναντώνται οι γέροντες ποτέ, πότε.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά, Αντώνη μου, σε χαιρετώ. Δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Συγγνώμη, συντρόφισσα Ζέτα, έπεσα με λίγο έξω. Εσάβριον τα σπουδαία μου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ. Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν σε συναγερμό και σήμερα. Τα φαινόμενα κατά τόπους είναι έντονα και σε αρκετές περιπτώσεις ήχησε και το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Νέο μήνυμα από το 112 στάλει όσους βρίσκονται στην περιοχή μακρικά από Ευβοίας, καλώντας τους να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού στην περιοχή του Δήμου Δελφίων Μεσαπίων. 112 έχει σε νωρίτερα και στη Ρόδο, που χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό του. Διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Όροπου και στα δύο ρεύματα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Κεραυνός έπληξε την ΕΡΤ Νοτιο Αιγαίου βγάζοντας το ραδιόφωνο εκτός αέρα. Μικροπροβλήματα και στην Αττική για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια. Οι θελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό το απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου να παραμένει σε ισχύ στις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Άργο Σαρονικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με σημαντικά επιβατικά οχηματαγωγά πλοία. Παράλληλα, έχει διακοπή ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας Καματερό Πειραιά. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά 3 πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αποφασιστεί η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Την ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να φτάνει ως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες ως τα 1.560 ευρώ, προανήγγειλε μία μέρα μετά τον Υπουργό Οικονομικών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται ήδη οι βενζινοπόλεις εν αναμονή των εξειδικεύσεων των μέτρων που θα ανακοινωθούν σε λίγη ώρα. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα 1,60-1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, είπε στον Αθήνα 984 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Σε έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης προχώρησε η Hellenic Energy. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Οι εκπτώσεις αυτές προστίθενται στις επιδοτήσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Για προετοιμασία στη Γροιλανδία, προκειμένου να αρχίσει μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο θέμα της ενέργειας χρειάζεται μια γρήγορη και συντονισμένη απάντηση. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει μόνος του, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι κατά την παρέμβασή της στην Ιταλική Γερουσία εν ώψη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή. Εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την πώληση ρωσικού φυσικού αερίου. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές της και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που θέτει σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση. Από το βήμα της Βούλης, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε δρυμία κριτική για την ασκούμενη εξωτερική της πολιτική που, όπως είπε, γίνεται με όρους του πιο σκοτεινού χθες, προσθέτοντας για την υπόθεση Guilfoyle ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ανέφερε ότι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται ούτε από πρέσβεις ούτε από υπουργούς εξωτερικών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε ότι η αποπομπή Guilfoyle γεννά ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα, τόσο για το ρόλο της πρέσβυρας και τις απειλές παρέμβασης, όσο και για τη συναλλακτική διπλωματία που ακολουθήθηκε στο ενεργειακό πεδίο. Το αίτημα για παρέτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρωί στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οπαδικά, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν τα κίνητρα της εμπιστικής επίθεσης του Ζωγράφου το Σεπτέμβριο. Στόχος φέρεται να ήταν παρακείμενη οικία όπου διαμένει οργανωμένος οπαδός ομάδας. Ωστόσο, οι δύο δράστες ηλικίες 35 και 33 ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν, έκαψαν κατά λάθος το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε από την 5η Δική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου σε πολυχώρο διασκέδαση στη Θέρμη. Και ο καιρός βροχή κατά διαστήματα και αύριο στην Αττική, αλλά αισθητά βελτιωμένος. Άνεμοι βόρειοι τοπικά ως 9 μποφόρ, θερμοκρασία από 11-20 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, ακολουθούν οι ντάμες σπαθοί.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
0: Αθήνα 984.
6: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
7: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
8: Χαίρετε, χαίρετε.
7: Κουμάντου.
8: Παρακαλώ, εδώ παρούσα.
7: Ήμουν πάρα πολύ έτοιμη σήμερα, νιώσα τρομερά περήφανη για τον εαυτό μου.
8: Χρωματικά είσαι μια χαρά.
7: Είμαι χρωματικά μια χαρά. Έχω μπουφανάρα, ομπρέλα.
8: Α, εντάξει, και μπουφάν και ομπρέλα.
7: Φοράω μποτάκια.
8: Δύο στα δύο, τρία στα τρία.
7: Λεοπάρ.
8: Εντάξει. Αλλά το τότε.
7: Δυόμιση στα τρία.
8: Όχι, εντάξει, το λεοπάρ δεν μας πειράζει. Αρκεί να αντέχει το νερό. Αυτό είναι το θέμα μας.
7: Το πρόβλημα μας είναι αυτό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτός ο χρηστικός τρόπος με τον οποίο βλέπεις τις πραγματικότητες όλες. Όχι.
8: Ναι. Όχι.
7: Ναι. Από μένα είναι όχι.
8: Εντάξει.
7: Πρέπει
8: μετά
7: να είναι...
8: μην βράχηκαν τα παθαράκια μου όμως.
7: Ναι.
8: Που
7: βέβαια...
8: παίρνω τα μέσα και έπεσα στις λάσπες.
7: Ομολογώ ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μείον μου όσον αφορά τις πραγματικότητες του καιρού.
8: Δεν θέλω να θυμηθώ τις φορές που έχουν πάει στο Στρασβούργο.
7: Στο Στρασβούργο λοιπόν πηγαίνω σαν να πηγαίνω στη Νότιο Αφρική.
8: Ναι. Εγώ με μια βαλίτσα που είναι μόνο χρηστικά. Και όχι πολύ ωραία, είναι αλήθεια.
7: Ναι. Και εγώ πώς πάω, κουμάντου.
8: Μόνο χρηστικά μαύρα, τίποτα, δεν ξεχωρίζει τίποτα. Και η βαλίτσα τσοφανή δεν είναι πάντα. Μες στη δαντελίτσα, μες στο λεοπάρ, μέσα στο άνιμα, μέσα στο αυτό. Είναι ένα κρυώνει όμως μετά. Τα ποδαράκια της, συνήθως τα ποδαράκια της κρυώνουν.
7: Ναι, εντάξει. Παραδέχομαι ότι έχω αυτή τη μικρή αδυναμία, αλλά κουμάντου, αυτό είναι αδυναμία μόνο όταν ο καιρός είναι χάλια.
8: Αλήθεια είναι αυτό.
7: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είμαι πολύ θεά, κουμάντου.
8: Τουλάχιστον θεά.
7: Ή μη θεά, εντάξει.
8: Αυτό που λέμε.
7: Το δέχομαι.
8: Θεά ή μη θεά.
7: Είσαι καλά.
8: Εντάξει, καλά είμαι.
7: Καλά.
8: Εντάξει, το ψάχνω.
7: Ιταλούμε αναμονή.
8: Το ψάχνω. Έκανα το πρώτο μέρος.
7: Έκανα τα πρώτα βήματα.
8: Το πρώτο μέρος των εξετάσεων.
7: Λοιπόν, όλα καλά θα πάνε.
8: Ναι, καλά.
7: Κατά τα άλλα, ελπίζουμε εσείς να είστε πολύ πολύ καλύτερα από την ομάδα εδώ. Η οποία ομάδα εδώ, εντάξει, δεν είμαστε στα πιο δυνατά μας, αλλά είμαστε στα πιο δυνατά ραδιοφωνικά μας.
8: Επειδή είμαστε στα πολύ δυνατά μας.
7: Ναι, πολύ, πολύ κινητικότητα κουμάντου, όχι άλλο.
8: Λοιπόν, έλα, όλα καλά θα πάνε, εντάξει.
7: Ντάμε σπαθή στον αέρα του 1984, έχω βιβλιάρα, θα σκίσω.
8: Το είδα.
7: Όχι αυτό που βλέπεις. Αν το είδε, είδε την ανάρτηση.
8: Μα τι λε.
7: Ντάμε σπαθή λοιπόν στον αέρα του Αθήνα 1984, δηλαδή Ελεονόρα Ορφανίδου.
8: Και Ελευθερία Κουμάντου, με την Εύη Ρεντίφη σήμερα μαζί μα στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στι μουσικέ επιλογέ, τον Σάβα Κόκκινο και την Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 1984 στο 213-09-09-100.
7: Δεν υπάρχει βιβλιοφίλο που δεν έχει διαβάσει ή ακούσει για το μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη. του Βρετανού συγγραφέα Ματ Χέικ. Και εδώ ήρθε η ώρα του καινούργιου του βιβλίου, το «Μεσάνυχτα στο τρένο». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, θα το χαρίσουμε με αφορμή τις προτάσεις που θα μας κάνει αυτός ο πολύ πολύ μεγάλος εκδοτικός οίκος της χώρας μας, σχετικά με το νέο του εκδοτικό πρόγραμμα. Τι είναι λοιπόν το «Μεσάνυχτα στο τρένο»? Δύο ατάκες θα πω. Αν ολόκληρη η ζωή σου περνούσε μπροστά από τα μάτια σου σαν ένα τρένο, σε ποιο σταθμό θα κατέβαινες? Περιμένω τουλάχιστον 90 συμμετοχές για να το δώσω, διότι είναι bestseller το προηγούμενο, και γιατί να μην γίνει bestseller και το νυν, το οποίο είναι εξίσου καλό, δυνατό μυθιστόρημα. Και πες, Κλειό.
8: Κλειό, όχι, ναι. Μην πάρουμε τηλέφωνο μα τι θέλεις.
7: Όχι. Όχι. Η Κλειό είναι σπίτι και χαζεύει τη βροχή.
8: Πολύ καλά κάνει.
7: Έτσι είναι η φοιτητική ζωή.
8: Και πολύ καλά κάνει. Πες τη λέξη κλειδί, τι θες να βάλουμε?
7: Λέω να πούμε τα μεσάνυχτα.
8: Ωραία. Τα μεσάνυχτα λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Τα μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη. Αλλιώς Viber του 984 στο 6948-984-984 και σπέψτε, γιατί έχει βάλει ψηλά την οροφή.
7: Και τώρα ξεκινάνε οι κανονικές δάμες παθεί, θέλω να πω.
8: Τι
7: και εννοείς, τώρα.
8: Πριν τι ήτανε?
7: Πριν ήτανε εγώ και εσύ που. Λίγο,
8: εγώ και εσύ μαζί.
7: Ναι, το παρασκήνιο αυτό των τριών ετών.
8: Ναι,
7: τώρα ξεκινάει το προσκήνιο, δηλαδή η πολύ σκληρή πραγματικότητα εντός οποίας διαβιούμε όλοι. Πάμε.

0: Να ξεκινήσουμε, Ελευθερία, με μία είδηση από αυτές που δεν πέφτουμε από τα σύννεφα με το, με το κλίμα των τελευταίων ημερών. Συνέβη, αλλά το γεγονός ότι συνέβη μέσα σε μαθητικά περιβάλλοντα και με πρωταγωνιστές, δηλαδή θύτες και θύματα
1: ανηλίκους,
0: είναι πάρα πολύ σκληρό. Είναι πάρα πολύ σκληρό για να αντιληφθούμε και το μέγεθός του ως κοινωνία, και βεβαίως προκαλεί σε όλους αμηχανία το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις, ειδικά αν δεν έχεις δουλέψει σε όλο τον προηγούμενο χρόνο για να διαμορφώσεις νέους με συνείδηση, αυτογνωσία και...
1: Εδώ να δούμε μόνο, γιατί μπορεί να είναι ρατσιστικό το κίνητρο, έτσι. Δεν είναι απλώς καυγάς μεταξύ ανηλίκων.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι καυγάς μεταξύ ανηλίκων. Είμαι σίγουρη ότι είναι ρατσιστικό το κίνητρο. Πάμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά από το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας, που λέει ότι αργά το απόγευμα της Δευτέρας, μαθητής Εσπερινού Σχολείου στο κέντρο της Αθήνας, με καταγωγή από την Αίγυπτο, που ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο προσφυγόπουλο, βγαίνοντας από το σχολείο του, μαχαιρώθηκε από ομάδα άλλων ανήλικων μαθητών. Ο τραυματισμός είναι σοβαρός και ο μαθητής νοσηλεύεται, και το δίκτυο, το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας, ζητά επίσημη ενημέρωση από κάθε αρμόδιο φορέα.

0: Σε πρώτο ή σε δεύτερο χρόνο ρωτάμε γιατί συμβαίνουν αυτά. Και σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο.
1: Γενικώς ρωτάμε.
0: Έτσι. Να δούμε και ποιες είναι οι απαντήσεις σε αυτά τα φαινόμενα. Πάντως οι πολιτικές που μέχρι στιγμής έχουν εφαρμοστεί και οι προσπάθειες που έχουν γίνει δεν έχουν αποδώσει.
1: Και αν έχουν γίνει προσπάθειες.
0: Εντάξει, θυμάσαι ότι είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια που πολιτική εννοώ παρέμβαση μέσα στα σχολεία για τη βία εντός των σχολείων, εντός των σχολικών χώρων.
1: Αυτό τώρα είναι μάλλον και.
0: Είναι και ρατσιστικό, αλλά είναι και εντοσχολική βία, ναι. Ξεκάθαρα, έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ φυσικά αφορά την ακρίβεια και πως όχι. Δεν ξέρω αν γινόμαστε κουραστικές που επιστρέφουμε πολύ συχνά σε αυτό το θέμα.
1: Μα πώς μπορούμε να μην επιστρέφουμε κάθε μέρα? Αλλά χρειάζεται να πληρώσουμε, ναι, από κάτι και το πληρώνουμε και πολύ ακριβά αυτό.
0: Είναι το ζέον ζήτημα όλων και περιμένουμε και μηνύματά σας γι' αυτά. Γι' αυτό είναι υπερβολή να επιμένεις και να ασκείς κριτική πάνω στα ζητήματα που σχετίζονται με την ακρίβεια και τον τρόπο ζωής μας. Το αξιοβίωτο τελικά είναι πολυτέλεια? Ο Απόστολος Ραυτόπουλος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος, της ΓΕΣΕ. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάτε μια πανελλαδική καμπάνια και αυτή είναι η αφορμή και μόνο για αυτή τη συζήτηση.
1: Για να τα πούμε ξανά.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Κουμάντου, κυρία Αρφανίδου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Βεβαίως, ως ΓΕΣΕΕ, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, πήραμε απόφαση στην Ολομέλεια της ΓΕΣΕΕ για να ξεκινήσουμε μια πανεθνική καμπάνια με τρία θέματα. Το θέμα της ακρίβειας και της ενέργειας, το θέμα των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και το θέμα της στέγασης. Με τα τρία θέματα αυτά θα ξεκινήσουμε σε όλη την Ελλάδα με τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα πρωτοβάθμια σωματεία, κοινωνικούς φορείς και όλους όσους θέλουν να ενταχθούν σε αυτήν την πλατιά, θα έλεγα, συμμαχία ενάντια στην ακρίβεια και τη φτώχεια, που κάνουμε μια διαδραστική πλατφόρμα, η οποία εκεί θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν την πλατφόρμα, όπου θα πάρει σάρκα και οστά, θα γίνουν σε αυτήν την πλατφόρμα, όπου θα πάρει σάρκα και οστά, θα γίνουν σε κάθε τόπο, σε

0: σταματήσει. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια που μπορούμε να πούμε ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό. Εδώ πέρα μιλάμε στη χώρα μας για εσχροκέρδια, για την απληστία των κερδών. Βλέπουμε ανατιμήσεις στα προϊόντα μέρα με την ημέρα. Βλέπουμε ότι έχουμε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη διπλάσιους ρυθμούς και αύξηση πληθωρισμού, αλλά και αύξηση προϊόντα. Θα θυμίσω, κυρία Κουμάντου, κυρία Αρφανίδου, την επιστολή την οποία απέστειλε ο κ. Πρωθυπουργό τον Οκτώβριο του 2023 στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην κυρία Φοντερ Λάιεν, που της είχε πει ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως μια χώρα μπανανίας. Αυτό βλέπουμε μέχρι σήμερα με αφορμή τις παιδικές τροφές. Αυτό βλέπουμε ακόμα και σήμερα, όντως οι πολυεθνικές εταιρείες μας αντιμετωπίζουν κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή η επιστολή, θα έλεγα, επί της ουσίας δεν έπιασε τόπο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι το σύμφωνα με την πλατφόρμα του Πόσο Κάνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος του βρεφικού γάλακτος είναι 23 ευρώ και 12 λεπτά. Στην Ελλάδα είναι 32,33. Όπως για παράδειγμα να σας αναφέρω, τα δημητριακά στην Ελλάδα στοιχίζουν 10 ευρώ και 66 λεπτά το κιλό, στην Κύπρο 8,42, στο Βέλγιο 9,89. Και γιατί αναφέρω αυτές τις δύο χώρες? Γιατί και οι δύο χώρες, η μία έχει σχεδόν τριπλάσιο έως τετραπλάσιο κατώτατο βασικό μισθό σε σχέση με το δικό μας, και η Κύπρος έχει περίπου μισή φορά και λίγο παραπάνω από τον κατώτατο βασικό το δικό μας. Αλλά να θυμίσω ότι στην Κύπρο πάνε όλα με ακτοπλοεία. Δεν υπάρχει είτε με αεροπορικό.
1: Άρα έχουν επιπλέον κόστος.
0: Ακριβώς. Είναι μεγαλύτερο το κόστος για να πάνε στην Κύπρο από το να έρθουν στην Ελλάδα. Τα μπισκότα στην Ελλάδα έχουν 8 ευρώ και 11 λεπτά το κιλό, στην Κύπρο 6 ευρώ και 36 λεπτά το κιλό, στο Βέλγιο 7 ευρώ και 82 λεπτά το κιλό. Τα μακαρόνια στην Ελλάδα έχουν 2,44, στην Κύπρο έχουν 3,18, στο Βέλγιο 1,98. Προσέξτε, στο Βέλγιο που έχει 4 φορές μεγαλύτερο κατώτατο μισθό από το μισθό του Έλληνα. Το ρύζι στην Ελλάδα 2,86, στην Κύπρο 2,76, στο Βέλγιο 2,55. Γάλα βρεφικής, πρώτης βρεφικής ηλικίας. Στην Ελλάδα 28,46, στο Βέλγιο 16,86. Μία διαφορά 12 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μία διαφορά η οποία είναι το 1/3 της τιμής από την τιμή τη δική μας. Και να πούμε ότι σε ποσοστά, σε σχέση με την Eurostat, αυτό το οποίο μας δείχνει είναι στις βρεφικές τροφές για τους μήνες Ιανουάριο-Αύγουστο του 2026. Οι βρεφικές τροφές ανέβηκαν σε ποσοστό 1 ευρώ 1,90%, στην Ευρωζώνη 1,14%. Το αλεύρι στην Ελλάδα 1,88%, στην Ευρωζώνη 0,56%. Τα φρέσκα φρούτα στην Ελλάδα 4,68%, στην Ευρωζώνη 2,74%. Τα πουλερικά στην Ελλάδα 4,33, στην Ευρωζώνη 0,83.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, εκτός όμως από την ακρίβεια, η καμπάνια περιλαμβάνει και άλλους τομείς, έτσι, όπως και τη στέγα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, απλώς είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και σε αυτό, να προλάβουμε να πούμε και αυτό το κομμάτι. Γιατί είδαμε και τους φοιτητές χθες να βγαίνουν στους δρόμους πολύ στοχευμένα για το στεγαστικό τους πρόβλημα, σε συνδυασμό και με την ακρίβεια βέβαια, και να κατασκηνώνουν ακόμη και στο Σύνταγμα.
0: Βεβαίως. Το μείζον θέμα πέρα από την ακρίβεια είναι η στέγη, είναι η στέγαση. Δεν μπορεί να καθορίζεται το επίπεδο παιδείας των παιδιών μας από τον μισθό του κάθε νοικοκυριού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχουμε δει πάρα πολλά πανεπιστήμια, πάρα πολλές σχολές, οι οποίοι λόγω του ότι είναι μακριά από τον τόπο της κατοικίας τους, αδυνατούν να πάνε να σπουδάσουν. Για παράδειγμα, να σας πω ότι με την έρευνα την οποία έχουμε κάνει, ένα νοικοκυριό το οποίο δουλεύουν και οι δύο γονείς και αμείβονται με τον μέσο μισθό, δηλαδή περίπου 34.000 ευρώ ετησίως. Θέλουν το 25 με 28% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματός τους για να πάνε ένα παιδί να σπουδάσει σε τόπο εκτός της μόνιμης κατοικίας.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι όχι δυσβάστατο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά εκείνο το οποίο επιλέγουν είναι να ξαναδώσουν και να ξαναδώσουν, ώστε να περάσουν σε κάποια σχολή της, του τόπου.
1: Το οποίο και

0: αυτό έχει κόστος, έτσι. Και οικονομικό και ψυχολογικό
1: βεβαίως,
0: για τα παιδιά.
1: Βεβαίως. Και τα φροντιστήρια και όλα τα, αυτά τα οποία πρέπει να κάνει το παιδί προκειμένου να ξαναδώσει την επόμενη χρονιά τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι οι κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες δημιουργούνται και κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στους συμπολίτες μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στους εργαζόμενους, ανάμεσα στις εργαζόμενους άντρες, γυναίκες, ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους, που βλέπουμε ότι έχει ανοίξει πολύ η ψαλίδα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε επίπεδα περίπου στο 27%. Κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις και εδώ αρνητικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πράγματι 5 χρόνια, 4 κάνουμε όλο διαπιστώσεις. Αναδεικνύουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κάθε καταναλωτής στην αγορά. Βλέπουμε τις τιμές μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα. Κάνουμε ενδελεχείς ελέγχους στην αγορά και βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν έχει μετουσιαστεί σε ένα να πούνε όπα, σταματήστε εδώ πέρα, μέχρι εδώ ήταν. Αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτός και μόνο αυτός είναι που έχει τη δύναμη στα χέρια του. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανδρώσουμε επιτέλους και στη χώρα μας ένα καταναλωτικό κίνημα, μια καταναλωτική συνείδηση, ώστε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτούς που εσχροκερδούν εις βάρος μας.
2: Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω, κύριε Ραυτόπουλε, επειδή αναφερθήκατε στο καταναλωτικό κίνημα, πώς σχολιάζετε τη δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου ότι είναι αδύναμο το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα και αυτό έχει ως συνέπεια την ακρίβεια. Εντάξει,
0: ότι θα πρέπει το καταναλωτικό
2: κίνημα
0: να
2: ρυθμίσει τις αγορές. Η πρώτη ανάγνωση φυσικά που κάνουμε εμείς είναι ότι εντάξει, πάλι εμείς φταίμε, έτσι.
0: Πάλι οι πολίτες, πάλι το μικρή ευθύνη.
2: Έτσι, ναι. Και πού πέφτει η ευθύνη κάθε φορά.
1: Δηλαδή, αντί το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι ελεκτικοί του μηχανισμοί να κάνουν τον έλεγχο που οφείλουν, που έχουν υποχρέωση να κάνουν στην αγορά, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, φταίνε οι καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν ένα δυνατό καταναλωτικό κίνημα. Αυτή είναι, δηλαδή, ομολογεί
2: και ο ίδιος.
1: Δεν
2: μπορούν να πηγαίνουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να ελέγχουν τιμές και να αγοράζουν τα πιο φτηνά προϊόντα.
1: Ομολογεί και ο ίδιος την αδυναμία του Υπουργείου Ανάπτυξης, την αρχή προστασίας καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς, ακούστε τον τίτλο, αρχή προστασίας καταναλωτή. Δηλαδή είναι η αρχή, η ανεξάρτητη αρχή αυτή που προστατεύει τους καταναλωτές και εποπτεύει την αγορά. Αντί λοιπόν να κάνουν αυτή την υποχρέωσή τους, τη δουλειά τους, καλεί ο κύριος Θεοδωρικάκος τη δουλειά αυτή να την κάνουν οι καταναλωτικές ενώσεις. Θα την κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Να είναι σίγουρος.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Εν τω μεταξύ, ρε Σικουμάντο, αυτή τη βόλτα δεν μπορούσε να την κάνεις τώρα και λόγω βενζίνης. Κατάλαβες, δηλαδή δεν γίνεται τίποτα.
0: Τώρα.
2: Ναι.
0: Άστα.
2: Το αφήνω γιατί πρέπει να το αφήσω. Να καλημερίσω τον Γιώργο, την Ελένη, τον Μάνο, τη Χριστίνα, τη Ρένα, τη Γιώτα, τον Θωμά, τον Κώστα, τον Νίκο.
0: Εγώ από εδώ έχω πολλούς.
2: Για πες.
0: Την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, τον Τάσο, τον Βασίλη, τη Μαργαρίτα, τη Χριστίνα, τον Στέφανο, την Νάνση, τον Περικλή. Έχουμε ένα μήνυμα από την Αναστασία.
2: Για πες.
0: Απαντάει στο ερώτημά σου. Ναι. Γιατί αν είναι υπερβολή να ασχολούμαστε συνέχεια με την
2: ακρίβεια,
0: με την ακρίβεια. Και λέει, στο ερώτημά σας όχι απλώς δεν είναι υπερβολή να ασχολούμαστε με την ακρίβεια. Βαρεθήκαμε το σανό της κυβέρνησης που θεωρεί ότι με κάποια ψίχουλα που δίνει μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την σχροκέρδη των ιδιωτών και της κυβέρνησης μέσω του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων. Κάθε μέρα έτσι πρέπει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές. Με πολύ εκτίμηση για την εκπομπή σας και σας πιστεύω.
2: Αυτά αμέσω τα ξεπερνά έτσι.
0: Ντροπή,
2: δεν κάνει να τα λέμε. Και τώρα επειδή δεν παρακολουθώ το Facebook, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις κουμάντο. Ένα στο Viber που κοιτάζω, δεν μπορείς.
0: Γιατί το διάβασα. Απλώ
2: το διάβασα. Το προσφέρεσαι, πνίγηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία, για τα καλά λόγια.
2: Στο Μάνο, εγώ θα αναφερθώ και έτσι θα πάμε στου τίτλου ειδήσεων. Αναφέρεται σε μήνυμά του για το ξύπνημα του φιδιού, αυτή την τρομερή κατάσταση. Και εντάξει, η συναντήληψη είναι δεδομένη. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Και...
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
4: Η Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα. Προβλήματα και στην Αττική από τις ισχυρές βροχές με δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική. Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας. Μήνυμα από το 112 στην Εύβοια για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω υπερχείλισης ποταμού στην περιοχή του Δήμου Δερφείων Μεσαπίων, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε Σκιάθο και Ρόδο. Σε συναγερμό παραμένουν και σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη λόγω ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι μέχρι το ύψος της ταβέρνας Ο Νίκος και στα δύο ρεύματα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προς Ανατολικό Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα μετακινείται η κακοκαιρία, όπως είπε στον Αθήνα 984 ο μετεωρολόγος Στρατής Βουγιούκας. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για αργοσαρονικό αναχωρούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Κανονικά απορραφήνα τα πρωινά δρομολόγια. Μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται επανεκτίμηση. Κλειστές πορθμιακές γραμμές σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων. Για σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έκανε λόγο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1560 ευρώ. Μέτρα στήριξης με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια ανακοινώνει αυτή την ώρα η κυβέρνηση, επιφυλακτική βενζινοπόλες. Σε έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης προχώρησε η Hellenic Energy. Για προετοιμασία στην Γκρινλανδία, προκειμένου να αρχίσει μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο θέμα της ενέργειας, χρειάζεται μια γρήγορη και συντονισμένη απάντηση. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει μόνος του, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλική Γερουσία, εν ώψη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής αύριο και την Παρασκευή. Εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την πώληση ρωσικού φυσικού αερίου. Οπαδικά τα κίνητρα της εμπριστικής επίθεσης του ζωγράφου το Σεπτέμβριο που εξιχνιάστηκε. Στόχος φέρεται να ήταν παρακείμενη οικία όπου διαμένει οργανωμένος οπαδός ομάδας. Ωστόσο, οι δύο δράστες ηλικίες 35 και 33 ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν, έκαψαν κατά λάθος το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη, με τη φιλοϊρανική οργάνωση να προειδοποιεί ότι οι επιχειρήσεις της θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Βροχή κατά διαστήματα αύριο στην Αττική, αλλά αισθητά βελτιωμένος ο καιρός. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Τάμε Σπαθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
1: Αθήνα 984.
8: Ντάμες Σπαθή.
9: Ναι, τι θες, θα παίξεις λίγο τροφάκι.
10: Μεσάνυχτα.
9: Μεσάνυχτα. Υπάρχει λέξη τραγούδια τα μεσάνυχτα.
10: Τι λέξη κλειδί, επειδή υπάρχει ερώτημα. Απαντώ.
9: Ναι, λέξη κλειδί. Λοιπόν, μεσάνυχτα. Ντάμες Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Τα ίδια στοιχεία και στο Viber στο 6948-984-984 ή στο Viber, όχι και στα δύο, δεν είναι υποχρεωμένοι και στα δύο, ό,τι σας βολεύει περισσότερο.
10: Μεσάνυχτα στο τρένο, too much cake, σπουδαίο μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Ψυχογιός που χαρίζουμε με αφορμή το νέο εκδοτικό πρόγραμμα του μεγάλου αυτού εκδοτικού οίκου.
9: Και επειδή βιάστηκες μας έπιες από τα μούτρα με τα μεσάνια, πες και ποια είσαι.
10: Κουμάντου. Είναι μια μάτια συζήτηση κάθε φορά, να, αλλά τέλος πάντων.
9: Υπάρχει και ένα τυπικό στην αδειόφωνο.
10: Όχι, μεσεμνή, ταπεινή και γι' αυτό θα πω.
9: Μεσεμνή και ταπεινή, αλλά δεν λέω το όνομά μου γιατί είμαι διάσημη.
10: Είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
9: Και εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάντου.
10: Κουμάντου, ξέρεις πόσο διάσημη είμαι στη δράμα.
9: Στη δράμα.
10: Με έχει σταματήσει άνθρωπος και μου έχει πει μόνο δραμινά θέλω να μιλάς.
9: Τέλεια. Μπράβο.
10: Κατάλαβες.
9: Μένω στο Ρέθμο να με έχω σταματήσει.
10: Δεν είσαι και από εκεί.
9: Δεν είμαι και από εκεί. Και μου είπε είστε η τάδε, λέω ναι, μου λέει σας κατάλαβα από τη φωνή. Ό,τι να είναι.
10: Αυτά είναι. Χαίρετε κορίτσια, χαίρετε Ανδριάννα.
9: Χαίρετε, χαίρετε.
10: Ελπίζουμε να είσαι καλά. Εντάξει, βρέχει, χαμός γίνεται. Κανένας δεν θέλει να είναι έξω από το σπίτι αυτή τη μέρα. Αλλά σε λαβεί. Αυτό ήταν γαλλικό, δεν ήταν δραμινό.
9: Εντάξει. Είναι το πιο λαϊκό. Είναι διάλεκτο. Ο Τάσος, ευτυχώς που ασχολείστε με την ακρίβεια και έχει με το κουτόχρωτο καρδέλα σβήσει και μαζονάκι. Εντάξει, τώρα για το μαζονάκι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Πρέπει να ασχοληθούμε δημοσιογραφικά, πρέπει να γίνει έρευνα, πρέπει να αποκαλυφθεί τι έγινε. Έτσι,
10: ναι, και... όχι, αυτό όμως έχει άλλα όρια.
9: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Ναι, εντάξει.
10: Είναι άλλο αυτό, είναι άλλο ποια ήταν η σχέση του μαζονάκι με την αδερφή του, με την οικογένειά του, ποιο θα είναι πληρωνόμος.
9: Αυτά δεν μας αφορούν. Αυτά είναι δικά
10: δηλαδή, έχουμε
9: θέματα.
10: Βαρεθεί.
9: Όχι, αυτό δεν
10: όχι
9: μας
10: άλλο κάρβουνο.
9: Αυτό δεν μας αφορά, αλλά το τι έγινε, τι έφταξε, ποιο.
10: Ποιος ευθύνεται, αν ευθύνεται.
9: Ό,τι τέλος πάντων υπάρχει πρέπει να αποκαλυφθεί για το θάνατο. Τέλεια, όλα τα υπόλοιπα αφορούν αυτούς που ενδιαφέρονται.
10: Διαβάζω την Μαράια. Καλησπέρα κορίτσια. Το έχεις διαβάσει?
9: Όχι.
10: Όχι μόνο δεν είναι υπερβολή, αλλά επιτακτική ανάγκη η συζήτηση για την ακρίβεια. Επισκέφθηκα την Βόρεια Ισπανία πρόσφατα και έμαθα ότι οι Ισπανοί βγαίνουν καθημερινά στους δρόμους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Εμείς έχουμε αλυσοδεθεί στον καναπέ και εκπαιδευόμαστε μόνο στο να γκρινιάζουμε. Ας μιμηθούμε και τα ουσιαστικά εκτός από τις μόδες με παράπονο. Το λέει, δεν θα διαφωνήσουμε. Πώς το λένε, εμείς εδώ είμαστε με το πληκτρολόγιο. Διάβασε την Πέτη?
9: Όχι, μισό να το βρω. Ναι, αυτό άνοιξε και μετά ήρθε καινούργιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, ντάμες. Μήπως θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με το Σαρακίνικο, σε ποιανού το ε9 ανήκει και αποφάσισε να το χτίσει ή να το πουλήσει? Υπάρχει νόμος που να ιδιοποιεί τη φύση?

0: αγαπητή την Μπέτη. Όλα θα τα βρούμε, όλα θα τα κοιτάξουμε, είναι υπόσχεση.
1: Ο Μάνος στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Πάνο Ρούτσι που έρχεται, τους έχει νικήσει. Ο Πάνος Ρούτσι ήταν μαζί μας στην χθεσινή εκπομπή. Σήμερα ολοκληρώνει αυτή την ώρα την κατάθεση στο δικαστήριο, στη δίκη των Τεμπών. Γι' αυτό και τον είχαμε σήμερα, επειδή σήμερα δεν μπορούσε.
0: Μ' αρέσει ο Μπάμπης που κάτι τι γράφει. Καλημέρα. Τι, όχι, το Στυλιανό, συγγνώμη, που γελάει και λέει καλημέρα. Ναι, γελάμε κι εμείς καλημέρα, γιατί η αισιοδοξία είναι η οπτική μας. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά με όποιον τρόπο αυτό είναι δυνατό. Δεν μπορούμε να κουβαλάμε συνέχεια μέσα μας τον προβληματισμό και την... τις δυσκολίες της καθημερινότητάς μας. Υπάρχει και η στιγμή που εκρήγνεται ο άνθρωπος και το χιούμορ είναι ένα συστατικό αυτής της εκρηκτικής αποσυμπίεσης της πραγματικότητας.
1: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Δεν μπορεί.
1: Κουλτούρα και στο χιούμορ.
0: Ναι. Δηλαδή, εκρηκτική αποσυμπίεση, το είπα, δεν υπάρχει τίποτα κουμάντου.
1: Έλεος,
0: απουσιολόγος. Έτσι το λέγαμε εμείς οι απουσιολόγοι. Ο γέλιο, εκρηκτική αποσυμπίεση.
1: Είναι αυτά τα δοκίμια για την έκθεση που σας έχουν καταστρέψει όλους.
0: Μόνο δραμινά βεβαίως, λέει ο Στυλιανός. Ναι, εννοείται. Πάμε στην Άννα. Διάβασε και την Άννα για να περάσουμε στον προσκεκλημένο μας. Πολύ σοβαρό το
1: θέμα της ακρίβειας, αφού η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για ουσιαστικές λύσεις και εξοργιστικά προκλητική όλη αυτή. Και ο Μπάμπης μας απειλεί ότι αν δεν ασχοληθούμε κάποια στιγμή και με τη Βύση, δεν θα ξανακούσει την εκπομπή.
0: Μπορείς να ξεκινήσεις, Μπάμπη, γιατί δεν θα ασχοληθούμε.
1: Μπορείς να βρεις τι άλλο θα ακούσεις. Λοιπόν, πάμε.
0: Είναι αυτός φυσικά. Αστειεύεται και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Μπάμπη. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση.
1: Ούτε με την Άννα Βύση έχουμε κάνει ένα πρόβλημα.
0: Είναι Τίμω Ορφανίδου, άρα έχει υπάρξει απουσιολόγος.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε όχι. Εδώ θα είναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας τώρα το επόμενο.
0: Πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τη νέα διάσταση που έλαβε η υπόθεση των κατηγορουμένων για την Μαφίν, οι οποίοι έλαβαν και προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Τι σημαίνει αυτό? Νέες κατηγορίες ανθρωποκτονίας με τρομοκρατικό σκοπό και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή, λοιπόν.
1: Σε βάρος 24 εργαζομένων που ήταν μέσα στο κατάστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
0: Αυτό?
1: Να δούμε τι σημαίνει.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί είναι αυτό τόσο σοβαρό? Ο κύριος Κώστας Παπαντάκης, δικηγόρος των κατηγορουμένων, είναι μαζί μας για να μας δώσει τώρα το στίγμα αυτής της νέας κατηγορίας, τι σημαίνει η απόδοσή της και πόσο ευσταθεί κατά το κατηγορητήριο πάντα, έτσι.
1: Έχει εικόνα της δικογραφίας,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Μας δώσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
0: Κύριε Παπαντάκη, καλό μεσημέρι.
2: Κύριε Ακουμάτο, κυρία Ορφανίδου, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και πριν απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε, να ευχηθώ, μιας και είναι η πρώτη φορά που μιλάω μετά από το περιστατικό αυτό, στο σταθμό σας περαστικά και γρήγορα στο φίλο μου και στον αδελφό σας Κώστα Ράπτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, τι σημαίνει η νέα φάση της υπόθεσης αυτής? Σημαίνει ότι χωρίς να μεταβάλλεται η βασική πράξη του αρχικού κατηγορητηρίου και χωρίς να υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο από την ανακριτική διερεύνηση, ούτε καν η ταυτοποίηση του συντάκτη του ανωνύμου mail που αποτέλεσε την αφορμή, μάλλον το πρόσχημα για την επανεκκίνηση της υπόθεσης, η κατηγορία η οποία αποδίδεται στους τρεις κατηγορουμένους είναι πλέον φορτωμένη με τις ατομικές επιβαρυντικές τρομοκρατικές περιστάσεις, το άρθρο 187α παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα, και επιπλέον περιλαμβάνει και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας αναφερόμενες στους εργαζόμενους που βρίσκονταν
1: εκείνη την ημέρα στο κατάστημα
2: και οι οποίοι κινδύνεψαν από τη Μολότοφ. Έχω να θέσω υπόψη τα εξής. Πρώτον, ότι η κατηγορία του άρθρου 187α του ποινικού κώδικα δεν είχε αποδοθεί σε κανένα προηγούμενο στάδιο, γιατί ξέρετε ότι στην υπόθεση αυτή υπήρξαν άλλοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι παραπέμφθηκαν, άλλοι απαλλάχθηκαν με βούλευμα και άλλοι με δικαστική απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Όμως, οι προσθήκες των δύο αυτών των κατηγοριών έχω τη γνώμη ότι είναι αμφίβολης νομιμότητας για διάφορους λόγους και ότι σκοπός για τον οποίο προστίθεται είναι να μεταβληθεί η αρμοδιότητα του δικαστηρίου που θα κληθεί να εκδικάσει την υπόθεση αν επακολουθήσει η παραπομπή και το οποίο με τα μέχρι πριν από το νέο κατηγορητήριο δεδομένα ήταν το Μικτόρκο το δικαστήριο, το οποίο άλλωστε είχε δικάσει και την υπόθεση το 2016 των δύο τότε κατηγορουμένων οι οποίοι αθώθηκαν ομόφωνα, και αντί αυτού θα είναι το τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο που αλλάζει με το νέο κατηγορητήριο, αφού όπως είπα δεν υπάρχουν στοιχεία. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατηγορούμενη που υπερασπίζομαι, θα θυμίσω ότι πρώτον υπάρχει απαλλακτικό δεδικασμένο υπέρ της, διότι το 2022 είχε εξεταστεί η εμπλοκή της, έστω και χωρίς να κληθεί, με τη σύγκριση του ιδίου φωτογραφικού υλικού που συγκρίνεται και τώρα.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο.
0: Γιατί έγινε, προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε. Συνήθως λέμε νέα στοιχεία έφεραν νέες κατηγορίες.
2: Υπήρξαν 2-3 φωτογραφίες οι οποίες έχουν εκτυπωθεί στην τωρινή έκθεση που δεν ήταν στην παλιά, αλλά που ήταν στη διάθεση της υπηρεσίας και τότε. Προφανώς τότε επελέγησαν οι 2 από τις 5 και τότε και τώρα δεν υπάρχει συμπέρασμα ταυτοποίησης. Λοιπόν, συνεπώς και υπέρβαση του δεδικασμένου υπάρχει και έλλειψη σοβαρού στοιχείου για την ανάσυρση της δικογραφίας, γιατί το ανώνυμο mail δεν είναι σοβαρό στοιχείο και δεν έχουμε και κανένα μέχρι στιγμής έβριμα για την αυθεντικότητά του και τον συντάκτη του, και το φωτογραφικό υλικό στο οποίο έχει στηριχθεί η τωρινή διερεύνηση της υπόθεσης, που είναι το ίδιο με το προηγούμενο, δεν αποδίδει ταυτοποίηση αλλά περιορισμένη στήριξη ομοιότητας στην κατηγορουμένη την οποία υπερασπίζομαι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, από ό,τι φαίνεται, και παρά το γεγονός ότι από την απήχηση που βλέπω καθημερινά, κανένας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν πιστεύει ότι οι κατηγορούμενοι αυτοί είναι ένοχοι. Όλοι καταλαβαίνουν και συμμερίζονται τις προεκλογικές ανάγκες της κυβέρνησης για να ανακοινηθεί αυτή η υπόθεση. Παρ' όλα αυτά όμως, η δυναμική που έχει διαμορφωθεί στο δικαστικό μηχανισμό μετενεργεί, παράγει κλιμάκωση της ποινικής δίωξης και φαίνεται ότι οδηγεί σε παράταση της άδικης προφυλάκησης, που για τη δική μου κατηγορουμένη διαλύει την προσωπική της ζωή και τη ζωή της πεντάχρονης κόρης της, και μας πηγαίνει σε ένα ορίζοντα δίκης,
1: η οποία ζούσε και εκτός Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, έτσι.
2: Βεβαίως. Και μας πηγαίνει σε ένα ορίζοντα δίκης ενώπιον τριμελούς εφετείου κακουργημάτων και όχι μεικτού ορκωτού, διότι όπως φαίνεται οι εμπνευστές της μεθόδευσης αυτής δεν έχουν εμπιστοσύνη στους ενόρκους.
0: Αυτή λοιπόν είναι η αλλαγή που επέρχεται, η αλλαγή δηλαδή του αρμόδιου δικαστηρίου, κύριε Παπαδάκη.
2: Η συνέπεια της αλλαγής του κατηγορητηρίου είναι αυτή.
0: Εντάξει, είναι εντάξει. Τώρα είναι ερμηνεύσιμα όλα, νομίζω.
2: Και θέλω να θυμίσω ότι είχε διατυπωθεί αυτό από κορυφαία δημοσιογράφο του δικαστικού ρεπορτάζ σε τηλεοπτική εκπομπή τον Ιούλιο, η οποία συζητώντας σε ένα πάνελ σχολιασμού των διώξεων για τη Μαρφίν, προειδοποιούσε ότι η υπόθεση θα πάει στο Μικτόρκο το δικαστήριο αν δεν προσδοθεί η ατομική επιβαρυντική περίσταση του ΠΚ-187α. Ο χρησμός επιβεβαιώθηκε μετά από μερικούς μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

0: η άλλη πόλη.
1: Και ενώ εσείς επικοινωνείτε για πολύ λίγο, για τα επόμενα 5 λεπτά μόνο, με τους τρόπους που η ελευθερία επανέλαβε αρκετές φορές και είναι και γνωστή, για το βιβλίο της ημέρας, τα μεσάνυχτα στο τρένο του Ματ Χέικ, το νέο βιβλίο των εκδόσεων Ψυχογιός, ένα μάλλον εκ των νέων βιβλίων των εκδόσεων Ψυχογιός που υπάρχουν στο νέο εκδοτικό τους πρόγραμμα. Εμείς θα κουβεντιάσουμε και με πολύ χαρά θα καλωσορίσω την επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας, την κυρία Δέσποινα Τριβόλη, για να δούμε 2-3 προτάσεις που θα μας κάνει από αυτό το καινούριο πρόγραμμα, πέρα από το Μεσάνυχτα στο τρένο, που για όποιον έχει διαβάσει, ακούσει, έχει δει οτιδήποτε για το Μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη, νομίζω ότι μπορεί να αντιληφθεί για το ότι έχουμε μπροστά μας μια νέα παγκόσμια επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τριβόλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ που με φιλοξενείτε, πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
1: Έχει γίνει ένας χαμός με το Μεσάνυχτα στο τρένο, θέλω να σας πω, και πως όχι μετά από το Μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη, θέλω να πω.
2: Βεβαίως, πάνε σχεδόν 6 χρόνια πάνω το Μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Αυτό είναι σαν να επιστρέφει, ας πούμε, σε ένα θέμα. Δεν είναι sequel, να πούμε, ότι δεν είναι η συνέχεια του βιβλίου, έτσι. Αλλά είναι σαν να επιστρέφει σε πολύ αγαπημένο θέμα, γιατί είναι... Αν είχες πάλι, είναι αυτό το what if που μας αρέσει που να το ψάχνουμε, ότι αν η ζωή μας, πούμε, ήταν μπροστά από τα μάτια μας σαν ένα τρένο, σε ποιο σταθμό θα κατεβαίναμε. Γυρνάει λίγο το χρόνο πίσω, ένα τρένο που σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις ξανά τις στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή σου ουσιαστικά. Οπότε
1: μάλιστα,
2: είναι έτσι χριστουγεννιάτικο και αυτό που λέμε feel good αυτό το βιβλίο.
1: Ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο που, στο οποίο καλούμαστε να συμφιλειωθούμε με τις πραγματικότητές μας, έτσι, με όσα έχουμε ζήσει και με αυτή η επιλογή, το ποιο θα ήταν, ποιος ήταν ο σταθμός που θα σταματούσες, ουσιαστικά έχει και αυτή την αξία του ξαναβλέπω τη ζωή μου και συμφιλειώνομαι και μαζί της.
2: Ναι, βέβαια. Και ότι αν έκανες αυτή τη μικρή αλλαγή, δεν θα είχαν αλλάξει όλα μετά, θα ήταν τα ίδια. Δηλαδή είναι αυτό το... Είναι ωραίο σενάριο αυτό πάντα.
1: Είναι ωραίο σενάριο και ο Ματ Χέικ είναι ένας πολύ καλός μάστορας της γλώσσας.
2: Ισχύει, είναι ένας... Είναι αυτό που λέμε, σε τραβάει, δηλαδή θες να το διαβάσεις. Είναι ένα ωραίο βιβλίο το οποίο σε τραβάει, δεν μπορείς να το αφήσεις το συγκεκριμένο. Και εν όψη έτσι χειμώνα βροχής Χριστουγέννων, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει.
1: Τι άλλο θα μας προτείνετε από τα καινούργια σας βιβλία?
2: Λοιπόν, έχουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι ένα πολύ έτσι ασυνήθιστο βιβλίο, λέγεται «Ο θείος του Golden». Είναι διεθνές best seller και αυτό από τους New York Times, αλλά έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αυτό το βιβλίο μας βγαίνει στις 22 Οκτωβρίου. Ο συγγραφέας λέγεται Alan Levy. Αυτός λοιπόν είναι ένας συγγραφέας ο οποίος τώρα πρέπει να είναι 70 ετών, έβγαλε το πρώτο του βιβλίο πρόπερση, δεν είχε ξαναγράψει και έκανε μια αυτοέκδοση. Δεν είχε επιτυχία, δηλαδή προσπαθούσε να εκδοθεί, δεν είχε επιτυχία, έκανε μια αυτοέκδοση. Μέσω του Amazon λοιπόν αυτό έγινε όλο και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και ξαφνικά έγινε αυτό το πράγμα που ονειρεύονται όλοι. Θα κάνουν μια αυτοέκδοση και αυτό θα γίνει ένα πελώριο best seller. Αυτό ακριβώς συνέβη. Και βρέθηκε στα 70 του χρόνια να έχει ένα best seller απίστευτο, με μεταφράσεις και εγώ δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες. Και τώρα μάλιστα κατά πάσα πιθανότητα έχουν ήδη φυσικά αγοράσει τα δικαιώματα για την ταινία και μάλλον θα τον παίξει τον πρωταγωνιστή ο Tom Hanks.
1: Wow.
2: Τρελό Hollywood story. Το βιβλίο είναι έτσι πολύ, να σας πω έτσι λίγα πράγματα για την πλοκή. Ένας ηλικιωμένος κύριος φτάνει σε μια μικρή πόλη στον Αμερικάνικο Νότο, δεν τον ξέρει κανείς, και στο συνοικιακό καφέ της πόλης βρίσκει 92 πορτρέτα που καλύπτουν στίχους, που είναι οι κάτοικοι της περιοχής. Αγοράζει τα πορτρέτα και τα επιστρέφει στους ανθρώπους, βάζοντάς τους να διηγηθούν ο καθένας την ιστορία του. Και κάπως έτσι κυλάει αυτό. Είναι κάτι ασυνήθιστο γενικά αυτό το συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Είναι αρκετά έτσι ανθρώπινο, θα το έλεγα. Και είναι, περιμένουμε κι εμείς έτσι να δούμε πώς θα ανυπομονούμε να το βγάλουμε να βγει στις 22 Οκτωβρίου στα βιβλιοπωλεία, γιατί είναι πραγματικά ένα ασυνήθιστο βιβλίο και πολύ έτσι νιώθεις καλά διαβάζοντάς το. είναι σχεδόν έτσι ανθρωπιστικό, δεν θα έλεγα χριστιανικό, αλλά είναι αυτό το γλυκό, ένα πολύ γλυκό ανθρώπινο μυθιστόρημα.
1: Ωραία. Και...
2: και τέλος έχω ένα βιβλίο που έχει βγει ήδη, είναι παιδικό αλλά δεν είναι και ακριβώς παιδικό. Λέγεται «Η Άλλη», το έχει γράψει ο Κόμπι Γιαμάντα. Ο Κόμπι Γιαμάντα είναι γνωστός γιατί βγάζει non-fiction. Έχει γράψει ένα παγκόσμιο best-seller που λέγεται «Τι μπορείς να κάνεις με μια ιδέα». Αυτό είναι το πιο γνωστό το βιβλίο στην Ελλάδα. Το «Η Άλλη» είναι ένα παιδικό βιβλίο, είναι ένα διαφορετικό παιδικό βιβλίο, το οποίο μιλάει για το ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Είναι ένα φανταστικό βιβλίο, πραγματικά το πιστεύουμε πάρα πολύ και είναι ένα βιβλίο το οποίο το ερωτευτήκαμε την πρώτη στιγμή στις εκδόσεις Ψυχογιός. Έχει αυτή την απλή ανθρώπινη ιστορία με ένα φράχτη που είναι παιδάκια και κοιτάνε και αναρωτιούνται τι είναι πέρα από το φράχτη. Και κάπως έτσι με μια πολύ απλή αφήγηση ψάχνουμε το ποιοι είναι εμείς, ποιοι είναι οι άλλοι, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και δεν είναι μόνο για παιδιά, δηλαδή είναι για όλους.
1: Θα επιστρέψουμε με χαρά σε αυτό όταν θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην παιδική λογοτεχνία του χειμώνα.
2: Οπωσδήποτε.
1: Και θα χαρούμε να σε έχουμε ξανά και να τα ξαναπούμε, να πάμε λίγο, γιατί οι εκδόσεις Ψυχογιός βγάζουν και πολλά πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα παιδικά βιβλία.
2: Βεβαίως.
1: Και όχι μόνο βιβλία και κατασκευές. Και...
2: χαμός.
1: Χαμός. Και τώρα έχει ξεκινήσει και η χρονιά και έρχονται και τα Χριστούγεννα που...
2: Έχετε το Halloween, τα Χριστούγεννα.
1: Ναι. Που τα βιβλία για παιδιά είναι ιδανικά δώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Θα πω εγώ. Το 24.
1: Το 24 είναι ο Περικλής, παριθμός που λήγει σε 91.
0: Και κάνε μου νόημα, μικρά ή μεγάλα, κουμπάντου.
1: Για να μην εκτεθώ.
0: Λοιπόν, θα πάω στα μεγάλα.
1: Και δεν πας.
0: Θες λείπει η διεύθυνση.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι, τι μέρα είναι σήμερα? Α, όχι, δεν λείπει η διεύθυνση εδώ.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω ποιες μέρες λείπει και ποιες μέρες θα λείπει η διεύθυνση.
0: Λέω ρε παιδί μου, Παρασκευή, ξέρεις.
1: Όχι, σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Είναι Τετάρτη, εσείς έχετε σχολάσει όλο αυτό το group. Τέλος πάντων, είδες πολύ εγώ, πολύ αδιάφορα.
1: Τελειώνει εκπομπή, πες ένα νούμερο.
0: Το 74 κουμάντου, θα πάω στα μεγάλα.
1: Το 74, περίμενα. Λοιπόν, είναι... Το 74 είναι ο Σάββας, που αριθμός λέγει σε 20.
0: Στα μεγάλα του τυχερό μου το 33, να ξέρεις. Τώρα έχω απολυθεί σίγουρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι σίγουρο τώρα. Μίλησα και με αριθμούς. Ντάβε, σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάδου. Για Βιρεντίφινε στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Ο Σάββας Κόκκινος και η Καλλιόπια Σλανίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον γκρεμίσουμε?
0: Όχι, όχι, γιατί ταράχτηκα. Θα κλείσω με τον Σπύρο που μετάραξε.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Είναι μια όμορφη κοπέλα.
1: Κατερίνα η Κατερίνα Βασιλείου
0: για τον αλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στις 2 θα επιστρέψουμε στον αέρα του Αθήνα 984 αύριο λίγο μετά τη 1.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Από τα φλάς και τα εντυπωσιακά ενσταντανέ μόλις προημερών με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε επικριτικά δημοσιεύματα και μια βίαιη αποπομπή για την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δεν προηγήθηκε μόνο σωρία δημοσιευμάτων και καταγγελίες, αλλά ένα ιδιόρυθμο, όσο ιδιόρυθμος είναι και ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύστημα διορισμού σε σημαντικές διπλωματικές θέσεις από πρόσωπα του στενού προσωπικού, οικογενειακού, πολιτικού και επιχειρηματικού του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αμερικανικού Διπλωματικού Σώματος, έως το τέλος Σεπτεμβρίου από τους 122 καταγεγραμμένους διορισμούς πρεσβευτών της δεύτερης θητείας του, οι 97, δηλαδή το 79,5% αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα ή στελέχη εκτός του επαγγελματικού διπλωματικού σώματος. Υπό την διοίκηση Τραμπ, μαζί με την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται να αποδυναμώνεται και η αμερικανική διπλωματία, καθώς όσο τίθεται ένα αμφιβόλο η επαγγελματική διπλωματική εμπειρία, άλλο τόσο τίθεται ένα αμφιβόλο το παραγόμενο διπλωματικό αποτύπωμα στη σκιά συναλλακτικών σχέσεων, στην κρισιμότερη ίσως γεωπολιτική συγκυρία. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98.3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Εύη Ρεντίφη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Στα 40 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή διάθεσης από αύριο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις στο 1,55 ευρώ το λίτρο, όπως προκύπτει από τις εξειδικεύσεις του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο η έκπτωση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανακοίνωσε νωρίτερα η Ελένικα Energy εν ώψη της διάθεσης του καυσίμου από αύριο στην αγορά. Παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση εκπτώσεις σε δίζελ κίνησης και αμόλυβδη. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των Χούθη στα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία. Στα $106 το βαρέλι τιμή του Brent αυξημένο κατά 0,25%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αγανακτήσει με το Ιράν. Περιμένετε να δείτε τι θα κάνουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αλάσκα. Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ. Εύβοιες σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη σε συναγερμό και σήμερα, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα 112 σε Εύβοια και Ρόδο, που εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του. Σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, στο 1595 μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες για τυχόν προβλήματα. Απαγορευτικό απόπουλο από τα λιμάνια του Περιά και του Λαβρίου λόγω των βοριάδων που φτάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρ. Έρευνα στο Κογκρέσο για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών μετά την αποπομπή της από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Υπό εξέταση εις βάρος της καταγγελίες πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της δηλώνει το State Department, για ψεύδι κάνει λόγο σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προαναγγέλλοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά με την αποπομπή Γκιλφόιλ, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε ότι ο στόχος του Πασόκ είναι η πολιτική αλλαγή. Μιλά στη μεσημερινή ενημερώση ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας του Καλάς. Να λάβουν επιγόντως μέτρα καλεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες αναπτυγμένες χώρες, προκειμένου να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά, όπως αναφέρει στην έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε με τα μέτρα που εξειδίκευσε πριν από λίγο το κυβερνητικό επιτελείο σε μια προσπάθεια να αναχαιτήσει την ενεργειακή ακρίβεια, η οποία επιμένει υπό το βάρος των δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων και καθοδόν προς το χειμώνα αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας και Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Οικονομικών, έδωσαν λεπτομέρειες εν ώψη της αυριανής διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με βασικό στόχο η τιμή εκκίνησης να κινηθεί χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός προημερών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ανακοινώσεις, η τιμή διάθεσης τοποθετείται στο 1,55 ευρώ το λίτρο, ως αποτέλεσμα της συνδυαστικής παρέμβασης κρατικής επιδότησης και έκπτωσης των διελιστήριων. Πάμε στη Χριστιανά Κούσκου να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κύριε και κύριοι. Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τη συνολική μείωση στο πετρέλαιο θέρμασης να φτάνει τα 40 λεπτά ένα λίτρο, στο ντίζελ τα 20 λεπτά και στην αμόλυφη βενζίνη τα 10 λεπτά το λίτρο. Οι παρεμβάσεις στήσονται σε εφαρμογή από αύριο, με εξαίρεση την επιδότηση της αμόλυβης, η οποία ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου και θα ισχύσουν έως το τέλος του μήνα. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμασης για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ από 1.200 ευρώ που ήταν πέρσι. Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 98 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 46 τα 46 εκατομμύρια αφορούν τις επιδοτήσεις στα καύσιμα για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και τα 52 εκατομμύρια την αύξηση του επιδόματος θέρμασης. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμασης. Όπως είπαμε, είναι 20 λεπτά το λίτρο η κρατική επιδότηση, στην 20 λεπτά η επιδότηση που έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια.
0: Άρα μιλάμε για συνδυαστικό αποτέλεσμα, έτσι, Χριστιανά, από πλευράς κυβέρνησης η κρατική επιδότηση και οι εκπτώσεις που έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια από το πρωί.
1: Ακριβώς, η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά. Στο πετρέλαιο κίνησης προβλέπεται κρατική επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα διελιστήρια, διαμορφώνοντας την συνολική ελάφρυνση στα 20 λεπτά. Για την αμόλυβδη βενζίνη, κρατική επιδότηση ορίζεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο, εδώ δεν έχουμε την παρέμβαση των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τώρα το πετρέλαιο θέρμασης, η αρχική τιμή διάθεσης, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, εκτιμάται ότι θα έκανε πρεμιέρα κοντά στο 1,95 ευρώ το λίτρο, με εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με τις διεθνείς τιμές και τα μεταφορικά. Μετά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών, η τελική τιμή υπολογίζεται στο 1,55 ευρώ το λίτρο, με πιθανές διακυμάνσεις μεταξύ 1,50 και 1,60.
0: Ναι. Γιατί είναι σίγουρα μια ελάφρυνση, δεν το συζητάμε, γιατί θα πλησίαζε τα 2 ευρώ, κάτι που είναι απαγορευτικό όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Πλην ωστόσο πρέπει να θυμηθούμε ότι η τιμή εκκίνησης πέρυσι τέτοια εποχή ήταν γύρω στο 1,15, Χριστιανά.
1: Για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμασης, το κόστος εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περαιτέρω κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Το κόστος συνυπολογιστεί οικονομική ενίσχυση. Είναι ένας υπολογισμός του οικονομικού επιτελείου και όχι για την τιμή αγοράς στην Αντλία, καθώς το τελικό όφελος εξαρτάται από το ύψος του επιδόματος που δικαιούται κάθε νοικοκυριό. Και σε ό,τι τώρα αφορά το επίδομα θέρμασης, όπως ξέρουμε από χθες, αυξάνεται κατά 30%. Η αύξηση καλύπτει όλες τις επιδοτούμενες μορφές θέρμασης, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσόξυλων και των πέλετ. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε την περσινή χρονιά. Να δώσω ένα παράδειγμα, ότι ένα νοικοκυριό που δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ την προηγούμενη χειμερινή περίοδο θα λάβει φέτος 650 ευρώ. Αντίστοιχα, επίδομα 800 ευρώ, η ενίσχυση αυξάνεται στα 1.040 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του το Οικονομικό Επιτελείο, την προηγούμενη περίοδο ενισχύθηκαν συλλογικά 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμασης. Τα περίπου 750.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν στο 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος και φέτος. Και κάτι χρηστικό, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, επίσης αυξημένη κατά 30%, προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου της τρέχουσας χρονιάς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το συνολικό πακέτο των μέτρων, σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι στο 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η ενεργειακή κρίση, η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μαζί με τις νόμιμες ενισχύσεις σε συνταξιούχους και ενοικιαστές. Από το ποσό αυτό, 862 εκατομμύρια αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και 541 εκατομμύρια ευρώ τις μόνιμες παρεμβάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι όλα αυτά τα μέτρα έχουν ισχύ μέχρι 31 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια θα επαναξιολογηθούν τα δεδομένα.
0: Θα επικυρωποιούνται ένα 15ήμερο με λίγα λόγια και θα ανακοινώνονται εκ νέου βάσει και των δεδομένων που θα έχουμε υπό το βάρος των γεωπολιτικών διεθνών εξελίξεων, Χριστιανά.
1: Ακριβώς, Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να πάμε τώρα εμείς στο Θάνο Πασχάλη να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφής. Είναι προγραμματισμένη για αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών ελαίο ενεργειακής κρίσης. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ένα σχέδιο έχει υποβάλει η Κομισό στη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μένει να δούμε εάν υιοθετηθεί. Το οποίο προβλέπει τι? Προβλέπει την επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου επί των έκτακτων κερδών που αποκόμισαν τα ευρωπαϊκά δηληστήρια και οι εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών από τις πωλήσεις τους σε δηλισμένα προϊόντα όπως πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, βενζίνη, κυροζίνη, μαζούτ από τον Φεβρουάριο που ξέσπασε ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν έως και σήμερα. Πρόκειται, Καθρίνα, για ένα μέτρο που είχε εφαρμοστεί δύο φορές στο πρόσφατο του παρελθόν και στη χώρα μας με την έξακτη φορολόγηση στα πλεονάζοντα κέρδη των δύο δηληστηρίων, των δύο ελληνικών δηληστηρίων.
0: Το 22 και 23, αν θυμάμαι καλά, λόγω τότε της ουκρανικής κρίσης.
2: Ακριβώς, από τα δύο δηληστήρια, την ελληνική ενέργεια και τη Motor Oil, είχαν λοιπόν επιβληθεί φόρος 33% τότε στα πλεονάζοντα κέρδη των δύο δηληστηρίων και αφορούσαν τα υπερκέρδη που απέκτησαν το 22 και 23, όπως σωστά ανέφερες, λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα που προκάλεσε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό εάν η πρόταση αυτή της Κομισόν προβλέπει ο φόρος να είναι οριζόντιος για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το κάθε κράτος να έχει τη διακριτική ευκαιρία να επιβάλλει το φόρο με βάση ένα δικό του ανώτατο όριο επί των έκτακτων κερδών, κυρίως των δηληστηρίων. Εκτός από την Κομισιόν, αναφέρουμε καθένα.
0: Εδώ τώρα να αποσαφηνίσουμε με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, όπως προαναφέραμε, ο φόρος επιβλήθηκε στο πλεονάζον κέρδος και όχι στο συνολικό κέρδος το οποίο είχαν τα δηληστήρια. Έχει διαφορά, έτσι?
2: Ναι, ακριβώς. Τα πλεονάζοντα κέρδη, στα υπερκέρδη ή στα απρόσμενα κέρδη, όπως είχε χαρακτηριστεί από πλευράς των δηληστηρίων τότε για τα κέρδη που είχαν εμφανιστεί από τον πόλεμο. Από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, μιλάμε για 2022-2023, εκτός από την Κομισιόν, αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι αυτή την πρωτοβουλία επιβολής φόρου στα υπερκέρδη των δηληστηρίων είχαν εισηγηθεί πριν από λίγο καιρό με επιστολή τους στην Κομισιόν μεγάλες χώρες, οι σημαντικότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεγαλύτερες χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία. Εάν τελικώς πάντως υιοθετηθεί από τους αρχηγούς των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτης Κομισιόν για την επιβολή αυτού του φόρου που αποκόμισαν επί των υπερκερδών που αποκόμισαν οι ενεργειακές εταιρείες σε δηλισμένα προϊόντα, θα περιλαμβάνει αυτό που είπες και εσύ, τα κέρδη που απέκτησαν από τον Φεβρουάριο που ξέσπασε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν έως σήμερα. Από την άλλη, αναφέρουμε, Κατερίνα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αρχικό αίτημα τώρα της Ελλάδας και Ιταλίας για εξαιρέσεις από το πλαφόν των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, χρησιμοποιώντας ένα μέρος από το ΦΠΑ που εισπράχθηκε από τα καύσιμα, από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, προκειμένου να ενισχυθούν κάποιες κοινωνικές ομάδες, χωρίς αυτά όμως να υπολογίζονται υποχρεωτικά στην οροφή των δαπανών του προϋπολογισμού, που καθορίζεται για κάθε χώρα, υπάρχει συγκεκριμένη οροφή δαπανών, σε συνεννόηση πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που γίνεται κάθε χρόνο, φαίνεται πως αυτή η πρόταση έχει απορριφθεί. Δεν τίθεται υποσυζήτηση. Υποσυζήτηση όμως πιθανόν να τεθεί μια άλλη πρόταση, από πλευρά ελληνική πρόταση ακόμη, που αφορά την αξιοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Αν θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες που εγκρίθηκε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω του Eurogroup, που αφορά την ενέργεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, είναι η εθνική πόρη αυτό για το 2027 και 2027, τα οποία αυτοί οι πόροι του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα κατευθυνθούν μόνο για υποδομές και δράσεις που αφορούν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, αντλίες θερμότητας και άλλα. Αλλά η πρόταση της Ελλάδας προβλέπει, αν ή δυνατόν, ένα μέρος από αυτό το 1 δισεκατομμύριο να δοθεί για στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μπορεί να αφορά ενεργειακές επιδοτήσεις παντός τύπου, ακόμη και χορήγηση του Fuel Pass, το γνωστό. Κλείνοντας, απλώς να αναφέρουμε, Κατερίνα, ότι πέραν αυτού του ζητήματος, του ενεργειακού ζητήματος, στη Σύνοδο Κορυφής θα εξεταστούν βέβαια και εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, μετανάστευση, άμυνα και νέοι κανόνες για τις χώρες που επιδιώκουν να ενταχθούν σε Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ούτως ή άλλως, τα δύο πολεμικά μέτωπα έχουν άμεση διασύνδεση με τις εξελίξεις και στο οικονομικό πεδίο. Παύλα, ενεργειακό. Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στην κυβέρνηση έχουν το βλέμμα αναπόφευκτα στραμμένο στις Βρυξέλλες, όπου το επόμενο διήμερο, όπως αναφέραμε, θα ληφθεί στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απόφαση σχετικά με τα αιτήματα αρκετών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα το απόγευμα στην Λάρισα, στα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας, όπου θα δώσει το πολιτικό στίγμα των κυβερνητικών πρωτοβουλειών εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Και εμείς πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στη Λάρισα στις 5. Είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στα εγγένεια αυτονόμης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις νέες καριές της Λάρισας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, από εκεί στον απόϊχο και των ανακοινώσεων που έγιναν νωρίτερα, θα δώσει το στίγμα για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Πρωτοβουλίες που, να υπενθυμίσουμε, θα εκδηλώνονται, θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται ανά δεκαπενθήμερο, αναλόγως με την γενικότερη κατάσταση που θα επικρατεί σε διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια, κ. Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Εκεί αύριο και μεθαύριο είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι θα καθόλου προγραμματισμένη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι θα καθόλου

0: πιάσει και μέσα από την επιστολή που απίθανε τις προηγούμενες ημέρες στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση αυτή λοιπόν αφορά την αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ ώστε να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο και περαιτέρω μέτρα στήριξης, χωρίς να υπολογίζονται στην υποχρέωση που υπάρχει για τις οροφές δαπανών. Είναι ένα αίτημα που και στην κυβέρνηση δεν αποφεύγουν να προεξοφλήσουν εάν θα γίνει δεκτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως αυτό το οποίο λένε είναι ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη και θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο που υπάρχει, κάθε ευελιξία, κάθε δυνατότητα που έχει, αλλά είναι μια, θα έλεγε κανείς, αδιαπραγμάτευτη θέση που διατάσσει ο Πρωθυπουργός, ότι όλα αυτά χωρίς να αμφισβητηθούν οι δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας και χωρίς, όπως το περιέγραψε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, χωρίς να έχουμε τον κίνδυνο για κίτρινες ή κόκκινες κάρτες παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων. Τώρα, αναλόγως με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και το όποιο περιθώριο δημοσιονομικής ευελιξίας υπάρξει και με όποιο τρόπο δοθεί αυτό, εάν δοθεί, η κυβέρνηση θα προχωρήσει και θα λάβει και τις αποφάσεις της σε σχέση με τα επιπλέον μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν σε μια τέτοια περίπτωση αναλόγως με το δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρξει εφόσον υπάρξει.
1: Εκεί για παράδειγμα, εάν υπάρξει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, μας ανέφερε και από το δικό του ρεπορτάζ προηγουμένως ο Θάνος Πασχάλης από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν αποκλείεται να δούμε, εάν και εφόσον μας προκύψει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, κάποιες επιδοτήσεις με τη μορφή των ΕΠΑΣ που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, με λίγα λόγια, πώς το λένε.
0: Ναι, το Fuel Pass είναι κάτι το οποίο είναι στο τραπέζι. Υπάρχει το ενδεχόμενο, όπως ανέφερε και ο Θάνος, με βάση και την πρόταση που υπάρχει για αξιοποίηση κάποιων από τους πόρους της ρήτρας διαφυγής να αξιοποιηθούν για παρεμβάσεις τέτοιου είδους από τα χρήματα που προορίζονται για υποδομές, όπως γνωρίζουμε. Εκείνο όμως το οποίο έχει ενδιαφέρον, Κατερίνα, σε κάθε περίπτωση να επισημάνουμε, είναι ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης πριν από πολύ λίγες εβδομάδες, σε συνέντευξη που είχε παρακολουθεί, που είχε παραχωρήσει στην δημόσια τηλεόραση, είχε συνδέσει την προοπτική μιας ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ευελιξίας με τη δυνατότητα να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είχε αναφέρει και στη συνέντευξη, αυτό είχε αναφέρει και λίγες μέρες αργότερα στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά αυτό το περιθώριο το ευρωπαϊκό να αξιοποιηθεί για αυτό το λόγο. Λόγο για τον οποίο γνωρίζουμε ότι δέχεται και έντονη
1: κριτική, βέβαια. Είναι και ένα από τα αιτήματα που θέτει η αντιπολίτευση.
0: Οπότε μένει να δούμε εάν υπάρξει η δημοσιονομική ευελιξία και δημοσιονομικός χώρος βάσει των ευρωπαϊκών αποφάσεων,
1: να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
0: Σε μια τέτοια κίνηση, ή αν θα δούμε κινήσεις που θα έχουν πάλι
1: τα λεγόμενα επιδοματικού χαρακτήρα.
0: Ακριβώς της ενίσχυσης, στοχευμένης ενίσχυσης κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τζουκαλά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τζουκαλά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πώς είστε?
2: Μια χαρά,
1: σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, να ξεκινήσουμε επί του πιεστηρίου για τα μέτρα που εξειδίκευσε πριν από λίγο η κυβέρνηση μέσω των αρμόδιων υπουργών. Υπενθυμίζω, στα 40 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τιμή διάθεσης, όπως όλα δείχνουν, στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Αύριο ανοίγει η σχετική πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Εδώ έχουμε μια καθυστέρηση μεγάλη στο να ληφθούν μέτρα, αλλά κυρίως πρέπει να δούμε το εξής. Με την παρέμβαση αυτή, την οποία εγώ δεν την υποτιμώ. Ενώ καμία παρέμβαση η οποία μπορεί κάτι να κάνει, δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε το εξής. Τα 1,10 ήταν πέρσι, 1,55 τώρα. Αυτό σημαίνει μια αύξηση πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν είναι μια αύξηση η οποία είναι μόνο σήμαντα τα καύσιμα. Ταυτόχρονα έχουμε μια αποδυναμωμένη αγοραστική δύναμη. Μια ακρίβεια στα τρόφιμα η οποία είναι πολύ ανθεκτική και είναι πιο μεγάλη ως πληθωρισμός από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. 5,1 εμείς, 3,8 η υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα τι έχουμε εδώ? ό,τι

0: σε όλους τους δείκτες. Είσαι τελευταίος σε παραγωγικότητα οικονομίας, σε αγοραστική δύναμη, σε υπερθυμών, σε ακρίβεια, σε πληθωρισμό. Όλα αυτά έρχονται και πια. Όποιος μένει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα το οποίο παίρνει βενζίνη και θερμαίνεται με πετρέλαιο, είναι καταδικασμένος. Καταδικασμένος. Και η κυβέρνηση τι κάνει, ενώ θα μπορούσε να έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη 2 χρόνια που είναι τεράστια και σήμερα να έχει πιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει αυτούς τους πολίτες. Ενώ θα μπορούσε να έχει ήδη έρθει σε μείωση ειδικού φορού κατανάλωσης και να έχει ανασθάνει η αγορά, τώρα τι γίνεται, έρχεται στο τέλος και πάει να παρουσιάσει ως κυβερνητική γενεοδορία το αντίδωρο που γυρνάει από αυτά τα οποία έχει πάρει από τους φόρους.
1: Πάντως ακούμε τον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο όλο το προηγούμενο διάστημα να επισημαίνουν ότι πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, κύριε Τσουκαλά, έτσι ώστε ενδεχομένως να προχωρήσουν ίσως σε μείωση του ΦΠΑ ή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Πουθενά δεν υπάρχει αυτό, το ξέρω. Τώρα αποδείχθηκε, δεν υπάρχει τέτοιο. Αυτό είναι, ήτανε, δεν λένε αυτό πια. Πια λένε καλό θα ήτανε. Δεν έκανε την αλήθεια σε αυτό. Καμία χώρα δεν χρειάζεται να πάρει καμία άδεια. Από τις ευρωπαϊκές οδηγίες προκύπτει, της αιτηματιστικού φόρου, υπάρχει ένα κατώτατο όριο και κάθε χώρα μπορεί να πηγαίνει μέχρι το όριο αυτό. Εμείς είμαστε στο ανώτερο όριο.
1: Υπάρχουν όμως και από την άλλη και τα όρια των δαπανών τα οποία πρέπει να τηρήσει.
0: Μα τα όρια δαπανών είναι σαν να μας λέει η κυβέρνηση ή δεν διασφάλισε επαρκή δημοσιονομικό χώρο για την ενεργειακή κρίση, θα πήγα τα λεφτά ενδεχομένως αλλού. Αυτό θα απολογηθούμε εμείς στον Πασόκ για αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει, οραφή δαπανών τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πράγματι μπορώ να χρησιμοποιώ ένα μέρος των πλεονασμάτων. Πρώτα απ' όλα μπαίνουμε στην ουσία του ερωτήματος. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση επέλεξε τόσο μεγάλα υπερπλεονάσματα, ανέμεναν στην αγορά τα λεφτά αυτά και θα μένανε στην κοινωνία για να μπορεί να ανταποκριθεί. Τώρα τι έκανες, και τους πήρες πολύ παραπάνω όπως έπρεπε, όσο άντεχαν, και λόγω της οραφής δαπανών τι λες, α, θα πήρα κατά λάθος πολύ παραπάνω. Και δυστυχώς δεν μπορώ να το επιστρέψω όλο.
1: Αυτό πάντως, αυτό, αυτό που αντιτείνουν από το κυβερνητικό επιτελείο, κύριο Τσουκαλά, είναι ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει να ναρκοθετηθεί η σταθερότητα η οικονομική της χώρας, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα μετά ακριβώς σε δύσκολες καταστάσεις να στηρίζουν τους πολίτες. Άκουγα δηλαδή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Ελλάδα έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθεί.
0: Η σταθερότητα που είναι. Είναι όταν πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ ο πολίτης, έχει βλέπει σταθερότητα. Όταν βλέπει το λογαριασμό της ΔΕΗ, νιώθει σταθερότητα. Όταν βλέπει, όταν πάει να νοικιάσει πόσο κάνουν τα ακίνητα, έχει σταθερότητα. Όταν βλέπει μια κυβέρνηση που έχει κάνει το κράτος λάφυρο με τις υποκλοπές, με τον πελατειασμό, αυτό είναι σταθερότητα. Όταν μια κυβέρνηση δεν πάει να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα, όπως έγινε με τη μη πόντιση του καλωδίου στην Κάστρο, αυτό είναι σταθερότητα. Όταν οι υπουργοί της κυβέρνησης λένε ότι η χώρα κινδυνεύει με ντου και είναι πάρα πολύ ευάλωτη, ενώ εσείς έλεγε ότι είναι πάρα πολύ ασφαλής, αυτό είναι σταθερότητα.
1: Το αντεπιχείρημα το ένα είναι μεταξύ άλλων, αυτό που ακούμε εν πάση περιπτώσει είναι ότι
0: όποιος
1: τρέχει η ελληνική οικονομία με καλούς ρυθμούς.
0: Την εγγυάται τον Πασόκ. Τον Πασόκ εγγυάται σταθερότητα αλλά και μεγάλες αλλαγές πέρας της πλειοψηφίας.
1: Για πείτε μας λίγο κύριε Τσουκαλά, γιατί χθες παρουσιάσατε, μάλλον έχετε καταθέσει την πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αναφερθήκατε χθες εκτενώς, ποια σημεία ξεχωρίζετε εσείς?
0: Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869, επέκταση της προστασίας και στην αγροτική γη, με κριτήρια περιουσίας και εισοδηματικά, δικαίωμα προαίρεσης στο δανειολήπτη που το δάνειο πωλείται σε πρωτογενή δευτερογενή αγορά, να μπορεί να το αγοράσει με ένα τίμημα λίγο μεγαλύτερο από εκείνο το οποίο το δάνειο θα πουληθεί. Τρίτον, περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό που το δάνειο πουλήθηκε. Τέταρτον, υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Αύξηση κατά 25% των κριτηρίων ευαλωτότητας και ταυτόχρονα η δυνατότητα, αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος με την απόφαση του εξωδικαστικού ή με την απόρριψη από το ΦΑΝ, να μπορεί να πάει σε μια ανεκτάρτη αρχή διευθέτηση οφειλών. Κανόνες του σέρβισερς ώστε να έχουν υποχρεώσεις αποζημιώσεων αν παραβιάζουν την νομοθεσία και όχι αυτό που λέει η κυβέρνηση όταν, όταν δεν υλοποιούν τον νόμο. Αυτό ήταν δεδομένο. Mm-hmm. Και βέβαια 120 δόσεις με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, με επιτόκιο 3%, με συμπερίληψη των οφειλών 25-26 και με δυνατότητα μετάπτωσης και από προηγούμενες ρυθμίσεις. Είτε είναι 24, 48 ή παλιά 120. Και μια σειρά άλλων μέτρων όπου ευνοούν με μπόνους συνέπειας τον συνεπή δανειολήπτη.
1: Κύριε
0: Πρωθυπουργό Φράγκο, είδαμε πολύ απλά η επιβάρυνση που έχει προέλθει να επιβαρύνει 2/3 τον πιστωτή, 1/3 τον δανειολήπτη. Αυτά.
1: Μάλιστα. Είναι ήδη, μας παραθέσατε, είναι 13 σημεία εγώ να θυμίσω στους ακροατές μας.
0: Είπαμε τώρα κάποια εδώ βασικά.
1: Εσείς αναφέρετε ενδεικτικά κάποια βασικά. Για να περάσουμε λίγο τώρα στην υπόθεση Guilfoyle. Άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky να αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά με την αποπομπή Guilfoyle. Για ποιο λόγο, κύριε Τσουκαλά?
0: Εδώ υπάρχουν αναφορές και δημοσιεύματα τα οποία στον τύπο τον ευρωπαϊκό και τον διεθνή και τον αμερικάνικο τα είδαμε, όπου λέγαμε ότι στην ουσία εδώ πέρα έχει γίνει ένα πεδίο μάχης χιθαρόντων η χώρα με επιδιαιτησία της πρέσβυρος. Εμείς ρωτήσαμε, είχε υπάρξει κάτι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν είχε καλέσει ποτέ να δώσει εξηγήσεις για αυτά τα οποία ακουγόντουσαν. Εμείς θυμόμαστε ότι όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, με εξαίρεση πολύ λίγους, ο Νίκος Ανδρουλάκης νομίζω είναι χαρακτηριστική η αναφορά, όλοι οι άλλοι τρέχανε να φωτογραφηθούν ακόμα και αν δεν υπήρχε λόγος.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς θέτετε ένα αμφιβόλο και το παραγόμενο διπλωματικό αποτέλεσμα, γιατί πολύ πρόσφατα είχαμε εδώ στην Ελλάδα...
0: Ο κάθετος δρόμος είχε συμφωνηθεί πριν την Guilfoyle.
1: Μάλιστα. Το ρωτώ διότι...
0: Εμείς στηρίζουμε κάθε ενεργειακή συμφωνία, η οποία διασφαλίζει κυριαρχικά δικαιώματα και οικονομικά συμφέροντα της χώρας, αρκεί πάντα να υπάρχει διαφάνεια για να μπορούμε να ελέγχουμε ότι διασφαλίζεται τα συμφέροντα της χώρας.
1: Θα ζητήσετε ειδική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα από την κυβέρνηση? Έχετε ζητήσει ήδη.
0: Και θέλουμε επίσης η κυβέρνηση, με τα πλαίσια του έκτου διαλόγου, να μας ενημερώσει και για την υπόθεση και για την, τον ερχομό του κ. Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, που ήταν μια σημαντική εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί λοιπόν και αυτή η υπόθεση και βεβαίως αναμένουμε και τη διάδοχο κατάσταση. Τώρα, για να περάσουμε λίγο στα της κέντρο-αριστεράς. Τα τελευταία 24 ώρα εξελίσσεται μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή, θυμίζω ένα αιχμηρό σχόλιο του κυρίου Καρτερού, μέλους στελέχους της ελληνικής αριστερής συμπεράτευξης.
0: Και στέλνουν συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Άλλοτε λογογράφου του πρώην Πρωθυπουργού. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με το Πασόκ. Ο κύριος Καρτερός χθες, οφείλω να υπενθυμίσω, σε νέο του άρθρου το πήρε πάνω του δική μου υπογραφή, δική μου η γραφίδα. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη μεταξύ σοβαρού και αστείου να λέει πιστόλια νεροπίστολα χθες στην συνέντευξη που έδωσε στο πλαίσιο των προτάσεων για το ιδιωτικό χρέος. Χτυπούν το Πασόκ. Θέλω να μου πείτε. Στο διατάφτα επιμένετε στην πρώτη σας ανακοίνωση ότι ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός εκτελεί?
0: Όλοι γνωρίζουν ότι ο κύριος Καρτερός απηχεί πάντα τις απόψεις του κυρίου Τσίπρα. Γιατί όταν κάτι δεν θέλει να το βάλει στο στόμα του Πρωθυπουργού, το λέει ο κύριος Καρτερός. Αυτό είναι γνωστό εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Άρα ότι δεν χρειάζεται τώρα να κοροδευόμαστε. Εδώ υπάρχει μια επιλογή όξυνσης εκ μέρους της Ελλάδας. Κάτι γνώμη είναι λάθος αυτό. Εμείς έχουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα φαίνεται και νομίζω το αποκάλυψε και μόνο αυτό ο Πρωθυπουργός όταν την προηγούμενη Παρασκευή δήλωσε ότι, την προηγούμενη Πέμπτη νομίζω μάλλον, με συγχωρείτε, δήλωσε ότι στόχος μου είναι να καλύψω τον χώρο τον προοδευτικό. Δεν είπε να νικήσω τη Νέα Δημοκρατία, είπε να νικήσω το Πασόκ. Εμάς στόχο έχουμε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να κερδίσει το Πασόκ για να πάρει τη θέση του Πασόκ σαν αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποτε σε πολλά χρόνια να καταφέρει να κερδίσει, που δεν γίνεται γιατί έχει χάσει πάρα πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα έχουμε άλλες προτεραιότητες προφανώς. Εμείς δούμε κάτι πολύ καθαρό. Η χώρα το 32 ξεκινάει ξανά να πληρώνει τα υποχρεωλήσια με επιτόκια πιο μεγάλα από τα τωρινά. Δεν έχει χρόνο για άλλη μια χαμένη τετραετία. Πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία αύριο το πρωί. Το Πασόκ μπορεί να τη διώξει, μπορεί να νικήσει. Είναι το μόνο ακόμα που έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Καλούμε τον κόσμο.
1: Εκτιμάτε ότι μπορεί να κάνετε αυτή τη δημοσκοπική ανατροπή, κύριε Τσουκαλά?
0: Γιατί ακριβώς είμαστε οι μόνοι που έχουμε εναλλακτικό πρόγραμμα. Γι' αυτό. Και καλούμε και τον κόσμο, όπως ξέρετε, πολλοί κόσμος, ο οποίος δημοσκοπικά φαίνεται να επιλέγει την Ελλάδα, όσο και αν τώρα μειώνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κόσμος ο οποίος είναι δημοκρατικός κόσμος. Και σήμερα αντιλαμβάνεται, όταν βλέπει τις θέσεις των κομμάτων, αντιλαμβάνεται ποιος κάνει δυναμική αντιπολίτευση, αντιλαμβάνεται ποιος είναι εκείνος που μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας.
1: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αναφέρεστε στον προοδευτικό κόσμο, όταν υπάρχει ένα 70% περίπου των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή και παρακολουθεί το λεγόμενο προοδευτικό χώρο στο μεταξύ να αλληλοσπαράσετε, δεν εισπράττει, κύριε Τσουκαλά, μια εικόνα απογοητευτική? Μήπως πρημοδοτείτε έτσι την... Μήπως πρημοδοτείτε έτσι τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη?
0: Αλληλοσπαραγμός είναι όταν επιτίθεται και οι δύο. Εδώ επιτίθεται ο ένας.
1: Ναι, αλλά υπάρχει
0: και
1: ανταπόδοση.
0: Ο άλλος αμήνεται απλά και λέει ότι δεν έχει νόημα αυτό.
1: Μήπως αυτό μπορεί να καταστεί μπούμεραγκ για το Πασόκ? Αυτό θέλω να πω με λίγα λόγια. Και γενικότερα...
0: Δεν επιλέγουμε εμείς την όξυνση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα απαντήσουμε αν υπάρχει μια στρατηγική όξυνση. Θα πούμε, παιδιά, δεν θα την καταδείξουμε τουλάχιστον. Εδώ είναι ξεκάθαρο και στα πάνελ φαίνεται. Υπάρχει μια στρατηγική όξυνση εκ μέρους της Ελλάδας. Προφανώς ότι δεν βγαίνει η ιστορία δημοσκοπικά, νομίζουν ότι θα είναι κάτι άλλο, βλέπουν ότι ο κόσμος αρχίζει πια και καταλαβαίνουν ότι αφού δεν λες κάτι διαφορετικό από το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να είσαι αντίπαλός του, και αυτό τους κάνει να οξύνουν την πολιτική απέναντι στον Πασόκ. Και δυστυχώς, αντί να αντιπολιτεύονται τη Νέα Δημοκρατία, άστανε να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση στον Πασόκ.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Αλλάζουμε σελίδα εμείς. Βιώνουμε τη δεύτερη και πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Ελώδης, ανέμους έως 10 μποφόρ που κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Στο επίκεντρο σποράδες και έβοια σήμερα. Έχουν ηχήσει 112. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε με την πληροφορία που είχαμε νωρίτερα για άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην Εύβοια. Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Στη Ρόδο. Ναι. Δυστυχώς μιλάμε για μια φωνική κακοκαιρία όπως έχει εξελιχθεί. Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός χωρίς αισθήσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρός ένας άντρας στην παραλία Στεγνά, στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Και κατερίμενα τα ορμητικά νερά παρέφυραν πολλά αυτοκίνητα, τουλάχιστον 3-4, ίσως και 5 στην παραλία. Δίπλα σε ένα από αυτά και κάτω από φερτά υλικά με καλαμιές και διάφορα άλλα αντικείμενα εντοπίστηκε ο ένας άντρας. Εικάζεται ότι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς αισθήσεις. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπάρχει μια πληροφορία, Κατερίνα, που εξετάζεται ότι στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο επέβαιναν 2 άτομα, με το δεύτερο να αγνοείται. Είναι μια πληροφορία την οποία εξετάζουν τώρα και οι αρχές. Έχει εμπλακεί και το λιμανικό που είναι χώρος ευθύνης, το σημείο που βρέθηκε νεκρός, αλλά και η πυροσβεστική με την αστυνομία που συμμετέχουν εκεί στις έρευνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο νησί της Ρόδου. Βρέχει από τη νύχτα και τις πρωινές ώρες και μέχρι τώρα σε πολλές περιοχές είναι καταρακτώδης η βροχή, με συνέπεια να έχουν πλημμυρίες, να έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Πολλά δεκάδες αυτοκίνητα να έχουν ακινητοποιηθεί στους δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, ποτάμια και ρέματα να έχουν φουσκώσει, και πραγματικά είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη η κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε και το 112 εκεί γύρω στις 11 το πρωί, ενημερώνοντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Και η ενημέρωση που έχουν, Κατερίνα, είναι ότι για λίγες ώρες ακόμα θα συνεχιστούν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Έχουν κινητοποιηθεί βέβαια και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, και η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, ο Δήμος, πολιτική προστασία, πυροσβεστική και η αστυνομία. Και σίγουρα μιλάμε για σημαντικές καταστροφές. Θα σας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή,
1: δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό, το οποίο σας το επιβεβαίωνουν οι αρχές από ό,τι μας λες, και έναν αγνοούμενο.
2: Εξετάζεται αν υπάρχει και ένας αγνοούμενος. Πολύ δύσκολη κατάσταση, Κατέρινα, και στην Εύβοια. Εκεί έχει πλημμυρίσει ο ποταμός, ο μεγάλος που περνάει μέσα από τα Ψαχνά, και ενεργοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες 2 φορές το 112. Αρχικά για να ακοινωθεί το χωριό Μακρυ Κάπα, στην περιοχή Μακρυ Κάπα, διότι εκεί είναι το πρώτο σημείο που ξεχύλισε ο ποταμός, και πριν λίγο ενεργοποιήθηκε το 112 και για τα Ψαχνά, όπου εκεί το ποτάμι περνάει, υπάρχει μια γέφυρα, είναι οριακά το νερά, είναι τεράστιος ο όγκος των νερών. Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία, έχει δοθεί εντολή να απομακρυνθούν και όλα τα αυτοκίνητα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά στις όχθες του Αιτού ποταμού, διότι ένα αυτοκίνητο κατέρνα να πέσει μέσα στο ποτάμι και να φράξει τις διόδους του νερού. Θα μιλάμε για μεγάλη καταστροφή και για, φυσικά για λόγους ασφαλείας και προληπτικούς δόθηκε εντολή οι κάτοικοι να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την Αρτάκη. Νωρίτερα το πρωί τα ξημερώματα είχε ενεργοποιηθεί το 112 και για το χωριό Πολιτικά στην Εύβοια, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, διότι ήταν πολύ έντονα και εκεί τα άμυνα φαινόμενα, ενώ πολύ δύσκολη ήταν και η νύχτα, Κατερίνα, για το νησί της Σκιάθου, όπου και εκεί είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν καταστήματα και σπίτια. Ο Δήμαρχος έχει ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πριν από λίγο συνεδρίαση, η πολιτική, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία και του Υπουργού. Το θετικό είναι, Κατερίνα, ότι έχουμε μπει σε φάση ύφεσης των καιρικών φαινομένων. Μάλιστα πριν λίγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υποβάθμισε το δελτίο από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επιδείνωση του καιρού. Θα διαρκέσουν ωστόσο, κυρίως θα επηρεάζει περιοχές του Αιγαίου, δηλαδή και στην Κρήτη θα έχουμε βροχές ακόμα και στα δυτικά νησιά, Κυκλάδες, και στις παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Εύβοιας και της Μαγνησίας. Ωστόσο μιλάμε για την υποχώρηση αυτού της ακραίας και της κακοκαιρίας.
1: Εδώ στην Αττική, Δημήτρη, είχαμε κάποιες αναφορές ή προβλήματα.
2: Είχαμε κατά χτες το βράδυ αυτές τις εξάσεις με την έντονη βροχόπτωση, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι όποιες δυσκολίες εντοπίστηκαν στους δρόμους, όπου είχαμε διακοπή κυκλοφορίας για κάποια συγκεκριμένα σημεία και για λίγες ώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι περισσότερο. Δέχτηκε η πυροσβεστική γύρω στις 35 κλήσεις. Για 19 περίπου κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και για περίπου 9 για αντλήσεις υδάτων, αλλά μέχρι εκεί δεν είχαμε κάτι περισσότερο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μετεμποδίων στο μεταξύ θαλάσσιες συγκοινωνίες. Πάμε στον Νεκτάρη Ανδριόπουλο. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Θελώδης άνεμοι που πνέουν ένταση 9 και τοπικά 10 από 4. Έχουν σαν αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς από το πρωί υπάρχει απαγορευτικό απόπλου για από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, ενώ από τη Ραφίνα εκτελέστηκαν τα 3 πρωινά δρομολόγια. Η κατάσταση όμως για τα απογευματινά θα εξεταστεί μετά τις 4 το απόγευμα. Για Πειραιά και Λαβρίο το απαγορευτικό ισχύει τουλάχιστον μέχρι τις 3 και από εκεί και πέρα θα δούμε εάν θα γίνουν κάποια δρομολόγια, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρνικού δεν γίνονται τα δρομολόγια με υδροπτέρυγα και με υπτάμενα δελφίνια. Από τα σημαντικά, ελάχιστα έχουν γίνει και αυτό μετά από ευθύνη των πλοιάρχων. Γι' αυτό και οι λιμενικές αρχές ζητούν από όσους πρόκειται να ταξιδεύσουν να επικοινωνούν με τα κατατόπιν λιμεναρχεία για να διαπιστώσουν αν γίνονται τα δρομολόγια τους ή έχουν τροποποιηθεί. Παράλληλα, από τις διελώδεις ανέμους υπάρχουν προβλήματα και στις προθυμιακές γραμμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν γίνεται από Πειραιά για Σαλαμίνα λόγω των θυελωδών ανέμων, όπως και από Καβάλα προς Θάσο, αλλά και στο Ενδυψό Σαργίτσα.
1: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Θα επιστρέψουμε για την ακρίβεια στην αποπομπή Guilfoyle. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η Αθηνά Κορλίρα στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων που δημιούργησαν ένα πολύ αρνητικό κλίμα στο Λευκό Οίκο, τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται από το διεθνή τύπο σήμερα. Επιχείρησε να διαχωρίσει βέβαια την προσωπική σχέση που είχε η Guilfoyle με το γιο του, ήταν αραβωνιασμένη για περίπου 4 χρόνια από την απόφαση απομάκρυνσής της. Είπε ότι ο λόγος που πήρε αυτή την απόφαση ήταν γιατί δεν του άρεσε όσα διάβαζε για αυτή την υπόθεση. Και βεβαίως η αποχώρηση της Guilfoyle δεν αναμένεται να τερματίσει τις πολιτικές αντιδράσεις, καθώς οι δημοκρατικοί στον Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες και οι πιθανές ευθύνες της ίδιας της κυβέρνησης Τραμπ. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, στελέχη των Δημοκρατικών υποστήριξαν ότι η Guilfoyle επιδίωξε να πλουτίσει μέσω της θέσης της. Άλλοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε στην απομάκρυνσή της λόγω των καταγγελιών περί διαφθοράς, αλλά επειδή η υπόθεση πήρε δημοσιότητα. Και βεβαίως η πολιτική πίεση ενδέχεται να ενταθεί και μετά τις εκλογές, ιδίως εάν αλλάξουν οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο, που στην περίπτωση που οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, θα μπορούσαν να επιχειρήσουν ευρύτερες κοινοβουλευτικές έρευνες για το θέμα της Guilfoyle, να επεκταθεί δηλαδή. Και μάλιστα ο Γενικός Επιθεωρητής του State Department είπε ότι εξετάζει αυτές τις καταγγελίες και η υπόθεση ενδεχομένως να διαβιβαστεί αν χρειαστεί και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό το πράγμα θα πάρει πάρα πολύ καιρό, όπως και η επιλογή του επόμενου πρέσβη, που βεβαίως είναι κάθε φορά
1: ένα μεγάλο ερωτηματικό Προέδρου. Και να δούμε αν θα επιμείνει στο ίδιο μοτίβο, αν δηλαδή θα επιλέξει ένα πρόσωπο το οποίο ανήκει στο δικό του οικογενειακό, προσωπικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον, ή θα επιλέξει έναν επαγγελματία του διπλωματικού σώματος.
4: Η αλήθεια είναι ότι ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Γερουσία. Μετά από αυτή την αποτυχία της Guilfoyle, νομίζω ότι η διαδικασία αυτή θα έχει και πιο έντονες, αν θέλεις, αντιδράσεις από τη Γερουσία, ώστε να είναι ένας διπλωμάτης. Πάντως να πούμε ότι προς το παρόν την ευθύνη της διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος της πρεσβείας, ο George Hall, είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία και είναι ένας διπλωμάτης καριέρας που έχει χειριστεί αρκετά θέματα, μεταξύ αυτών και τα ελληνοτουρκικά.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα στην Βουλή. Συνεχίζοντας την ίδια θεματική ενότητα, η απομάκρυνση Guilfoyle κυριάρχησε στη σημερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο, με την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου να εγκαλεί την κυβέρνηση, γιατί όπως είπε, έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της, προωθώντας αμερικανικά συμφέροντα. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Δημήτρης Ράντους θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δρυμή κατηγορώ στην κυβέρνηση, γιατί όπως είπε, έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της κυρίας Guilfoyle, προωθώντας αμερικανικές επιλογές και συμφέροντα, όπως ο κάθετος διάδρομος με το πανάκριβο υγροποιημένο αέριο, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, εκφράζοντας την άποψη ότι η εξωτερική μας πολιτική ασκείται με όρους του πιο σκοτεινού χθες. Όπως είπε, η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, γιατί η κυρία Guilfoyle αποπέμφθηκε όχι γιατί εισακούστηκαν οι διαμαρτυρίες για τις απαράδεκτες σε βάρος της λαϊκής μας κυριαρχίας δηλώσεις που έκανε, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες για χρηματισμό της, που ήταν το φως της δημοσιότητας, σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ανέφερε ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ δεν εξαρτώνται ούτε από πρεσβείες ούτε από υπουργούς εξωτερικών, αλλά είναι αδιατάραχτες και πολύ σημαντικές, και μάλιστα σήμερα είναι πιο ισχυρές από ποτέ, όπως είπε και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε ότι η αποπομπή Guilfoyle γεννά ακόμη περισσότερα ερωτήματα, τόσο για το ρόλο της πρέσβυρας και τις απειλές παρέμβασης, όσο και για την συναλλακτική διπλωματία που ακολουθήθηκε στο ενεργειακό πεδίο. Το άδειασμα Guilfoyle από την κυβέρνηση Τραμπ σχετίζεται με εσωτερικούς ανταγωνισμούς στις ΗΠΑ γύρω από παχυλά συμφέροντα ενεργειακών ομίλων, ανέφερε ο Ιωάννης Δελής από το ΚΚΕ. Πολιτικά ανόητους χαρακτήρισε όσους χασκογελάνε, όπως είπε, με την απομάκρυνση της κυρίας Guilfoyle, η οποία δούλεψε για τον κάθετο διάδρομο που δημιουργεί προστιθέμενη γεωστρατηγική αξία για τη χώρα μας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χίτας. Όλοι έτρεχαν να φωτογραφηθούν με την κυρία Guilfoyle, ακόμη και ο κύριος Τσίπρας, ενώ ήταν γνωστό ότι εκβίαζε, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.
1: Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω. Με τις καθυλωτικές και συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και τραυματιών, συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μαρτυρικές καταθέσεις, Κατερίνα, που συγγενείς θυμάτων και τραυματίες πια περιγράφουν την εικόνα που επικράτησε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 57 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους νέοι, και όλοι τους έχουν ένα κοινό αίτημα: απόδοση δικαιοσύνης και τιμωρία όλων των υπευθύνων. Να σου πω ότι πέρα από την δίκη που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να βρεθούν και πάλι στο βήμα του μάρτυρα και να περιγράψουν όλα αυτά που έχουν σημαδέψει τη ζωή τους, Οπότε όταν θα ξεκινήσει η δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, καθώς πολλοί συγγενείς θυμάτων έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Mm-hmm. Η διαδικασία για την, ο χρόνος μάλλον για το ειδικό δικαστήριο μετρά αντίστροφα, καθώς ήδη οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων αναμένεται, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, να στείλουν στη Βουλή τους καταλόγους με τα μέλη που μπορούν να συμμετέχουν στην κληροτίδα. Από αυτούς θα συγκροτηθεί το ειδικό δικαστήριο και μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αυτή τη φορά ο τόπος της συνεδρίασης δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα 5 ειδικά δικαστήρια στα χρόνια της μεταπολίτευσης, mm-hmm. η αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, mm-hmm. αλλά η αίθουσα τελετών του εφετείου, mm-hmm. εκεί που έχουμε δει να γίνονται τα τελευταία χρόνια όλες οι μεγάλες και πολυπρόσωπες δίκες, προκειμένου και αυτή τη φορά να καλυφθούν οι ανάγκες μιας mm-hmm. πολυπρόσωπης δίκης.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας να παραμένει κλειστό για τέταρτη ημέρα και τους μαθητές να συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση, έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Δήμαρχο Αθηναίων και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τους ελέγχους για την οσμή αερίου. Πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από την περασμένη Παρασκευή παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και 4.000 μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω WebEx, δηλαδή της περίφημης γνωστής από όλους από τον κορονοϊό, τηλεκπαίδευσης. Το ΤΕΕ πήγε, έκανε ελέγχους στο πρώτο κλιμάκιό του την περασμένη Τρίτη, χθες δηλαδή, και σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε, οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτό σημαίνει ότι η Γκράβα τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα είναι κλειστή και ουδής γνωρίζει από πού προέρχεται η οσμή του αερίου. Να πούμε ότι υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ του ΤΕΕ και του Δημάρχου Αθηναίων του κ. Χάρη Δούκα σχετικά με το χρόνο ενημέρωσης του ΤΕΕ προκειμένου να πάει να κάνει τους ελέγχους και τις μετρήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΕΕ, αυτό ενημερώθηκε από την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Παιδείας, τη στιγμή που ο κύριος Δούκας με ανακοίνωση του Δήμου, αφού είπε σημαίνει ότι το ψέμα έχει κοντά ποδιά, κοντά ποντάρια, τονίζει ότι ο ίδιος προσωπικά μίλησε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου για το όλο θέμα από τις 8 του μηνός, ακολούθησε δεύτερο τηλέφωνο στις 9 του μηνός, mm-hmm. αλλά όπως υπογραμμίζει, αυτό ο φορέας ο οποίος έπρεπε να καλέσει το ΤΕΕ προκειμένου να κάνουν τους ελέγχους δεν ήταν ο Δήμος Αθηναίων αλλά ήταν το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ως κυβέρνηση έχει επιστημονικό και τεχνικό σύμβουλο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Από εκεί και μετά βέβαια το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με το σχολείο και τι θα γίνει με τα παιδιά. Όλοι περιμένουν το ΤΕΕ, ο ιδιώτης τελείωσε τους ελέγχους λέγοντας, υποστηρίζοντας εγγράφως και πιστοποιημένα ότι δεν έχει παρατηρήσει καμία διαρροή φυσικού mm-hmm. αερίου. Τώρα περιμένουμε το ΤΕΕ να δούμε και από την πλευρά του από πού προέρχεται αυτή η περίφημη.
1: Να δούμε, θα λυθεί αυτό το μυστήριο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Για την επόμενη Τρίτη το απόγευμα ανανέωσαν το ραντεβού τους οι φοιτητές που πέρασαν τη νύχτα στην πλατεία Συντάγματος ένδειξη διαμαρτυρίας για τα υψηλά ανίκια και το αυξημένο κόστος σπουδών. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στο Σύνταγμα διαστέρησαν οι φοιτητές που διαμαρτύρονται για το αυξημένο

0: περίοδο που χρησιμοποιεί η Ουκρανική ομάδα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων του Champions League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα, θα μετατεθεί απευθείας από τον Μέγκα. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο Ούγγρος επιθετικός, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού. Η ίδια και έχει μετρά μία νίκη στο ενεργητικό της, έχει κερδίσει 1-0 τη ΛΑΣΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Περίπου 6.000 οπαδοί της Ένωσης αναμένεται να βρεθούν απόψε στο Στάμφορντ Μπριτζ, το γήπεδο που χρησιμοποιεί η Τσέλσι.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους διάρκεια έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και νησιά των Δωδεκανήσων. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, έμειναν κλειστά σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Σύρου είναι υπόθεση όλων μας, τόνισαν για μία ακόμη φορά η πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων, του Βαρδάκιου και Πρόιου, στη συνάντηση που πραγματοποίησαν προχθές το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο με πολίτες αλλά και με εκπροσώπους φορέων και τοπικών αρχών για τα σοβαρά προβλήματα που τα συνοδεύουν, με κύριο εξ αυτών την υποστελέχωση. Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης Σύρου και ο Σύλλογος Γυναικών Ναυτικών Σύρου Άγκυρα ανακοινώνουν την αναβολή της ομιλίας της κυρίας Μαρίας Ευθυμίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Απόλλων σήμερα Τετάρτη. Την 1η Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Στέλιου Καζατζίδη στη Σύρο. Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό και για τη νέα Ελεκτική Επιτροπή θα πρέπει να καταδυθούν μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, στον κύριο Θεόδωρο Μεγαλοκονόμο, πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο 6934 632 935 κατά τις ώρες 10 το πρωί ως 12 το μεσημέρι. Η ΑΕΚ φιλοξενείται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Πέμπτη νίκη σε ισάρεθμες αγωνιστικές της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό, που πέρασε με 72-55 από την έδρα της Παρτιζάν. Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές που έχουν καταγραφεί στη EuroLeague πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, καθώς βρισκόταν πίσω με 28 πόντους, σε τεράστιο θρίαμβο, επικρατώντας τη Βαλένθια με 97-102 στην παράταση. Άνετη νίκη και 2-2 για τη Μύκονο Μπέτσον με 80-65 απέναντι στη Φρίμπουργκ στην Ελβετία για τον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup στο μπάσκετ. Σύμφωνα με το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγαλύτερη ένταση κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εκδηλωθούν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, από χθες Τρίτη άρχισαν να πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο πολύ ισχυροί ως θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα επηρεάσουν και το κεντρικό Αιγαίο.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Αύριο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τον υπολογισμό των επιδοτήσεων από τα διαλυστήρια και των εκτόσεων από την κυβέρνηση. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται φέτος κατά 30%, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Για το ντίζελ κίνησης, η κρατική επιδότηση είναι 15 λεπτά ανά λίτρο συν 5 λεπτά από τα διελιστήρια, δηλαδή συνολικά στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ για την απλή αμόλυβδη θα υπάρξει από τις 17 Οκτωβρίου κρατική επιδότηση ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο. Από την ίδια ημερομηνία καταργείται η ισόπωση έκπτωση που εφαρμόζουν τα διελιστήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προς έναν πολύ πολύ δύσκολο χειμώνα, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να αναμένεται να προκαλέσουν κρίση προσιτότητας και μεγάλη αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Αύριο και μεθαύριο η Σύνοδο Κορυφής επιτάπητος και το αίτημα αρκετών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν στη λήψη και επιπλέον μέτρων στήριξης. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες εν ώψη του δύσκολου χειμώνα αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις 5 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Δρεί μια κριτική κατά της κυβερνητικής πολιτικής από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σε συνέντευξή του στο Sky. Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Δεν έχουμε καμία εξάρτηση από ισχυρά κέντρα εξουσίας, υπογράμμισε. Όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων μέσων και το ιταλικό μοντέλο. Αναφερόμενο στην αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως Κίμπερλι Γκιλφόιλ, απαντώντας στο σχόλιο ότι ήταν ο μόνος που δεν την είχε δει, τόνισε: «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές». Την αποδοκιμασία του εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε όσους βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και δεν παρέδωσαν τις έδρες τους στο κόμμα με το οποίο είχαν εκλεγεί. Η Κομοδόρο σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με δηλώσεις των συγκεκριμένων βουλευτών, οι οποίοι στο παρελθόν εγκαλούσαν άλλους συναδέλφους τους επειδή κρατούσαν και αυτοί τις έδρες τους. Στο επίμαχο βίντεο αναδεικνύονται σχετικές δηλώσεις των κυρίων Φάμελου, Γεροβασίλη, Μαμουλάκη, Καλαματιανού και Ζαμπάρα. Η Συμφωνία Ρωσία-ΗΠΑ για το ντίζελ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου Κυρίλ Δημητρίεφ. Ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο η δίκη Ουκρανού αξιωματικού για το σαμποτάζ του αγωγού αερίου Nord Stream πριν από 4 χρόνια. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στις 21 Οκτωβρίου. Τη στιγμή που η ακρίβεια συνεχώς καλπάζει, οι μισθοί μας έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική τους δύναμη, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο το πρωί στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί 8. Εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με δελτίο ειδήσεων στις 4.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com.artinfo.gr.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Αθήνα 984.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984 και ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πολύτιμος σύμβουλος και σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή, ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Καλημέρα, Θέμη.
15: Καλημέρα, Βασίλη.
14: Λοιπόν, μαζέψαμε, κωδικοποιήσαμε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει και πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας όμως λίγο από τα θέματα της επικαιρότητας και μετά θα απαντήσουμε και στα ερωτήματα των φίλων. Καταρχάς, πολύ θόρυβος γίνεται τον τελευταίο καιρό για το σπίτι μου 2. Τι ανάγνωση κάνεις?
15: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής βασικό. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, πότε ξεκίνησε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου του 2025, ναι. Αποτέλεσε τη συνέχεια του προγράμματος Σπίτι μου 1 και η κυβέρνηση αποτέλεσε ουσιαστικά και την ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Εδώ αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευε σε 20.000 δικαιούχους, οι οποίοι ήταν ηλικίας από 25 έως και 50 ετών, και ουσιαστικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σπίτι κατασκευής έως το 2007. Ένα σπίτι το οποίο έχει αξία έως 250.000 και θα παίρνει ένα δάνειο το οποίο θα ήταν χαμηλότοκο. Το 50% του δανείου είναι άτοκο και το 50% του δανείου ουσιαστικά ήταν το επιτόκιο της τράπεζας. Οπότε συνολικά το επιτόκιο θα ήταν πιο χαμηλό. Αυτό θα γίνει το πρόγραμμα. Εδώ να θέλουμε στους αναφέρους ακροατές μας ότι στις πρώτες 20 ημέρες της έναρξης του προγράμματος είχαμε 102.184 αιτήσεις. Δηλαδή 5 φορές πάνω οι αιτήσεις από την πρόβλεψη δικαιούχων του προγράμματος. Το πρόγραμμα στόχευε 20.000 και σε 20 ημέρες είχαμε 102.184 αιτήσεις. Που σημαίνει ότι ο κόσμος πραγματικά αναζητούσε μια δυνατότητα απόκτησης κατοικίας, ουσιαστικά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, με ένα φθηνό δάνειο. Σου λέει να μπορέσω και εγώ να πάω ένα σπίτι. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου και θα έλυγε τον Δεκέμβριο του 2025. Με στόχο, όπως είπε πάλι, 20.000 δικαιούχοι. Τον Νοέμβριο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο, είχαμε απορρόφηση μόλις 65%. Δηλαδή, 11 μήνες μετά, φτάσαμε να έχουμε απορροφητικότητα του προγράμματος 65%. Δηλαδή, είχαμε περίπου 11.000 συμπολίτες οι οποίοι μπήκαν σε εργασία να πάρουν σπίτι. Εδώ αναφέρουμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς είναι δυνατόν από τις 102.000 αιτήσεις εντός 20 ημερών από την έναρξη να φτάνουμε 11 μήνες μετά και να λέμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν πάει πολύ καλά και είμαστε μόλις 65%, ένα μήνα πριν ουσιαστικά κλείσει. Τότε έρχεται η Κομισιόν και λέει, ξέρετε κάτι, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εάν δεν γίνει προσφυγικότητα του προγράμματος, θα ζητήσουν τα λεφτά πάλι πίσω. Μόνο ναι. Εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να παρατείνει το πρόγραμμα αυτό και να λήξει ουσιαστικά 31 Αυγούστου του 2026. Και επειδή υπήρχαν και προβλήματα με τους δικαιούχους, δηλαδή οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό, θα έπρεπε να έχουν και δικά τους λεφτά στην τσέπη τους, δικά τους κεφάλια, αλλά και παρά να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές δανεισμού, τι έκανε η κυβέρνηση, διεύρυνε τα κριτήρια στα εισοδηματικά. Δηλαδή αυτός που είχε ένα κριτήριο 20.000 ευρώ για τον άγαμο, το έκανε 25.000, στο ζευγάρι ήταν 28.000 ευρώ, το έκανε 35.000. Και είχαν προσάυξει αντί για 4.000 ευρώ που ίσχυε, το έκανε 5.000. Ο σκοπός λοιπόν ήταν να διευρύνουν ουσιαστικά τους δικαιούχους, δηλαδή να μπουν πιο πολλοί για να μπορούν να απορροφήσουν το πρόγραμμα. Άρα, αυτό έχει δύο αναγνώσεις.
14: Τι ανάγνωση κάνει αυτό, ήθελα να
15: σου πω. Πρώτη ανάγνωση είναι η εξής, Βασίλη. Ότι το πρόγραμμα μάλλον δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε σωστό σχεδιασμό. Δηλαδή δεν είναι παράλογο, το είπα σε χώρες ακροατής, να λέμε σε 20 μέρες είχαμε 102.000 αιτήσεις, δηλαδή ενδυνάμει δικαιούχους και τελικά φτάσαμε 10 μήνες μετά να έχουμε μόνο 10.000. Δηλαδή να μην φτάσει, δεν θα έπρεπε το πρόγραμμα ήταν τόσο πολύ καλό που παρουσιάστηκε να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε κλείσει γρήγορα και να μην αναγκάζεται να δίνουν παρατάσεις και να διευρύνουν τα κριτήρια. Εδώ να αναφέρουμε ότι η αγορά από την πρώτη μέρα έχει πει το εξής, παιδιά, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας. Αφορά συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια των τραπεζών, είχαν δικά τους λεφτά στην άκρη και απλά αφήσει να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό δάνειο. Δεν έρχεται αυτό το πρόγραμμα να απαντήσει στο θέμα των μπάκα που μπορεί ενδεχομένως να πληρεί τις προδιαγραφές του τραπεζικού ιδρύματος να πάρει τραπεζικό δανεισμό, αλλά ο ίδιος δεν έχει κάποιο λεφτά στην άκρη. Ναι. Δεν έχετε να απαντήσει στον νέο άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζεται ως εποχιακός υπάλληλος 5 μήνες, 6 μήνες μετά να μείνει άνεργος ή ξαναεργάζεται. Αυτός ο άνθρωπος στην τράπεζα δεν πετάει ως κριτήριο τα κριτήρια που έχει η τράπεζα. Ναι. Και επιπλέον είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως και στο πρόγραμμα σπίτι μου ένα, ότι αυτά τα προγράμματα έχονται και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Δηλαδή μια αγορά που είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή και αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, έρχεται εσύ τώρα μέσα το πρόγραμμα σπίτι μου 2, να πιέσεις ακόμα περισσότερο μια ήδη πιεσμένη αγορά και με αποτέλεσμα να καταγράψουν μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό εντός 6 μηνών.
14: Ναι. Δεν σε βλέπω πολύ ικανοποιημένο.
15: Θα σου πω το ότι έχει συμβεί. Λοιπόν, έχει την Κομισιόν πάλι και σου λέει, κύριοι, εσείς οι οποίοι επιδοτείτε στεγαστικά δάνεια, δηλαδή πρόγραμμα σπίτι μου 2 ουσιαστικά, εσείς που επιδοτείτε τα ενίκια, η επιστροφή ενικίου που το θα πούμε μετά τι συμβαίνει με αυτό, βλέπουμε πλέον ότι αντί να λύνει το πρόβλημα στο στεγαστικό, το ξύνεται εσύ το πρόβλημα στα χώρα. Οπότε η κυβέρνηση πήγε σε εργασία να διευρύνει αυτό το πρόγραμμα και λέει πάρα πολύ ωραία, θα βάλουμε και άλλο κόσμο μέσα στο πρόγραμμα αυτό, να ενταχθεί και να μπορέσουμε ουσιαστικά να φτάσουμε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι ουσιαστικά το όριο του προγράμματος και 20.000 δικαιούχοι. Μπήκε μέσα ο κόσμο, έψαξε να βρει σπίτια. Αναζήτηση κατοικίες. Φτάσαμε τώρα περίπου πριν 15-20 ημέρες εκεί πέρα με ανακοινώσεις του Υπουργείου που αναφέρουν τι για ανακοινώσεις. Ξέρετε τι λέει. Πρόωρο κλείσιμο του προγράμματος σπίτι μου 2. 2 Ιουνίου είναι τελειώνει. Και λέει αγορά, παιδιά, εμείς ξέραμε από τις ανακοινώσεις τις περσινές του Νοεμβρίου του 25 ότι θα κλείσει 31 Αυγούστου. Πού το κλείνει το πρόγραμμα 2 Ιουνίου. Λέει για να μην έχουμε πρόβλημα, λέει με την Κομισιόν. Η Κομισιόν έλεγε: εγώ δεν δίνω παράταση.
14: Ναι.
15: Θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το πρόγραμμα, λέει, πολύ νωρίτερα. Και τι συμβαίνει τώρα, συμβαίνει το εξής. 13.500 ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, συνολικά. Ούτε καν 20.000 που ήταν η αρχική πρόβλεψη των δικαιούχων. Άρα το πρόγραμμα δεν πήγε πολύ καλά, ουσιαστικά τα νούμερα. 13.500, εκ των οποίων οι 11.000 έχουν πάρει δάνειο και σπίτι, και είναι περίπου 2.500 συμπολίτε μα οι οποίοι είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος, δηλαδή έχουν πάρει το χαρτί επιλεξιμότητας ναι. μέσα από το Υπουργείο, ναι. από το ΚΟΒ που κάνει το αίτημά τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν ένα πήγαν στην τράπεζα και πήραν μια οικονομική προέκριση, δηλαδή θα έπρεπε να τους λέμε τα δικά σου κριτήρια, όπως σου δίνουν 150-160.000 ευρώ δάνειο. Βρήκαν ένα σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι, και πήραν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού και του λέει κάτι, εγώ μην τα αφήσω πρόγραμμα σπίτι μου 2. Να το χαρτί. Έχω πάρει την οικονομική προέκριση, να έχω το χαρτί τη τράπεζα.
14: Ναι.
15: Θέλω να αγοράσω το σπίτι σου. Και του λέω ο ιδιοκτήτης εκκρεμότητες πολλές φορές που αργούν να ολοκληρωθούν, δηλαδή να μπορέσουν να νομοποιήσουν μια αυθαίρετη δόμηση, κάποια αυθαίρετα τραγωγικά μέτρα, επειδή αργούν αυτή τη διαδικασία όλοι, έχουν δώσει τα χρήματά τους ως προκαταβολή και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, αυτοί οι 2.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πίστευσαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, ότι θα καταφέρουν τελικά να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, με φτηνό δάνειο, με λίγα λόγια, σήμερα βρίσκονται στον αέρα και είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να χάσουν την προκαταβολή.
16: Ναι.
15: Γιατί όταν δίνει την προκαταβολή με ένα συμφωνητικό σε ένα συμπολογράφο, το έχουν όλοι. Τι λένε όλοι του συμφωνητικών πάντα, ότι αν εσύ κάνει πίσω και δεν παγωγάζει το ακίνητο, δεν φταίω εγώ, είναι δική σου παιδιότητα. Επομένως, αυτό που ζουν 2.000 συμπολίτες μας, το γεγονός ότι εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα του ελληνικού δημοσίου, ένα πρόγραμμα που έταζε φτηνό δάνειο για αγορά κατοικίας, και σήμερα τους λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε κάτι, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς τώρα, ας τα χάσετε τα λεφτά σας. Πεθάξτε ποιο είναι Βασίλη. Ποιος χάνει τα λεφτά? Αυτός που θεωρητικά είναι ο ευάλωτος,
16: ναι.
15: Αυτός ο οποίος πήρε δανεικά από τους γονείς του για να δώσει προκαταβολή. Και ποιος θα πληρώσει αυτή τη στιγμή τη ζημιά? Ο ίδιος ο πολίτης, που εμπιστεύτηκε το πρόγραμμα. Ποιος έχει πληρώσει μέχρι σήμερα τον δικηγόρο που έχει πάει να κάνει τον έλεγχο στο τίτλο, δηλαδή αν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, δηλαδή ο δικηγόρος, ο ενδυνάμει δικηγόρος του προγράμματος. Και η κυβέρνηση λέει, έχεις κάτι, δεν μπορεί να δώσει παρατάσεις, και λέει αγορά. Γιατί δεν είπατε από την αρχή ότι το πρόγραμμα θα λήξει 2 Ιουνίου.
16: Ναι.
15: Βάζεις
16: ρητορικά ερωτήματα. Ωραία, αυτά για το σπίτι μου 2 δεν σε βλέπω, το επαναλαμβάνω, πολύ ευχαριστημένο. Για πάμε στην επιστροφή ενοικίου, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Και εδώ, εντάξει, καταρχάς βλέπω και μία σε επικοινωνιακό επίπεδο, αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει, δηλαδή σε επικοινωνιακό επίπεδο, αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει, δηλαδή

0: κυβέρνηση ότι εμείς θα δαπανίσουμε 230 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό κόστος για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ενίκιο πίσω σε 948.000 δικαιούχους ενοικιαστές. Δηλαδή, ανθρώπους που πληρώνουν ενίκιο με συγκεκριμένα κριτήρια συστηματικά. Όταν κάνεις μια διαίρεση πάρα πολύ απλή, 230 εκατομμύρια διά 908.000 δικαιούχους, βλέπεις αποτέλεσμα ότι είναι 242 ευρώ. Και λέει ναι, τώρα ο κόσμος, υπάρχει ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα? Δηλαδή η Ελλάδα που είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πρωταθλήτρια όσον αφορά το κόστος στέγασης σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενίκιο εμείς στην Ελλάδα μέσω ενίκιο 242 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει σπίτι για οικογένεια που πληρώνει κάποιος 242 ευρώ ακόμα και στην περιφέρεια?
1: Μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο υπόγειο, ναι, καταφύγιο, ξέρεις.
0: Βασίλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να έχουμε μέσω ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα. Όταν η ίδια η Κομισιόν σου λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα σπίτι που χρωστεύει το ενίκιο ή τον λογαριασμό σου, είτε δέκο. Είτε το ενίκιο του. Επομένως, δεν υπάρχει 242 ευρώ μέσω ενίκιο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εμείς σε χώρα λέμε ότι θα δώσουμε 230 εκατομμύρια σε 948.000 δικαιούχους. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Εάν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτρο βοηθάει ή δεν βοηθάει, και λέω εμείς, μα αν δίνεις ένα ενίκιο του χρόνου πίσω που λες, που δεν είναι ενίκιο 242 ευρώ κατά μέσο όρο, είναι ένα μέρος του ενίκιου ουσιαστικά, έχουμε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ότι αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι υπάρχει μαύρη μίσθωση, δηλαδή κάποιος δεν δίνει τα εισοδήματα που εισπράττει.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, στο φωτογραφικό στοιχείο είναι ότι αν την επόμενη χρονιά έχουμε μία αύξηση των ενοικίων 10%, δεν θα χαθεί αυτή η επιδότηση. Θα χαθεί. Το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει κάθε χρόνο να διπλασιάζει το κόστος του δημοσιονομικού για να μπορεί να δίνει το ποσό που ουσιαστικά έχει βαφτίσει ως επιστροφή ενοικίου. Και ερχόμαστε το 2025 και λέμε, θα διευρύνουμε και αυτό το μέτρο. Θα χαλάσουμε, λέμε, άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ και θα βάλουμε μέσα άλλα 70.000 δικαιούχους. Δηλαδή χαλάμε 250 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να δώσουμε σε 1 εκατομμύριο ενοικιαστές ένα ενίκιο πίσω. Πάλι να κάνουμε τη διαίρεση, 255 εκατομμύρια για 1 εκατομμύριο ενοικιαστές βγαίνουν 255 ευρώ. Εδώ είναι ο παραλογισμός στο μεγαλείο του. Δηλαδή σχεδιάζουμε μέτρα ως πολιτεία, αποδεχόμενοι οι ίδιοι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και δεύτερον ότι υπάρχουν αληθείς δηλώσεις εισοδήματος.
1: Ναι.
0: Και αυτό που έχω καταθέσει στο δημόσιο διάλογο είναι ένα πράγμα. Ότι αυτά 255 εκατομμύρια ευρώ που δαπανούμε για να δώσουμε συσσαγωγικά την τέξη και πάλι που το λέω συνέχεια ένα ενίκιο πίσω, θα μπορούσαμε να πάμε στα κόπεδα του ελληνικού δημοσίου, σε αυτά τα κόπεδα που ακούμε συνέχεια, ότι θα γίνουν κρατικές κοινωνικές, ότι θα έρθουν επενδυτές,
1: θα αλλά, ναι, ναι.
0: Και θα κάνουν κρατική κοινωνική, εδώ και θα έχουμε αυτό 6 χρόνια περίπου τώρα. Δεν είναι από τη χρονιά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να φέρουμε 255 εκατομμύρια ευρώ, να πάμε σε εκείνη του ελληνικού δημοσίου και να φτιάχνουμε κάθε χρόνο τώρα, να ξέρω, Βασίλη, κάθε χρόνο να φτιάχνουμε 2.045 διαμερίσματα των 75 τετραγωνικών μέτρων κάθε χρόνο. Ή αλλιώς να φτιάχνουμε 4.380 διαμερίσματα των 35 τετραγωνικών μέτρων κατάλληλα για φοιτητές, κατάλληλα για κρατικούς λειτουργούς στις περιοχές που υπάρχει το εργασιακό πρόβλημα. Αντιθέτως, εμείς επιλέξαμε ως πολιτεία να ρίχνουμε σε ένα κουβά 255 εκατομμύρια για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Το πρόβλημα δεν το έχει λύσει, ούτε τη φοροδιαφυγή έχει πιάσει.
1: Ναι.
0: Για να δεις κανονικά ότι κάποιος δεν δηλώνει το εισόδημα, το ενίκιο ολόκληρο, ούτε ήθελε να λύσει το στεγαστικό. Πάλι έχει την Κομισιόν και σου λέει, ξέρετε κάτι, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, λέει η Κομισιόν. Εσείς λέει που τροφοδοτείτε τα ενίκια, τις επιδότησεις των ενοικίων με αυτόν τον τρόπο, οξύνεται το πρόβλημα. Έτσι, το τέλος της ημέρας, το ενίκιο πίσω παίρνει πάλι πίσω, ο ιδιοκτήτης θα παίρνει πίσω. Όχι ο νοικιαστής. Δηλαδή, μία αύξηση 10% την επόμενη χρονιά, αυτό το ενίκιο χάθηκε. Και τώρα τι συζητάνε τώρα να κάνουν? Επειδή υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, συζητάνε αυτή τη στιγμή τον ΜΙΔΑ, έχει ακούσει τον ΜΙΔΑ που συζητάνε, το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας, που θα συνδέεται, λέει, με το εθνικό κτηματολόγιο και θα επιτρέπει στην εφορία να βλέπει ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Και αν το ακίνητο είναι δηλωμένο, χρησιμοποιώντας ακόμα, λέει, και δορυφορικά δεδομένα. Καλό είναι αυτό. Και έχει το επόμενο στοιχείο και τι λέει. Θα κάνουμε, λέει, ελέγχους, λέει, εξωπραγματικών ενοικίων. Δηλαδή αυτά τα ενίκια, 550 ευρώ που λέμε, επειδή ξέρω ότι δεν ισχύουν αυτά τα ενίκια, γιατί η Ελλάδα έχει δημοσίων εσόδων, θα χρησιμοποιήσει, λέει, αλγορίθμ

0: Δηλαδή θα πάω να πάρει αγγελίες των ακινήτων από τα site για να βγάλει τη μέση τιμή και να μου πει μετά εμένα ότι το σπίτι που μένω στη Νέα Σμύρνη, στο παλιό Φάλιρο, στο Νέο Κόσμο, στο Περιστέρι, στον Πειραιά ή οπουδήποτε, ο Πιδιόλο ζητάει 1000 ευρώ το μήνα ενίκιο σε μια αγγελία. Πάμε να εγώ πληρώνω 1000 ευρώ το μήνα ή που έχω πληρώσει 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αυτό που συζητάμε σήμερα εμείς είναι ότι με τεχνητή νοημοσύνη, AI, στοιχεία δηλαδή που οποιοδήποτε μπορεί να τα βγάλει μόνος του, δεν χρειάζεται τώρα κάποια τεχνολογική εκπαίδευση, μόνος αυτή τη στιγμή το χρειάζεται, βγαίνει κατευθείαν το στοιχείο από τις αγγελίες των ακινήτων. Να μας καθορίσει ποιο είναι το ενίκιο της περιοχής και βάσει αυτού του ενίκιου της περιοχής θα σου λέει έλα εδώ θέλει μπάκα, εσύ δείχνει ότι μειώνεις 500 ευρώ ενίκιο, αλλά το AI που έχει πει 850, έλα μου πεις για ποιο λόγο. Δηλαδή θα φτάνουμε στο σημείο πλέον η ανθρώπινη φύση να απαντάει στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν εγώ έχω συμφωνήσει να κρίνω το πρώτο ενίκιο επειδή μένω 10 χρόνια μέσα ή επειδή συμπάξω το Βασίλη ή οτιδήποτε, να μου λένε σωστό ή λάθος, να μου δημιουργήσει τεχματό εμίστομα.
1: Είναι οξύμορο. Να απαντήσουμε, να απαντάμε και σε ερωτήματα. Μου στέλνει η φίλη, είναι φοιτήτρια από την πλατεία της Κυψέλης. Είναι κοντά στη δημοτική αγορά. Λέει, εγώ ακούω για επιστροφή ενοικίου και το έψαξα λίγο. Όμως το έχω νοικιάσει το σπίτι από μια εταιρεία που είναι κινέζικων συμφερόντων που προφανώς έχει κάνει και άλλη επένδυση σε ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πάρω, λέει, την επιστροφή ενοικίου. Σε αυτό τι λέμε?
0: Όταν αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη ακροάτρια έχει ουσιαστικά μισθώσει ένα σπίτι από έναν ιδιοκτήτη, οποιασδήποτε αυτή τη στιγμή και αν είναι καταγωγής ο άνθρωπος ή εθνικότητας, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι αυτή θα πάρει κανονικά πίσω το ενίκιο που ουσιαστικά έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο συμβολιό της. Δεν παίζει ρόλο η εθνικότητά του. Από το βασικότερο στοιχείο δεν απαντήσουμε το εξής. Ότι έχουμε πολλές
1: ούτε αν είναι εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό και μάλιστα και σε, από ό,τι καταλαβαίνω, φορολογικό παράδεισο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, Βασίλη, που δεν μπορώ να απαντήσω 100%. Διότι το μισθωτήριο συμβόλαιο, όταν έχει γίνει στην Ελλάδα, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αυτός που φαίνεται ως ιδιοκτήτης του ουσιαστικά, σίγουρα έχει αφημί κατοίκου εξωτερικού. Δεν μπορεί αλλιώς να εισφέρει μίσθωμα. Δεν γίνεται. Το ότι μπορεί ενδεχομένως να στέλνει τα χρήματα συγκεκριμένη ενοικιάστη μέσω ενός συμφωνητικού που έχει δηλωθεί ένα IBAN λογαριασμού, έχει δηλωθεί σε ένα φορολογικό παράδεισο, δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος έχει αφημί στην Ελλάδα, δεν φορολογείται. Το αν πληρώνει τους φόρους ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Το μίσθωμα είναι δηλωμένο σε εξάρχη δημοσίων εσόδων, σίγουρα είναι δηλωμένο. Αυτό που να μας απαντήσει η ακροάτρια είναι αν όντως έχει γίνει μισθωτήριο συμβόλαιο και αν έχει αναπτυχθεί σαν εξάρχη δημοσίων εσόδων και αν υπάρχει η αποδοχή και από τα δύο μέρη, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη και τον νοικιαστή. Αν έχει γίνει αυτό, όπου και αν πηγαίνει τα χρήματα ο ιδιοκτήτης, όπου και αν θέλει κατευθύνει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει αυτή τη στιγμή.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Πράγματα. Οι αλόγους επένδυση δεν πληρώνουν κοινόχρηστα.
1: Δεν
0: πληρώνουν κοινόχρηστα. Δεν πληρώνουν τίποτα.
1: Αυτό γιατί γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Δεν ενημερώνονται καιρός. Δεν έχουν τρόπο επικοινωνίας, αδιαφορούν.
1: Δηλαδή βγαίνουν τα κοινόχρηστα στο όνομά τους και συσσωρεύονται, αυτό εννοείς?
0: Ναι.
1: Και προφανώς αυτό μένει ένα ποσό το οποίο στο τέλος θα πρέπει να το μοιραστούν όλοι οι άλλοι ένικοι, έτσι δεν είναι?
0: Το πληρώνουν όλοι οι άλλοι ένικοι κάθε μέρα.
1: Ναι, είναι ένα θέμα. Καλά το βάζεις. Ο άλλος ο φίλος από την περιοχή του Γκίζο Ιάσονας λέει, εγώ έχω επινοικιάσει από ενοικιαστή ο οποίος έφυγε για νησί του Αιγαίου και πληρώνω εγώ το ενοικιό του και μένω μέσα στο σπίτι. Φυσικά και δεν δικαιούμαι επιστροφή ενοικίου. Όχι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν δικαιούται επιστροφή ενοικίου ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται με στο συμβόλαιο.
1: Ναι. Εκεί μετά πρέπει να τα βρούμε αυτόν και μπλέκουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο άλλο. Στο ανακαινίζω, νοικιάζω, τι γίνεται, Θεμή Μπάκα?
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα που πολυδιαφημίζεται το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα είναι το εξής εδώ. Εδώ θα καθορίσουμε το εξής δεδομένο. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε εμείς στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, μάλλον και τον Ιανουάριο του 25 στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 25. Δηλαδή ο στόχος ποιος είναι εδώ, ο στόχος είναι ουσιαστικά τα κλειστά σπίτια, τα δηλωμένα ως κλειστά σπίτια εδώ και 3 έτη να βγουν στην αγορά, να πάρουν χρήματα οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες να τα ανακαινήσουν και εφόσον τα ανακαινήσουν αυτά τα χρήματα, τα ακίνητα, είτε να κάνουν ιδιοκατοίκηση, είτε να διαμείνουν οι ίδιοι μέσα στο συγκεκριμένο ακίνητο, είτε να μισθωθούν για 5 χρόνια. Εδώ να αναφέρουμε, επειδή ακούει ο κόσμος συνέχεια αυτό το έως 36.000 ευρώ, λέει ο κόσμος πω 50 τετραγωνικά μέτρα, έχω 60, πάω 36.000. Δεν θα πάω 36.000 ευρώ. 36.000 ευρώ παίρνει, έως 36.000 ευρώ παίρνει αυτός που έχει ένα σπίτι που είναι 120 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, και το σπίτι έχει παλαιότητα μεγαλύτερη από 20 χρονών. Που σημαίνει αν εγώ έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα και μπορώ να χτίσω πρόγραμμα, θα πάρω έως 15.000. Yeah. Έως 15.000. Όχι 15, είναι άμεση συναρτώμενη επιδότηση με κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακή κατάσταση και κοινωνικά θέματα. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάποιος είναι σίγουρο θα πάρει 15.400 ευρώ τετραγωνικό. Από την άλλη πρέπει να αναφέρουμε το εξής όμως. Στην Κύπρο, αυτό το πρόγραμμα όταν έγινε, που εμείς το πήραμε από την Κύπρο και το φέραμε στην Ελλάδα, κόψαμε ουσιαστικά οποιοδήποτε κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή κοινωνική εισφορά, συνεισφορά μάλλον στη στεγαστική κρίση. Τι έκαναν στην Κύπρο, λέει, κύριε Πακά, θα μπείτε στο πρόγραμμα να κρίνω νοικιάζω για το κλειστό σπίτι που έχετε. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον μπείτε στο πρόγραμμα αυτό για να κρίνω το κλειστό σας σπίτι και πάρετε χρήματα, θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σας αφού ανακοινιστεί. Ναι, λες, πάρα πολύ ωραία. Και ταυτόχρονα, κύριε Πακά, θα το βγάλετε και για ειδίκιο αυτό το σπίτι. Ναι, λες, θα παίρνετε κάθε μήνα χρήματα για το σπίτι το οποίο ήταν κλειστό και μέχρι τώρα δεν σε έδινε ούτε ένα ευρώ. Δεν παίρνει κανένα εισόδημα. Λέει πολύ ωραία. Λέει. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εφόσον θα πάρετε χρήματα να κλείσετε το κλειστό σπίτι, όπου θα αυξηθεί η αξία του και παράλληλα αυτό το σπίτι δεν θα μείνει στο ίδιο, θα το νοικιάσει κάποιον άλλον και θα παίρνετε κάθε μήνα ενοικία, είστε υποχρεωμένος αυτό το σπίτι να βγει προς ενοικίαση σε μια τιμή μειωμένη στα 30% από τη μέση του με τιμή της περιοχής που νοικιάζουν τα σπίτια, διότι είστε πάλι λεφτά το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη. Ναι. Δεν είναι τίμιο.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, εμείς τι λέμε, πάντα λεφτά, λίγα είναι αυτά που σου δίνουμε σκαλιώς, δεν φτάνουν να χάσεις τη δουλειά που πρέπει να κάνεις, αλλά νίκιασαι τόσο θέλεις. Αντίθετα, τι θα ακούμε το δεύτερο διάστημα, ότι θα βγουν πάρα πολλά κίνητα στην αγορά και θα πέσουν οι τιμές. Εγώ περιμένω, Βασίλη, πραγματικά σου μιλάω, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, εξοικονομώ, ανακοινίζω, νοικιάζω, επιστροφές ενοικίων. Έχει δει κάποιος να έχει μειωθεί κάποιο μίσθωμα, κάποιο νοικείο.
1: Όχι.
0: Εδώ,
1: αντιθέτως, επιδεινώνω.
0: Το 2019 συζητάμε συνεχώς για στεγαστικές πολιτικές. Φτάσαμε το 2026 και έρχεται η Eurostat και μας λέει ότι μόνο το 2025, είχατε λέει αύξηση των νοικείων κατά 10,1%.
1: Ναι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε.
0: Μάλλον κάτι κάνουμε λάθος.
1: Ναι, κάτι λάθος ή το μείγμα της πολιτικής εξ αρχής είναι λάθος.
0: Το έχει τονίσει δύο φορές εκθέσεις της.
1: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στο νέο εξοικονομό. Αυτό έχουμε πάρει με τη σειρά τα προγράμματα, Θέμη Μπάκα. Με τον νέο εξοικονομό τι γίνεται? Καταρχάς υπάρχει ένας φίλος από το Λαύριο, ο οποίος στέλνει συνέχεια email και λέει ότι εδώ δεν έχει πληρωθεί, λέει, το προηγούμενο. Σε αυτό τι λέμε?
0: Αυτό που αναφέρει ο Κουρατσέκη έχει απόλυτο δίκιο. Πριν πάει στον εξοικονομό, να πω κάτι όμως, το οποίο είναι σημαντικό για την διαψηφία του ενοικίου. Κάποια στιγμή διαβάσαμε ότι στους μεγάλους τίτλους των ειδήσεων τριπλή επιστροφή ενοικίου σε 50.000 δημοσίους λειτουργούς.
1: Ναι.
0: Θυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο ενίκη επιστροφή σε αυτούς που είναι γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει τριπλή. Διπλή επιστροφή είναι. Η τριπλή ποια είναι, επειδή το λέμε έτσι πολύ ωραία μακετίστικα πολλές φορές το χρησιμοποιούμε, είναι τα λεφτά που χρωστάμε από την προηγούμενη χρονιά. Απλά επειδή θα πάρει λεφτά του 2026, θα πάρει τρεις δόσεις, τρία ενίκια, τη λέμε τριπλή επιστροφή. Όχι ότι το χρωστάμε και ένα νίκια την περσινή χρονιά που το έχουμε δώσει στα πολιτεία.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, πάμε στον έξω οικονομό. Λοιπόν, η επιδότηση που θα πάρουν οι πολίτες θα είναι έως 35.000 ευρώ ανακατοικία. Τα όρια και η επιδότηση διαμορφώνονται ως εξής. Τα κριτήρια συστηματικά είναι για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 10.500 ευρώ κριτήριο. κτίριο εισοδηματικού για να μπει και επιδότηση διαμορφώνεται από 75 ως 80%. Αν έχει ένα παιδί, φτάνει ως 80%. Αν έχει και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα κινητικά κλπ., φτάνει και αυτό ως 80%. Εάν έχουμε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, έχουμε κτίριο εισοδηματικό 20.800 ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 75. Αν έχουμε δύο παιδιά, φτάνουμε τις 27.100 ευρώ και επιδότηση από 75% και 80%. Δύο παιδιά και ένα μέρος αμοιβάς στο σπίτι μας φτάνει 30.100 ευρώ, το όριο το εισοδηματικό, και επιδότηση είναι έως 80%. Αν έχεις τρία παιδιά και έχεις και αμοιβάς στο σπίτι συμπολίτη μας, έχουμε 36.400 ευρώ και επιδότηση έως 80%. Παράλληλα, το σημαντικότερο, ποιες εργασίες καλύπτονται? Η θερμομόνωση των τοίχων, η μόνωση ταράτσας, η μόνωση ταπέδου, αντικατάσταση παραθύρων, ενεργειακά διπλά τσιλπλά τζάνια που να βάλει κάποιος, αντία θερμότητας, νέος λέβητας, κλιματιστικά inventor, ηλιακός θερμοσύφωνας, μετά λέει smart συσκευές που μπορεί να βάλεις μέσα σε συστήματα για το σπίτι, θερμοστάτες, σε χάρες περιπτώσεις αν είναι μόνο κατοικία που βάζεις φωτοβολταϊκά, αλλά αυτό το πρόβλημα τον εξοικονομώ, δεν έχετε να κάνει ανακαίνιση σπιτιού, δεν μπορείς να πας να αλλάξεις, να ανακαινήσεις κουζίνα, μπάνιο, πλακάκια, βαψίματα, εκτός κι αν όλα αυτά συνδέονται με τη μόνωση. Εδώ να φέρουμε κάτι. Για ένα σπίτι, το οποίο σου λέει θα πάει έως 35.000, Βασίλη, έως 35.000, θα πάει μόνο το 70-80% των χρημάτων αυτών. Αν το συγγνώμη. Μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα σε 100 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αφήσει να παράξει κουφώματα, να πάει να βάλει δύο θερμότητες. Για δύο θερμότητες, σε 100 τετραγωνικά, για να καταλάβει κάποιος, για να βάλει την εγκατάσταση και τα σώματα μαζί, είναι 10 με 12.000 ευρώ. 10 με 12.000 ευρώ είναι δύο θερμότητες. Για να σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή το κοστολόγιο μετά δεν είναι υψηλό, δεν χρειάζεται τα χρήματα να αλλάξει με τα τζάμια, να χάσει ενεργειακά τυπλά, να βάλει κουφώματα αλουμινίου στο σπίτι. Ξέρεις πώς αυτή τη στιγμή έχει αξιωθεί το αλουμίνιο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, αυτό που κάνει εντύπωση εμένα, τα προγράμματα που συζητάμε, είναι πολύ εντυπωσιακά όταν το διαβάζεις. Όταν βλέπεις τα ποσά όμως, καταλαβείς ότι είναι ποσά σαν να μην υπάρχει πληθωρισμός, σαν να μην υπάρχουν πιέσεις στο τιμό στα υλικά, σαν να ζούμε στην εποχή του 17, του 16, που ξέρεις, υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση, οπότε όλα ήταν πιο χαμηλά όσον αφορά τις τιμές και τις αξίες. Δεν το καταλαβαίνω. Πολύ λίγα χρήματα για να μπορείς να κάνεις αυτές τις εργασίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτός που δεν μπορεί ο χριστιανός να έχει συνάξει χρήματα δικά του, πραγματικά δικά του χρήματα, να συμπληρώσει, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ενώ έχουμε και τα κακό κείμενα του παρελθόντος που δεν πληρωθεί παλιά εξοικονομώ. Εδώ έχετε ένα μεγάλο θέμα. Ακούω στο τελευταίο διάστημα, πολύ έντονα, ότι οι εταιρείες ενέργειας, λέει, θα συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή θα χρηματοδοτήσουν. Δηλαδή εσύ ο οποίος έχεις ένα πάροχο ενέργεια χ, θα μπορείς να κάνεις ένα έτοιμο να δείξεις κάτι. Σκέφτομαι να πάρω ένα κλιματιστικό, να βάλω ένα αντλία θερμότητας. Θα το πληρώνει αυτό, λέει η εταιρεία ενέργειας, και να σου βάζει αυτό το κόστος αναμείνει στον λογαριασμό σου. Και μου βάλω κάτω βασική ερώτηση, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό, και δεν χάνει, δεν έχει απαντήσει ακόμα. Θα είναι με τόκο. Δηλαδή θα παίρνουν κάποια χρήματα που θα δίνουν οι εταιρείες, θα παίρνουν και ένα τόκο. Δηλαδή σε μένα που πληρώνει για μένα αυτή τη στιγμή τον ηλιακό, αυτό το κοντήσιο που καταβολικά και εγώ το πληρώνω με το μήνα. Έχω κάτι τόκο, χρωστά κάτι. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι, αν εγώ έχω η τιμή του ρεύματος, δηλαδή το λογαριασμό του ρεύματος είναι 80 ευρώ το μήνα. Και μαζί με αυτά που έχω βάλει στο σπίτι με κοντήσιον, έχω βάλει αντία θερμότητας, είναι άλλα 100 ευρώ το μήνα να δίνω. Αν είναι 180. Αν δεν έχω τα 180 ευρώ και έχω μόνο τα 80 ευρώ, θα μου κόψει το ρεύμα.
1: Ναι, είναι ρητορικό, αλλά φυσικά όχι, δεν πρέπει.
0: Δηλαδή εδώ έχουμε ένα θέμα και να σου πω κάτι. Το να αφορά αυτό το πράγμα, Βασίλη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομική δυνατότητα ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και κλινικές ομάδες που έχουν προβλήματα υγείας. Θα τους αφήσει χωρίς ρεύμα. Επειδή, ας πούμε, ένα συνταξιούχος θέλει να αλλάξει το κοντήσιο, αλλά τελικά ο προηγούμενος μήνας είχε πολλά έξοδα με φάρμακα ή κάτι τέτοιο το συνέβη, θα του κόψει το ρεύμα. Επειδή δεν σου πληρώσει τη δόση του χρηματιστικού.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν έχει καθαρίσει τίποτα ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ερωτηματικά
1: πολλά. Το σημειώνουμε. Ο φίλος από το κέντρο της Αθήνας, ο οποίος λέει ότι έχει ακίνητη περιουσία, δηλαδή νοικιάζει, λέει, 2-3 διαμερίσματα κλπ. Μας ρωτάει αν η Golden Visa πιστεύει, Θέμη Μπάκα, ότι έχει βοηθήσει ή έχει επιδεινώσει το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.
0: Το θέμα εδώ είναι το εξής. Ότι όσον αφορά την Golden Visa, να γνωρίζει ο κόσμος ότι κανένα κανένα πρόγραμμα το οποίο είναι επενδυτικό, κανένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει κεφάλαια σε μια οικονομία, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα κακό πρόγραμμα. Παίζει ρόλο το πώς διαχειριζόμαστε εμείς ένα επενδυτικό πρόγραμμα και πώς διαχειριζόμαστε τους επενδυτές που έχουν στη χώρα μας. Επομένως, όταν ξεκίνησε η Κούρτα Βίλ το 2013, είδαμε, υπήρχε μια αναρχία σε αγωγικά τη λέξη. Δηλαδή, δεν είχαμε καθορίσει ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε. Σου λέει, λέτε εδώ, πάρτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, λεφτά χρειαζόμαστε εμείς. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σιγά σιγά όμως είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε προβλήματα. Επομένως, είδαμε να υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις όσον αφορά τις αξίες στην ακίνητη περιουσία. Δεν τυχαίνει το γεγονός ότι υπάρχουν υποθέσεις αυτή τη στιγμή στον ανακριτή και στα δικαστήρια με επιστροφές χρημάτων. Υπάρχουν υποθέσεις στον ανακριτή με επιτιμολογίες ακινήτου και επιστροφή χρημάτων από την πίσω πόρτα. Πράγματα τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στην αγορά και στρεβλώσεις τόσο στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Δηλαδή, κάποιες περιοχές είδαμε να αυξάνονται ραγδαία οι αντικειμενικές αξίες λόγω ότι τα συμβόλαια που είχαν γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή και τα μεγάλα ποσοστά συμβόλαια Golden Visa, άρα με υπερτιμημένες τιμές σε σχέση με την πραγματική αξία των ακινήτων. Μετά είδαμε να αλλάζουμε λίγο τα δεδομένα όσον αφορά την Golden Visa με τα όρια επένδυσης. Δηλαδή, είδαμε ότι η κυβέρνηση μπήκε σε διαδικασία να αλλάξει τα όρια επένδυσης, αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δύο φορές έκανε το ίδιο λάθος συνεχόμενα. Τι έκανε, λέει, 250.000 ευρώ ήταν η Golden Visa στην Ελλάδα. Ανακοινώνει και λέει, το επόμενο εξάμηνο εγώ θα αλλάξω τα όρια της Golden Visa στα δυτικά, στα νότια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας. Θα κάνω 600.000, θυμάμαι τώρα, 800.000, ναι, σε 6 μήνες. Οπότε έκανε ο κόσμος, έφτρεξε μαζικά όλο το ενδιαφέρον που χετρώθηκε εκείνη τη στιγμή να τρέξουν όλοι μαζικά να πάνε να πάρουν Golden Visa σε αυτές τις περιοχές. Οπότε συνέβη, ραγδαία αύξηση του μηνού τιμοπόλησης, εντός εξαμήνου. Την επόμενη χρονιά, τι λέει, τώρα που αυξάμε την Golden Visa στα νότια και στα βόρεια και στα... και στο Δήμο Αθηναίων, θα πάμε να αυξήσουμε τα όρια. Λέει τώρα Πειραιά και δυτικά προάστια. Όχι τώρα, σε 6 μήνες θα αυξήσουμε όμως. Τρέχει όλη η αγορά μαζικά πάλι στην περιοχή του Πειραιά και του δυτικού προάστιου. Ξαναψάχνουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Τεχνιέντος. Επομένως, δεν φταίει η Golden Visa αυτό που συμβαίνει. Εμείς δεν χειριζόμαστε λάθος. Και τώρα τι συμβαίνει, έχουμε ανταγωνισμό της Golden Visa. 400.000 ευρώ στην επαρχία, 800.000 ευρώ στο νομό Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και στα νησιά που έχουν πάνω από 3.000 κατοίκους. Αφήνω παραθυράκι όμως στην αγορά και τι λέμε. Εάν εσύ βρεις ένα ακίνητο το οποίο είναι επαγγελματικό, ένα ισόγειο κατάστημα, ένα γραφειακό χώρο, αλλάξεις τη χρήση αυτού του ακίνητου και το κάνεις οικιστικό, το κάνεις σπίτι, αυτό το σπίτι λέει μπορεί να πουληθεί για Golden Visa, αλλά όχι με 800.000, με 250. Γνωστή τι γίνεται. Είδα σαφάρι τεράστιο στην αγορά, τεράστιο σαφάρι, στις περιοχές της Καλυθέας, του Νέου Κόσμου, του Κέντρου των Αθηνών, της Ακαδημία Πλάτωνος, σε πόλια, Κολονός, πλατεία Αμερικής, πλατεία Βάφης, πλατεία Αττικής, Άγιο Ελευθέριο, Σαλαβούτα στο Περιστέρι. Ναι. Ήταν ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, ένα σαφάρι αυτή τη στιγμή των ανθρώπων, να βρουν ακίνητα παλαιά καταγεγραμμένα γραφειακούς χώρους που είναι κλειστοί. Καταστήματα, ισόγεια, τα οποία δεν πουλούνταν από το παρελθόν. Για να μπορούν να τα πάρουν, να αλλάξουν τη χρήση και να πουληθούν στις 250.000. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Κάποιος θα πει, θέλει την μπακά, είναι καλό αυτό ή κακό. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Εγώ θέλω να γνώσεις απλά. Η μία ανάγνωση είναι η εξής. Το ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν χρήση ακίνητα και δημιουργούνται οικιστικά ακίνητα, δηλαδή δημιουργούνται σπίτια, και αυτοί οι επενδυτές δεν στοχεύουν στο σπίτι που θα αγοράζει ο Βασίλης ή ο Δένης ή ένας άλλος συμπολίτης μας στην Κυψέλη ή στην Καλυθέα, οπουδήποτε, αλλά πάνε σε σπίτια τα οποία έχουν προέρθει από αλλαγή χρήσης, πάνω από ότι δημιουργείς αύξηση θεσιμότητας κατοικιών στην χώρα χτήματα αγορά για ένα συγκεκριμένο πληθυντικό κοινό. Δεν είναι κακό αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, πού το κακό εδώ. Είναι το εξής. Αυτές οι τιμές που πουλούνται αυτά τα σπίτια, δηλαδή όταν βλέπεις πίσω 30 και 40 εργατικά να πουλούνται 250.000, δηλαδή πάνω από τα 4.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όταν σε μια περιοχή το 2026 γίνουν 15-20 αγοροπολισίες για αυτά, με αυτά τα χαρακτηριστικά, για Golden Visa, ο Θεάτρο και το πολύ οικονομικό να σου πει, ξέρει κάτι, κύριε Μπάκα, συγγνώμη, στην Αγία Λευτόρη, στην Πετατική. Έχουμε αύξηση των αξιών. Δεν είχαν 2.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο το σπίτι σα, κάνει τώρα και κάνει 4.000.
1: Ναι.
0: Πότε ρε παιδιά γίνει 4.000. Σήμερα τα συμβόλαια που γίνανε εδώ πέρα στην περιοχή, δείτε απέναντί σου, τα 20 συμβόλαια τα μαζεμένα που γίνανε πριν ένα μήνα για του Κινέζου, Ινδού κλπ. Είχαν 4.000 τετραγωνικό. Και θα σε αυξηθεί η αντικειμενική αξία του σπιτιού. Θα πληρώσει τον ήρθε αγαπητά να το καταλάβει, όταν ξέρει και αξία, χωρίς να έχουν γίνει πράξεις από το κοινό ευρέως. Είναι οι πράξεις που έχουν γίνει από συγκεκριμένο συγκεκριμένο σκοπό. Επομένως, καλό είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι, διότι ναι, από τη μια μεριά βλέπουμε να αλλάζουν χρήση, να δημιουργούνται νέα κίνητρα στην αγορά, να αλλάζουν περιοχές, και είναι σημαντικό, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να προμετρούνται αυτά τα στοιχεία, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ως ζητούμενες τιμές, όχι πάνω ως τιμές αγοραίας, τιμές πώλησης ακινήτων, τα οποία αυτά οι τιμές προέρχονται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένη στόχη και λοιπόν, πολλές φορές με μεγάλη υπερτιμολόγηση και να επηρεάζει όλη την περιοχή αντικειμενικές αξίες, άρα επηρεάζει επιδοματικά επιδοματική πολιτική, άρα επηρεάζει τον ένφυά μου, άρα επηρεάζει άλλους 15 φόρους που να είμαι συναρτώμενοι με τον ένφυα.
1: Ναι, λοιπόν, πιο αργά, λίγο για να έχουμε πιο καθαρό ήχο, Θέμη Μπάκα, άλλο ερώτημα από τη Λαμπρινή είναι πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των Airbnb στην έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια ενοικίαση στην Αθήνα. Τι λες?
0: Θα συζητήσουμε το εξής με την βαϊχόνια μίσθωση. Η βαϊχόνια μίσθωση είναι ένας κλάδος ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ τώρα στη χώρα μας μέσω μνημονιακών ετών. Ήταν η ανάγκη ουσιαστικά πάρα πολύ στους πολιτών μας να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τα κινητό τους για να μπορούν να έχουν ένα εισόδημα. Ξεκίνησε ουσιαστικά από ανθρώπους οι οποίοι είχαν στην εργασία τους, τη δουλειά τους, άνθρωποι που πήραν το εφάπαξ τους ή αλλιώς την αποζημίωση απόλυσης και πήγαν στη διαδικασία να ανακαινήσουν ένα κλειστό σπίτι που είχαν συγγενικού προσώπου ή δικό τους για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. Έτσι ξεκίνησε η οικονομία διαμοιρασμού, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, η βαϊχόνια μίσθωση. Αυτό μετά είδαμε σιγά σιγά να εξελίσσεται πάρα πολύ έντονα. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε την βαϊχόνια μίσθωση είναι ότι δεν αποτελεί το βασικό λόγο παράγοντα στεγασής κρίσης στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία πλέον από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που αναφέρει ότι το 0,4% του οικιστικού αποθέματος της χώρας είναι γεγραμμένος λόγω των βαϊχών μισθώσεων. Και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ερώτημα. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Δήμο της Αθήνας, έχουμε 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στον κλάδο των βαϊχών μισθώσεων. Από αυτές τις 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στον κλάδο των βαϊχών μισθώσεων, ένα μεγάλο ποσοστό ακινήτων ήταν γραφειακοί χώροι που δεν είχαν καμία εκμετάλλευση, δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από τους ιδιοκτήτες αυτά τα κίνητα, δεν μπορούσαν να μισθωθούν, δεν είχαν εισοδήματα. Μετατράπηκαν αυτά τα κίνητα, κατά τη μάχη και τα γραφειακοί χώροι, σε κατοικίες και εγγράφηκαν σε σταθμούς βαϊχόνιας μίσθωσης. Και εδώ τώρα γίνεται το βασικό ερώτημα. Λέμε ότι 13.000 κατοικίες στον Δήμο της Αθήνας δημιουργούν πρόβλημα στεγαστικό. Αλλά δεν αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα οι 136.000 κατοικίες που είναι δεδομένως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, τι φταίει πιο πολύ? Φταίνει οι 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στο κλάδο βαϊχρόνων μισθώσεων ή 136.000 ακίνητα τα οποία είναι δηλωμένα ως κλειστά, κατοικίες μάλλον που είναι δηλωμένες ως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας? Επομένως, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι κατηγορούμε έναν κλάδο αυτή τη στιγμή που επιφέρει εισοδήματα σε ιδιοκτήτες σπιτιών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή είναι η εργασία τους, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι που αν δεν είχαν τη δουλειά αυτή ενδεχομένως ήταν και άνεργοι. Και από την άλλη μεριά δεν λέμε ότι έχουμε 136.000 κατοικίες δηλωμένες στους κλειστές. Αυτό που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο είναι ότι τα μέτρα που πολλές φορές παίρνει η κυβέρνηση είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Ένα παράδειγμα. Το 2024 στην πρώτη βλέπω στον Υπουργό ότι θα απαγορεύσουμε την εγγραφή ενός ακινήτων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίου. Δεν είναι, άρα θα περιορίσουμε, λέει, την βαϊχόνια μίσθωση. Αλλά λέξει κάτι όχι τώρα, όχι αύριο. Πρώτη του 25. Οπότε τι συνέβη? Μαζικά ο κόσμος όλος έτρεξε από Σεπτέμβριο που το εξέκλειε ο Πρωθυπουργός μέχρι Δεκέμβριο 2024 να εγγράψει τα κινητό του στις καθόλου βαϊχόνια μίσθωση για να αποφύγει τον αποκλεισμό, την απαγόρευση. Οπότε αντί να δούμε μείωση τη δυναμική, καταγράψαμε αύξηση δυναμική στον κλάδο των βαϊχόνων μισθώσεων. Οπότε αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες. Εμείς δεν χειριζόμαστε σωστά. Παράλληλα όμως, αυτός ο κλάδος των βαϊχόνων μισθώσεων επιφέρει στο ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό για το έτος 2025. Το έτος 2024 έφερε στο ελληνικό δημόσιο έσοδο 870 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ γίνεται το βασικό ερώτημα. Έχει έναν κλάδο που λέμε ότι ευθύνεται για αυτό το θέμα που υπάρχει στη χώρα, το στεγαστικό. Γιατί τα κίνητα αυτά έχουν εγγραφεί στις πλατφόρμες, διότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κατοικιών. Εσύ σαν δημόσιο που σπέτσε αυτά τα λεφτά από έναν κλάδο που φταίει, για ποιο λόγο?
1: Πιο αργά, συγγνώμη Θέμη Μπάκα, πιο αργά, εσύ ως δημόσιο.
0: Εσύ ως δημόσιο, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή λαμβάνει αυτά τα χρήματα ως έσοδο, γιατί δεν παίρνει στη διαδικασία αυτά τα χρήματα να κάνει ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και να κάνει στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή να πει, τι είναι αυτά παράγονται,
1: να τα χρησιμοποιήσει δηλαδή για τον ίδιο σκοπό. Ναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τι χρήματα παράγονται, τι έσοδο δημοσιονομικό παράγεται από τις 13.000 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας ανά έτος. Αυτό το δημοσιονομικό έσοδο θα το δώσω στα πανεπιστήμια της περιοχής μου, των Αθηνών. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνούπολη, υπάρχει το ΕΚΠΑ, υπάρχουν πόσα πανεπιστήμια στη χώρα, που στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου να πάνε να χτίσουν κατοικίες για φοιτητές. Στα κίνητα τα υπόλοιπα του ελληνικού δημοσίου εντός του Δήμου της Αθήνας που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να πάμε στα κοινωνικά αυτά που συζητάμε και ψάχνουμε επενδυτές, να χτίσουμε διαμερίσματα κατάλληλα για οικογένειες. Και ο κόσμος να μπαίνει μέσα στα σπίτια αυτά, να μένει κανονικά με ένα ενίκιο οικονομικό, φτηνό, πρόσιτο. Και αν αυτός ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, την περίοδο του ενίκιο του, την ώρα του κλπ., να του δώσει δυνατότητα, αν θέλει, να αποκτήσει αυτό το σπίτι, πληρώνει κάθε μία το ενίκιο. Να γίνει και δικό του κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Αυτό δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Η φίλη από τα Εξάρχεια λέει, υπάρχει, αν πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος πλήρους εξοραϊσμού, το βάζει σε εισαγωγικά και το ΡΕΙ, ιστορικών γειτονιών όπου οι μόνιμοι κάτοικοι εκτοπίζονται από τουριστικές αγορές και επενδύσεις.
0: Έχει απόλυτο δίκιο η ακροάτριά μας. Εδώ αναφέρουμε το εξής όμως. Η μεγάλη χαμένη, αυτή πραγματικά είναι η μεγάλη χαμένη σήμερα από τη ραγδαία αυτή αύξηση του κόστου στέγασης, τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων και των τιμών πώλησης και λόγω των διαχρόνων μισθών, ιδιαίτερα στις κοινές περιοχές, είναι οι νοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες είναι χαρούμενοι. Ο ιδιοκτήτης που μένει στο Κουκάκι είναι χαρούμενος. Διότι το σπίτι του έκανε κάπου το 2015 1000 ευρώ τετραγωνικό, τυχαίο το νούμερο, και το έκανε 3.000. Πιστεύω ότι τον πειράζει τα χρόνια να μπει στον ιδιοκτήτη. Καθόλου. Ποιον ενοχλεί, τον ενοικιαστή. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έμενε στην περιοχή αυτή, που είναι ένα ενίκιο φυσιολογικό, και σήμερα είτε δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει, είτε του ζητάνε τριπλάσιο ενίκιο σχέση με το 2015 και το 2017. Κανένας ιδιοκτήτης σπιτιού δεν είναι χαμένος στην περιοχή αυτή. Αντιθέτως, κάποιοι από αυτούς πήραν την υπεραξία που δημιουργήθηκε στην περιοχή τους λόγω των βαϊχρόνων μισθώσεων, που έζησε το σπίτι τους και πήγαν αλλού. Και σου λέει, δεν φανταστούν ποτέ να πάω τα λεφτά αυτά. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Η ομοία αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι χαμένοι είναι νοικιαστές και όχι ιδιοκτήτες. Δεν έκανε ιδιοκτήτη να παραπονιέται, να λέει δεν μου αρέσει τώρα από το σπίτι μου, εκεί που είχαν 200.000 είχαν 500. Κάποιος ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού που ήταν κλειστό στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών παραπονιέται. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν νοικιαζότανε και τώρα το μαγαζί αυτό νοικιάστηκε. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ενοικιαστές των συγκεκριμένων περιοχών. Και όχι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες που είδαν να αλλάζει η αξία των σπιτιών τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να τρέξουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ο φίλος, ο καθηγητής, τα χιλιάδες κλειστά και εγκαταλειμμένα ακίνητα. Όλο ακούμε ότι καταγράφονται και ακόμα δεν ξέρουμε τον αριθμό τους. Δίκιο έχει.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία να έχουμε μια πραγματική εικόνα των κλειστών κατοικιών. Τα μόνα στοιχεία που αυτή τη στιγμή έχουμε και πολλές φορές όλοι μας αναφερόμαστε είναι τα κτίρια, είναι τα στοιχεία της Ελστάτ. Δηλαδή η Ελστάτ έχει στοιχεία του παρελθόντος όπου αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή ότι στην περιφέρεια Αττικής έχουν περίπου 526.000 κατοικίες ως κλειστές. Αυτό που λέμε εμείς ότι θα πρέπει να δούμε είναι ότι αν πραγματικά αυτές τις κατοικίες είναι κλειστές. Και πώς βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε με τη διαστάτωση στοιχείων που είναι μεταξύ της ανοιχτής αρχής δημοσίων εσόδων, παρόχη ενέργειας και ύδατος. Δηλαδή από την έξω κατανάλωση θα μπορούσαμε να δούμε πραγματικά ποιο ακίνητο είναι κλειστό ή όχι. Δεν μπορεί ένα σπίτι το οποίο λέμε ότι είναι κλειστό να έχει ρεύμα 100 ευρώ το μήνα, πάντως κάποιος μένει μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή η διαστάτωση ήταν πραγματικά μια διαστάτωση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης είναι περισσότερο ξημένο από την Αθήνα ή λιγότερο?
0: Να πούμε το εξής. Πολλές φορές συγκρίνουμε λάθος δεδομένα. Όταν αυτή τη στιγμή αυξάνουν τα ενίκια στην Ελλάδα, αυξάνονται για όλους μας. Είτε είσαι μονογονιακή οικογένεια, είτε έχετε 1.000 ευρώ το χρόνο εισοδήματα, είτε είσαι 5.000 ευρώ το χρόνο το μήνα εισοδήματα, είτε είσαι πολίτης. Δεν αφορά κανένα. Δεν έχει σπίτι, είσαι νοικιαστής. Πολύ ωραία. Αυξάνει το ενίκιο, αυξάνει και για σένα. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προστατεύουν κοινωνικές ομάδες. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει 5.120.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατοικίες κοινωνικές. Δηλαδή κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Δεν είναι κατοικίες οι οποίες είναι οι παλιές εργατικές, τα μπλοκς που λέμε παλιά στα Βαλκάνια, στις αυτές τις χώρες ή αλλιώς στη χώρα μας, παλιά οι κατοικίες εργατικές. Είναι κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Επομένως, 10 εκατομμύρια περίπου Γάλλοι, 10-12, προστατεύονται και μπορούν και μένουν σε ένα σπίτι το οποίο έχει προσιτό κόστος στέγασης, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν τους αφορούν. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 280.000 κατοικίες που είναι κατοικίες κοινωνικές, δηλαδή περίπου 600-700.000 Ισπανοί διαμένουν σε αυτά τα σπίτια, επομένως δεν τους αφορά η αύξηση του ενοικίου, προστατεύονται. Στην Αυστρία έχουν περίπου 800.000 τα σπίτια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή άνθρωποι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια, δεν τους αφορά αυτή τη στιγμή η αύξηση των ενοικίων. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Ή ας πούμε υπάρχουν μοντέλα στην Ισπανία που λέει το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, ξέρετε κάτι. Εάν ο νοικιαστής πληρώνει το ενίκιο του κανονικά κάθε μήνα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός στην πληρωμή του, σέβεται το ακίνητό σου, την περιουσία σου, πληρώνει τους λογαριασμούς, δέκο, τα πάντα και δεν έχει καμία οφειλή. Εάν τον κρατήσει με στο σπίτι, αυτόν τον άνθρωπο, και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αθημερινή, στον ίδιο υπάρχοντα νοικιαστή σου, και δεν ξεπεράσει μια αύξηση ενοικίου πάνω από 5% συνολικά στην τριετία, θα μπορείς να έχεις φορολογικά κίνητρα. Δηλαδή να έχεις ένα πιο μειωμένο φόρο. Και σκοπός τους είναι να κρατήσουμε τον ενοικιαστή στο σπίτι που διαμένει, με ένα ενίκιο αυξημένο αλλά σε λογικά επίπεδα για τα επόμενα 3 χρόνια. Τα παιδιά και οι οικογένειες που είναι σε αυτό το σπίτι, ιδιαίτερα τα παιδιά από το σχολείο, να μην είναι στη διαδικασία να αλλάζουν περιβάλλον και σχολείο ανά τριετία, ανάλογα πού ο παπάς και η μαμά θα βρουν ένα σπίτι οικονομικό να πάνε να μείνει η οικογένεια. Και έτσι δίνουμε κίνητρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα από αυτά τα μέτρα ως μέρημνα. Δεν έχουμε ερευνήσει. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο στη χώρα μας το οποίο θα μπορούσε ουσιαστικά να διασφαλίσει μια στέγαση με πιο οικονομικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα. Δεν έχουμε κανένα μοντέλο. Εμείς συζητάμε συνέχεια μια κοινωνική αντιπαροχή. Τώρα, 6 χρόνια τώρα, συζητάμε μια επιστροφή ενοικίου που ουσιαστικά δεν είναι επιστροφή ενός ενοικίου. Συζητάμε μια πρόγραμμα σπίτι μου 2 το οποίο καλό είναι, κανείς δεν λέει όχι. Μακάρι κάποιοι άνθρωποι να πάρουν να φέρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπός. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μπορέσει να πάρει σπίτι αυτό που δεν μπορούσε να πάρει. Όχι να πάρει σπίτι αυτό που μπορούσε να πάρει με φτηνό επιτόκιο. Επομένως, λίγο εμείς θεωρώ ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και όσο θα περνάω καιρό.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους διάρκεια έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και νησιά των Δωδεκανήσων. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, έμειναν κλειστά σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Σύρου είναι υπόθεση όλων μας, τόνισαν για μία ακόμη φορά η πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων, του Βαρδάκιου και Πρόιου, στη συνάντηση που πραγματοποίησαν προχθές το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο με πολίτες αλλά και με εκπροσώπους φορέων και τοπικών αρχών για τα σοβαρά προβλήματα που τα συνοδεύουν, με κύριο εξ αυτών την υποστελέχωση. Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης Σύρου και ο Σύλλογος Γυναικών Ναυτικών Σύρου Άγκυρα ανακοινώνουν την αναβολή της ομιλίας της κυρίας Μαρίας Ευθυμίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Απόλλων σήμερα Τετάρτη. Την 1η Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Στέλιου Καζατζίδη στη Σύρο. Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό και για τη νέα Ελεκτική Επιτροπή θα πρέπει να καταδυθούν μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, στον κύριο Θεόδωρο Μεγαλοκονόμο, πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο 6934 632 935 κατά τις ώρες 10 το πρωί ως 12 το μεσημέρι. Η ΑΕΚ φιλοξενείται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Πέμπτη νίκη σε ισάρυθμες αγωνιστικές της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό, που πέρασε με 72-55 από την έδρα της Παρτιζάν. Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές που έχουν καταγραφεί στη EuroLeague πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, καθώς βρισκόταν πίσω με 28 πόντους, σε τεράστιο θρίαμβο, επικρατώντας τη Βαλένθια με 97-102 στην παράταση. Άνετη νίκη και 2-2 για τη Μύκονο Μπέτσον με 80-65 απέναντι στη Φρίμπουργκ στην Ελβετία για τον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup στο μπάσκετ. Σύμφωνα με το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγαλύτερη ένταση κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εκδηλωθούν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, από χθες Τρίτη άρχισαν να πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο πολύ ισχυροί ως θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα επηρεάσουν και το κεντρικό Αιγαίο.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους διάρκεια έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και νησιά των Δωδεκανήσων. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, έμειναν κλειστά σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Σύρου είναι υπόθεση όλων μας, τόνισαν για μία ακόμη φορά η πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων, του Βαρδάκιου και Πρόιου, στη συνάντηση που πραγματοποίησαν προχθές το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο με πολίτες αλλά και με εκπροσώπους φορέων και τοπικών αρχών για τα σοβαρά προβλήματα που τα συνοδεύουν, με κύριο εξ αυτών την υποστελέχωση. Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης Σύρου και ο Σύλλογος Γυναικών Ναυτικών Σύρου Άγκυρα ανακοινώνουν την αναβολή της ομιλίας της κυρίας Μαρίας Ευθυμίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Απόλλων σήμερα Τετάρτη. Την 1η Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Στέλιου Καζατζίδη στη Σύρο. Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό και για τη νέα Ελεκτική Επιτροπή θα πρέπει να καταδυθούν μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, στον κύριο Θεόδωρο Μεγαλοκονόμο, πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο 6934 632 935 κατά τις ώρες 10 το πρωί ως 12 το μεσημέρι. Η ΑΕΚ φιλοξενείται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Πέμπτη νίκη σε ισάρυθμες αγωνιστικές της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό, που πέρασε με 72-55 από την έδρα της Παρτιζάν. Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές που έχουν καταγραφεί στη EuroLeague πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, καθώς βρισκόταν πίσω με 28 πόντους, σε τεράστιο θρίαμβο, επικρατώντας της Βαλένθια με 97-102 στην παράταση. Άνετη νίκη και 2-2 για τη Μύκονο Μπέτσον με 80-65 απέναντι στη Φρίμπουργκ στην Ελβετία για τον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup στο μπάσκετ. Σύμφωνα με το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγαλύτερη ένταση κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εκδηλωθούν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, από χθες Τρίτη άρχισαν να πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο πολύ ισχυροί ως θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα επηρεάσουν και το κεντρικό Αιγαίο.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Καλησπέρα, πέρα για πέρα, τι κάνετε? Είμαι η Άννα Βαμβακάρη, είμαι στον Αιγαίο Live στους 95 και 8, αναμεταξύ μας, και έχω εδώ έναν θορυβώδη συνάδελφο που αμέσως άνοιξα τα μικρόφωνα και άρχισε να τα πειράζει. Αφού είμαστε τόση ώρα εδώ, θα μπορούσες να τα πειράξεις λίγο πιο πριν. Το Λευτέρι, το Ζάνε.
1: Μια που είμαι ειδικό στην τεχνολογία, ανάλαβα να φτιάξω εδώ λίγο τα τεχνικά στοιχεία του σταθμού και περιμένω με αγωνία να ακούσω τι έχεις ετοιμάσει απόψε.
0: Για να δούμε.

0: Τώρα στις 5 Οκτώβρη ήταν η επέτειος θανάτου του συγγραφέα του Αντώνη του Σουρούνη, ο οποίος την χάνει να είναι από τους αγαπημένους μου Έλληνες συγγραφείς, για να μην πω αγαπημένος μου. Και με αφορμή μια δημοσίευση που έβαλε εδώ συνάδελφος ο Λευτέρης Ζωζάνης, ο οποίος κάνει και εκείνος εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο, και έλεγε κάποια πραγματάκια σαν να τον είχε γνωρίσει, σαν να συχνάζανε στα ίδια μέρη, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια εκπομπή και να του την αφιερώσουμε με τραγούδια που πιστεύουμε ότι θα του άρεσαν, με ιστορίες από τη ζωή του και αποσπάσματα από βιβλία του. Λευτέρη.
1: Ναι, είχα την τύχη να βρεθώ σε κοινά μέρη, σε κοινά στέκια με τον Αντώνη Σουρούνη κατά τη δεκαετία του 90 και αρχές του 2000, και θα πούμε στη συνέχεια αρκετές ιστορίες και θα διαβάσουμε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα από τα βιβλία του.
0: Εγώ θέλω πάρα πολύ τις ιστορίες, περιμένω πώς και πώς. Αυτό θα του άρεσε, πιστεύω.

0: Αντώνης Ουρούνης λοιπόν γεννήθηκε 15 Ιουνίου του 1942. Δίδυμος ήταν από ό,τι βλέπω. Εντάξει, εγώ η κολλητή μου είναι δίδυμη, μια χαρά τα πάω με τους δίδυμους. Πέθανε 5 Οκτωβρίου του 2016. Ήταν βραβευμένος Έλληνας πεζογράφος, γνωστός για τα διηγήματα και τα μυθιστορήματά του, με θέμα τη ζωή των Γκασταρμπάιτερ. Ξέρεις τι είναι αυτό?
1: Ναι, Γκασταρμπάιτερ είναι οι Έλληνες ομογενείς στη Γερμανία, στο Βέλγιο και όπου γης, που έφευγαν σοριδών τις δεκαετίες του 50 και του 60 λόγω ανέχεια στην Ελλάδα και έβρισκαν δουλειά σε εργοστάσια, σε ορυχεία. Έχει τραγουδήσει και ο Καζαντζίδης σχετικά.
0: Οπα.
1: Σαν πιο ειδικό το λέω.
0: Εντάξει. Λευτέρη, πάντως θυμάμαι όταν είχε έρθει το κύμα των Αλβανών μεταναστών από την Αλβανία στην Ελλάδα, νομίζω ότι τότε αρθρογραφούσε ή στο Έθνος ή στην Ελευθεροτυπία, δεν θυμάμαι, μπορεί στο Έθνος, και είχα διαβάσει ένα άρθρο του χωρίς να το ξέρω, που έλεγε για το ρατσισμό και όντας εκείνος τότε μετανάστης, παλιότερα δηλαδή, έλεγε ότι μην είσαστε τόσο επιφυλακτικοί με τους μετανάστες και μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε καλοί και οι μετανάστες είναι κακοί, διότι είχε γράψει χαρακτηριστικά ένα έγκλημα γινόταν στο Αμβούργο, ας πούμε, και κυνηγούσαν εμένα που ήμουν Έλληνας στη Γολωνία.
1: Ναι, σαφώς συνέβαινε τότε, γιατί ο Σουρούνης έζησε πάρα πολλά χρόνια στην Γερμανία και επειδή η ελληνική κοινότητα στην Γερμανία ήταν πολυπληθής, είχα την ίδια αντιμετώπιση τότε από το γερμανικό κράτος και από τους γηγενείς Γερμανούς. Και κάτι ανάλογο συνέβη και με τους μετανάστες που υποδεχτήκαμε εδώ στην Ελλάδα και με τους μετανάστες που υποδεχόμαστε και τώρα. Σαφώς έχουν αμβληθεί τα πράγματα, δεν υπάρχει τόσο έντονο το στοιχείο του ρατσισμού σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, αλλά υπάρχουν ακόμα συμπεριφορές που είναι ανάρμοστες.
0: Ναι, σίγουρα. Γεννήθηκε λοιπόν και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και το 1960 με την ολοκλήρωση του γυμνασίου εγκαταστάθηκε στη Γερμανία, όπου ήδη είχαν μεταναστεύσει οι συγγενείς του. Σπούδασε κοινωνιολογία και πολιτικές επιστήμες, δεν τα τελείωσε. Μετά εργάστηκε σε πολλά επαγγέλματα, έκανε πολλά επαγγέλματα από τραπεζικός υπάλληλος, ναυτικός, hotel boy, επαγγελματίας, παίκτης ρουλέτας. Έζησε στη Φραγκφούρτη έως το 1970 και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, ενώ από το 1987 έγινε μόνιμος κάτοικος Αθηνών.

0: ακούτε, μας ακούτε. Καλησπέρα στο Θανάση και στην Καλή, στη Λέτα, στη Γεωργία και στον Κώστα, στην Ελεονόρα. Μετράς ακροατές, Ελευθέρη?
1: Μετράω, ναι. Ξέρω ότι είναι η κοινότητα μεγάλη των ακροατών σου και γι' αυτό ήρθα να σου κλέψω μερικούς.

κάποιοι άλλοι ακούτε, στείλτε μηνυματάκι ή στο προσωπικό μου Messenger και Viber ή στο σταθμό, στο chat μας aegeolive.gr και στο Viber του σταθμού μας 697 822 55 10.

0: ακούει και η Θεσσαλονικάρα. Γεια σου, Δανάη. Ωστόσο, Λευτέρη, κάνε δουλίτσα η συναναστροφή μας, διότι η δική μου ακροάτρια, η Ελεονόρα, στάθηκε να σε ακούσει χθες.
1: Προχθές.
0: Και μα, δεν μπόρεσε.
1: Δεν μπόρεσε, ναι.
0: Για
1: θα
0: πες μας.
1: Θα με ακούσει σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Γιατί μετά την εκπομπή τη δική σου, που ήρθα εδώ και μου έκανε την τιμή να είμαι καλεσμένος σου, θα ακολουθήσει η δική μου εκπομπή.
0: Η οποία
1: είναι η εκπομπή Πατάρια και πάλι Κοσένικα. Οι ακροατές μας την
0: το
1: ξέρουν.
0: Το ξέρεις ότι το διαβάζουν παπάρια πολύ.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Είναι η Χρυσούλα και Χαγιόγλου που το έχει διαδώσει και θα τιμωρηθεί πάρα αυτά γι' αυτό. Που έχει ένα αφιέρωμα στον Ντούλη Βοσκόπουλο και τη Λίτσα Διαμάντη στην Εράιδα του 1980.
0: Θα γίνει χαμός μετά. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει και πίνουμε.
1: Ναι, σαφώς.
0: Βέβαια και ο Σουρούνης το σηκώνει το ποτό. Όχι μόνο η δική σου εκπομπή. Για πες μου τίποτα τώρα για καμιά ιστοριούλα και
1: θα
0: να συνεχίσω.
1: Θα σου πω μια
0: εδώ
1: ιστοριούλα λοιπόν. Τα είχε με την ηθοποιό την που έφυγε πρόσφατα πριν από μερικές μέρες, τη Δέσποινα το Μαζάνη, η οποία στο σπίτι τους του είχε πει ότι Αντώνη, λέει, δεν είμαι ερωτευμένη μαζί σου, παρόλα αυτά, λέει, δεν θέλω να σ' αφήσω, έχω συνηθίσει τη ζωή μαζί σου. Αυτό είναι λίγο εκεί αρχές της δεκαετίας του 90. Ο Σουρούνης ήξερε ότι στην Δέσποινα αρέσει πάρα πολύ το πεπόνι με προσούτο. Όταν είχε λοιπόν γενέθλια η Δέσποινα, χτυπάει κάποια στιγμή το κουδούνι και εμφανίζεται ένας μπακαλόγατος, ο οποίος κουβαλούσε ένα κιλό προσούτο πάρμας. Μετά από λίγο εμφανίζεται ένα παιδί του Μανάβη που κουβαλούσε πεπόνια. Σε λίγο άλλος μπακαλόγατος με ακόμα περισσότερο προσούτο πάρμας. Τέλος πάντων, φρόντισε να την εντυπωσιάσει, ας πούμε, και να της κάνει έτσι ένα πολύ πρωτότυπο δώρο για τα γενέθλιά της. Αλλά κάποια στιγμή προς το τέλος της νύχτας, και αφού χορεύαν ένα slow, ο Σουρούνης είχε πιει και τα σχετικά ποτά του, της λέει, τώρα ήρθε η ώρα να σε χαιρετήσω, και από τότε δεν την ξαναείδε ποτέ πια. Και η ίδια η Δέσποινα το Μαζάνη εξομολογήθηκε ότι παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της ερωτευμένη με τον Αντώνη Σουρούνη.
0: Καλά, αφού ήταν ερωτευμένη, τι έπαθε και άρχισε να του λέει τέτοια?
1: Δεν ξέρω.
0: Γυναίκες.
1: Γυναίκες, ναι, είναι άλυτος ο γρίφος, άλυτος.
0: Ναι, αλήθεια, Και για πες μου, στο μπαρ έτσι που τον έβλεπες.
1: Στο μπαρ λοιπόν υπήρχε ένα μπαρ, εγώ ως νομικάριος το ανακάλυψα εκεί προς τα τέλη, εκεί όταν ήμουν κοντά στο πτυχίο.
0: Μην πεις την ηλικία σου.
1: Ναι, ναι, θα την πω, είναι εκεί άρχισε το 92 και 93. Και εκεί άρχισα να συχνάζω, εκεί γύρω στο 93, μαζί με άλλα στέκια. Ήταν το low profile στην οδό Λυκαβητού. Τώρα το low profile βρίσκεται στο Σύνταγμα, σε μια στοά, στην στοά Πολέτη, νομίζω.
0: Και τώρα τι είναι στη Λυκαβητού? Πάλι καφετέρια, έτσι, μπαρ.
1: Όχι, μπαρ, ποτάδικο. Δεν έχει ούτε καφέδες, ούτε τίποτα, ούτε μεζέδες και τέτοια. Ποτάδικο καθαρό, με μεγάλη ποικιλία από ουίσκι. Ήταν ένα ουίσκι μπαρ, πολύ ενημερωμένο, με καναδέζικα, ιρλανδέζικα, σκοτσέζικα, μέχρι ιαπωνικά ουίσκι, ό,τι μπορεί να φανταστείς.
0: Ο Σουρούνης ουίσκι έπινε.
1: Έπινε ουίσκι, ναι, έπινε αμερικάνικο μπέρμπον, που είναι πιο γλυκό, Jack Daniels, αλλά και Four Roses και τέτοια πράγματα, έπινε πολύ ουίσκι. Και χωρίς να τον γνωρίζω, γιατί δεν είχα διαβάσει ακόμα βιβλία του, πάντα τον παρατηρούσα, διότι έμπαινε μέσα κάποια στιγμή εκεί γύρω στις 9 με 10 η ώρα το βράδυ, και μου έκανε εντύπωση, ήταν ένας έτσι πολύ γοητευτικός άντρας, ψηλός, και φορούσε το χειμώνα σχεδόν πάντα καμπαρντίνα, να μην πω κάθε φορά καμπαρντίνα, διαφορετική βέβαια, και διάφορα καπελάκια, τραγιάσκες, μπερέδες, και ήταν πάντα έτσι πολύ περιποιημένος, ας πούμε, ήταν πολύ κοκέτης, να το πω με δύο λόγια. Και το μπαρ, επειδή προφανώς οι υπόλοιποι θαμώνες τον ήξεραν, συγκεντρώνονταν γύρω του σαν τις μέλισσες και κρέμονταν από τα χείλη του.
0: Έλα.
1: Γιατί τους έλεγε διάφορες ιστορίες. Εμείς νεαροί βέβαια, γιατί δεν είμαστε στο μπαρ, δεν υπήρχε περίπτωση να χαλάσουμε την ιεροτελεστία των θαμών, είμαστε κάπου όρθιοι σε κάποιο πάσο και παρακολουθούσαμε εκεί τους μεγαλύτερους θαμώνες, ανάμεσα σε αυτούς και το Σουρούνι, ο οποίος έδινε κάθε βράδυ ρέστα. Χόρευε σε διάφορα κομμάτια όταν του έρχονταν το κέφι διάφορες εθέρειες υπάρξεις όλων των ηλικιών, από 18 μέχρι 78-88, και πάντα έφευγε με κάποια συντροφιά. αν δεν υπήρχε μόνιμη συντροφιά γυναικεία, κάποια συντροφιά από το low profile τον συνόδευε σπίτι του. Μάλιστα καλούσε ταξί, το μπαρ του καλούσε ταξί, και εκείνος παρότι είχε πιει πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ δυνατός πότης, φρόντιζε να δρασκελίσει γρήγορα το μαγαζί και να βγει έξω για να ανοίξει έστω και με δυσκολία την πόρτα του ταξί για να φύγει μαζί με τη συνοδό του.
0: Ήταν και gentleman δηλαδή.
1: Ναι, ήταν και gentleman. Παρότι η γραφή του είναι πολύ λαϊκή και πολλές φορές αθυρόστομη.
0: Πολύ αθυρόστομη.
1: Πολύ αθυρόστομη. Θα το διαπιστώσουμε διαβάζοντας μετά αποσπάσματα από το έργο του.
0: Αν και εγώ έχω διαλέξει τα λιγότερα αθυρόστομα. Ελπίζω και εσύ.
1: Εγώ δεν έχω διαλέξει κάποιο που είναι λίγο, έχει κάποιες λέξεις, αλλά νομίζω ότι
0: θα κάνω beep.
1: Θα κάνεις beep, αλλά λογοτεχνική αδεία μπορούν να ακουστούν.
0: Εντάξει.
1: Και εντάξει, παρόλα λοιπόν αυτά τη λαϊκή του καταγωγή, ήταν πολύ gentleman και πολύ γαλαντόμος. Κερνούσε, έκανε δώρα και δεν είχε ποτέ καμία έτσι ιδιαίτερη σχέση, καλή σχέση με τα λεφτά. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω με σιγουριά.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα διαβάσω το απόσπασμα από το υπόψη της Λίτσας που περιγράφει το Jack Daniels.
1: Okay.

0: Είμαστε, εδώ είμαστε. Θα σας διαβάσω το απόσπασμα από το βιβλίο «Υπόψη της Λίτσας» που περιγράφει το ουίσκι του Jack Daniels, και να πω ότι εγώ ποτέ δεν έπινα ουίσκι και όταν διάβασα αυτή την περιγραφή το δοκίμασα. Χούφτωσε το μπουκάλι από το ράφι και το βρόντιξε μπρος μας, και τότε το πρωτόδα, τετράγωνο και δυνατό, με το λαιμό σαν να φοράει γραβάτα, επίσημο μέσα στα μαύρα του, θα μπορούσε κάθε στιγμή να παραβρεθεί στη μεγαλύτερη χαρά ή στη μεγαλύτερη θλίψη. Στο πλάι, διακριτικά βαλμένα, τα 6 χρυσά μετάλλια που το 1981 στο Άμστερνταμ έγιναν 7. Όταν οι Βουρβόνοι πήγανε στην Αμερική, τους έλειπε το κονιάκ τους, εξήγησε ο Κώστας. Έτσι φτιάξανε κάτι μεταξύ ουίσκι και κονιάκ και το είπανε μπέρμπον. Αλλά αυτό είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, πώς είμαι εγώ καλύτερος εδώ μέσα, έτσι κι αυτό είναι το καλύτερο εδώ μέσα. Καθώς ο Λόρας το έριχνε στα ποτήρια, άκουγα εκείνο το μοναδικό γκλου γκλου γκλου γκλου γκλου, σαν κάποιος να πνιγόταν σε ήρεμη θάλασσα, και εμείς τον παρακολουθούσαμε ακίνητοι, μαγεμένοι από τη μουσικότητα του πνιγμού του. Όμως την ίδια στιγμή αναδύθηκε από τον πάτο του περισσότερο ζωντανό από ό,τι ήταν μέσα στο μπουκάλι. Το σήκωσα ψηλά και στο φως του ήλιου είδα όλα τα χρυσά μετάλλια να επιπλένουν λαμπερά στην επιφάνειά του. Είχε το απαλό μελί χρώμα που πάντα αγαπούσα και επεδιώκα να υπάρχει γύρω μου με οποιαδήποτε μορφή, ακόμα και σαν μέλι, ακόμα και σαν παπούτσια. Αυτά βέβαια αν αποκλειόταν η περίπτωση της γυναικείας σχέτης τύπου Τζίλντας, ας πούμε. Έλεγα όμως ότι μέσα από το ποτήρι αναδύθηκε η λεπτή ευωδιά του Jack Daniels, και σχεδόν αμέσως βγήκε και το ίδιο σαν το πνεύμα από το μπουκάλι του Αλαντίν. Είναι ο πνευματώδες πνεύμα που θα έλεγε και ο Μαρκόπουλος. Ήταν δυνατό και συνάμα λεπτό και ευαίσθητο, όπως οι ελέφαντες ή ορισμένοι άνδρες που πεθαίνουν γέροι και ευτυχισμένοι μέσα στη μοναξιά τους. Η πρώτη γουλιά ήταν ευγενική, η δεύτερη διακριτική, η τρίτη γεμάτη κατανόηση, η τέταρτη φιλική και η πέμπτη σαν ακόπικη κουβέντα στη μέση. Αμέσως ζήτησα ένα δεύτερο κομμάτι και το έφερα στο στόμα. Η πρώτη γουλιά ήταν χτύπημα στον νόμο, η δεύτερη ευγενική, η τρίτη διακριτική. Για πρώτη φορά ένιωσα, κρατώντας ένα ποτήρι στο χέρι, να μην είμαι κύριος του παιχνιδιού. Γέλασα, απόθεσα τις επιφυλάξεις μου στην όχθη και αφέθηκα να με πάρει το μελί ποτάμι και να με πάει εκεί που αυτό ήξερε, το πολύ πολύ να με βγάλει στο Τενεσί. Εντάξει, δεν είναι φοβερή περιγραφή?
1: Φοβερή περιγραφή, φοβερή.
0: Φοβερή περιγραφή, και είναι να μην το πιείς μετά. Είναι, λες θα το δοκιμάσω.
1: Θα το δοκιμάσεις, δεν αντέχεις εύκολα μετά από αυτή την τόσο γλαφυρή περιγραφή.
0: Ναι, ναι, ναι, και έχει και συνέχεια, γιατί θα το πω όμως για να μην βαριούνται οι αγαπημένοι μου ακροατές που αυξάνονται και πληθύνονται. Μετά πήγε στη γυναίκα του. Ήταν μεθυσμένος γιατί παραντουρούσε. Ξάπλωσε στο κρεβάτι του, λέει με ποιον ήσουν, λέει με τον Κώστα, λέει και με έναν άλλο φίλο, λέει ποιο φίλο τον ξέρω, λέει έναν Γαλλοαμερικανό, εννοούσε τον Jack Daniels. Της φύσηξε στο στόμα, αυτόν της λέει.

0: Και εκείνη όμως δεν δυσανασχέτησε από το φύσημα, παρά τον χάιδεψε στο κεφάλι και τον φίλησε σαν να τον έβλεπε πρώτη φορά. Και από εκεί και πέρα, λέει μετά, όταν πηγαίναν σε μπαρ, χωρίς να της έχει πει τίποτα, ζητούσε Jack Daniels.
1: Ναι, τη γνωρίζω αυτή την ιστορία, και μάλιστα η γυναίκα του, όταν είπε έναν Γαλλοαμερικανό, λέει, είναι η ατάκα της γυναίκας του μετά, ακολουθεί, έτσι λέει τώρα τις λένε τις Γαλλοαμερικάνες, γιατί η φήμη του ως φανατικού γυναικά και λάτρη του ποδόγυρου τον ακολουθούσε μέχρι που έφυγε από τη ζωή, ας πούμε, δηλαδή ήταν κάτι το...
0: Αλήθεια,
1: δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται με λόγια.
0: Θα βάλω τότε το επόμενο τραγούδι που θα του άρεσε σίγουρα.

0: Θα διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αντώνη Σουρούνη «Γκάς ο Γκάνγκστερ», από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το 2000 εκδόθηκε.
1: Το αγαπημένο μου.
0: Και λέει λοιπόν ο συγγραφέας: «Είχα ένα κουσούρι. Τώρα το έλεγα δω. Δεν ήξερα αν είχα κι άλλα κουσούρια, όμως αυτό το ήξερα και το ήξεραν κι όλοι οι άλλοι. Κάθε φορά που κάναμε θέατρο στο σχολείο, πάντα έπαιζε μπροστά αυτή, πίσω όλοι οι άλλοι. Μου λέγανε και εμένα να παίξω, αλλά δεν ήθελα. Μια φορά μόνο είπα ναι, παρόλο που θα έπαιζα λιγότερο από όλους. Θα έλεγα τα λιγότερα λόγια και θα ήμουν ντυμένος με κουρέλια. Και είπα ναι, γιατί θα με φιλούσε η Νανά. Ένα φιλί στο στόμα, όχι στο στόμα, στα μάγουλα, γιατί είμαστε παιδιά. Και στα δυο μάγουλα βέβαια. Ήμουν ντυμένος με βρώμικη και σχισμένη φουστανέλα, τυλιγμένος με ματωμένα κουρελόπανα στα χέρια και ένα στο κεφάλι μου. Ερχόμουν από μάχη με Τούρκους, γι' αυτό ήμουν έτσι. Έμπαινα στο παλάτι της Νανάς κουτσένοντας, έτοιμος σε κάθε βήμα να πέσω, επειδή θα της έλεγα ό,τι είχα να της πω και μετά θα πέθαινα. Ως το τέλος, δεν θα ξανάπαιζα. Αρχόντισα, κατατροπώσαμε τους Τούρκους. Αρχόντισα, σου φέρνω χαιρετίσματα του κύρι σου και τρανού αρχοντά μου και την ορμήνια του να περιοριστεί στο χώρο του αρχοντικού, μέχρι το περιβόλι αν σ' αρέσει, όχι παραπέρα. Γιατί οι Τούρκοι προετοιμάζονται να ριχτούν στο αρχοντικό και να σε αρπάξουν. Ο άρχοντάς μου βρίσκεται στο δρόμο για το αρχοντικό, αρχόντισα, και έρχεται τρέχοντας να προλάβει τη συμφορά. Αυτά θα έλεγα και μετά θα έπεφτα πεθαμένος. Ο άρχοντάς μου και κύρις της ήταν το μεγαλύτερο κολόπεδο του σχολείου και ούτε και πέθαινε στο τέλος. Γινόταν ακόμα πιο τρανός. Αλλά σε αυτό το έργο ένα φιλί δεν του δίνει η γυναίκα του. Ενώ εγώ μπορεί να πέθαινα αρχή-αρχή, αλλά προτού πεθάνω η Νανά θα με φιλούσε. Ας με φιλούσε και ας πέθαινα. Δεν με πείραζε. Με αυτό το όνειρο ζούσα εξάλλου. Θα με αγκάλιαζε, θα με φιλούσε στα δυο μάγουλα και χαϊδεύοντας την πληγή της κεφαλής μου θα μου έλεγε: «Γενέ μου πολεμιστή, ο Θεός να σε έχει καλά για τα καλά νέα που άκουσαν τα αυτιά μου». Δεν ξέρω ποιανού ιδέα ήταν να μου λέει τέτοια πράγματα, αφού ήξερε ότι σε λίγο θα πέσω να πεθάνω. Αλλά τέλος πάντων, θα με φιλούσε, αυτό μέτραγε. Η Νανά ήταν η Μπουμπουλίνα, η Θεοδώρα ούτε εκεί ήξερα ποια ήταν, ας ήταν και ο Παπαφλέσσας. Δεν με ένοιαζε. Εμένα με ένοιαζε που θα με φιλούσε. Θα με φιλούσε και θα με έλεγε και γενναίο. Μετά από αυτά θα μπορούσα να πεθάνω και στα αλήθεια αν θέλανε. Πήγα σπίτι και στάθηκα μπροστά στον καθρέφτη να κάνω μια πρόβα. Αθχόντισα, είπα και σταμάτησα. Διάβαζα δυνατά από το χαρτί τα λόγια που είχα να πω και τότε είδα ότι όλες οι γαμημένες λέξεις είχα μέσα του στο ρο. Κάθισα και τις έψαξα μία-μία να δω αν υπήρχε κάποια χωρίς το γαμημένο γράμμα. Καμία δεν υπήρχε. Μόνο κάτι μου, σου, του και τέτοια. Τρεις φορές έλεγα αρχόντισα, δυο φορές άρχοντας και τρεις φορές αρχοντικό. Μα τόσο μαλάκες ήταν. Αφού εγώ ξεψύχιζα και δυσκολευόμουν και να μιλήσω, γιατί να λέω δυο και τρεις φορές το ίδιο πράγμα. Τόσο μαλάκας πολεμιστής ήμουν. Θα ήμουν για να πάω λεβέντη στη μάχη και να γυρίζω σε αυτά τα χάλια ετοιμοθάνατος. 33 ρο θα έλεγα. Τα μέτρησα όλα ένα-ένα για να δω πόσες φορές θα ξεφτυλιζόμουν. Πιο πολλά και από τις λέξεις ήταν. Δεν μπορεί να είχαν μπει τόσα ρο από μόνα τους. Στην τύχη, εξεπίτηδες που θα μου το έκαναν οι πούστηδες. Θα τρελαθώ, είπα στον καθρέφτη. Τις Νανάς οι λέξεις δεν είχαν ούτε ένα ρο. Αλλά δεν γινόταν βέβαια να πω εγώ τα δικά της λόγια και εκείνη τα δικά μου. Σκέφτηκα ότι αν κατάφερα να ζήσω μέχρι το βράδυ που θα παίζαμε, θα μπορούσα να αλλάξω μόνος μου τα λόγια και αντί για αυτά να λέω: «Καπετάνισα, τα φάγαμε τα σκυλιά. Να εδώ έχω τα δέοντα του συζύγου σου και καπετάνιου μου και τη συμβουλή του να κλειστεί στο παλάτι, να πάσω στον κήπο το πολύ πολύ, γιατί τα σκυλιά ετοιμάζονται να πέσουν στο παλάτι και να σε μαγκώσουν. 44 λέξεις που δεν περιέχουν ούτε ένα ρο. Όχι κι άσχημα».

0: Μου μπήκε κι άλλο τραγούδι για από τη χαρά μου. Γι' αυτό που διάβασε ο Λευτέρης από τα αγαπημένα μου βιβλία, ο Γκάζ. Μου τον είχε πάρει δώρο η φίλη μου η Ρίτα το 2000. Και εκεί τον γνώρισα καλύτερα. Με τα υπόψη της Λίτσας τον γνώρισα νωρίτερα. Και μετά από τον Γκάζ τελείωσε. Αυτό ήταν. Έγινα μανιακή.
1: Ναι, γελάσαμε πολύ με το προηγούμενο, ναι. Να το δω έτσι.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι τόσο γλαφυρός στις περιγραφές του και με αυτό που είπες, τι μου είπες, ένα πολύ ωραίο ότι με ένα,
1: για το... με ένα γράμμα, ας πούμε, δηλαδή τώρα με την παρήχηση, να το πω έτσι, του Ρώο σε Δέλτα, έγραψε μία σελίδα και προφανώς πέρα από το απόσπασμα θα είχε γράψει παραπάνω.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Τέτοιο το πνεύμα του που μπορούσε, ας πούμε, από το τίποτα να γεμίσει σελίδες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των συγγραφέων που έχουν ταλέντο. Κάθονται μπροστά στο χαρτί ή στον υπολογιστή και βγαίνει αβίαστα.
0: Ναι. Να καλησπέρισω και τη Χριστίνα που μας ακούει από εδώ από την Αρμούπολη και να πω ότι πρώτη φορά εμφανίστηκε στα Γράμματα το 1969, 42-52-62, 26 χρονών. Mm. 27. Με το έργο του «Ένα αγόρι γελάει και κλαίει», η αυθόρμητη πρόζα που θα γίνει στη συνέχεια ιδιαίτερος αφηγηματικός τρόπος του Σουρούνη αρχίζει να αναδεικνύεται. Και μετά το επόμενο βιβλίο του, το 77, «Οι συμπαίκτες». Οι ιστορίες βασίζονται στα βιώματα του συγγραφέα. Είναι φανερό ότι βασίζονται στα βιώματα του, Λευτέρη.
1: Είναι καθαρά βιωματικές οι ιστορίες, γιατί και στον Γκάζ, στον Γκάγκστερ, στο μονοπάτι, στη θάλασσα, είναι η ζωή, είναι ιστορίες από την παιδική του ηλικία, από τη Θεσσαλονίκη και τις συνοικίες εκεί στη Θεσσαλονίκη, στα κάστρα, στο Γεντί Κουλέ, το Κουλέ Καφέ, οι Σικές.
0: Μπράβο, το Κουλέ Καφέ το λέει συνεχώς.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστικές οι περιοχές και οι ιστορίες και οι φίλοι του, ο περίγυρός του, οι συγγενείς του, αυτά αποτυπώνει στα βιβλία του. Γι' αυτό είναι λαϊκός συγγραφέας και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ψυχογράφημα της λαϊκής τάξης. Δεν κάνει κάτι περισπούδαστο, είτε πολύ λόγιο, αλλά αυτό που κάνει είναι αριστούργημα.
0: Ναι, εδώ ο Τσακνιάς λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι η ήρωάς του κατά κανόνα δεν είναι ο απελπισμένος μετανάστης που τσακίζει κόκαλα σε μια παρακατιανή δουλειά για ένα χαμηλό μεροκάματο. Οι ήρωές το αποφεύγουν μεθοδικά και συστηματικά την έντιμη εργασία.
1: Ναι.
0: Και σκαρφίζονται όλων των ειδών τα κόλπα, τις κατεργαριές και τις κομπίνες, ώστε να ζήσουν όσο το δυνατόν πιο παρασιτικά και να κατακτήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την περίοπτη θέση που στείνει εμπρός στα σκοτεινά μάτια τους το απαστράπτον καταναλωτικό πρότυπο. Τι ωραίο!
1: Πολύ ωραίο, ναι. Παρότι ήταν, όπως είπα, ιδιαίτερα γοητευτικός και πολύ ωραίος άντρας.
0: Δεν το καταλαβαίνω εγώ από τις φωτογραφίες.
1: Ναι, μεγάλη επιτυχία στο γυναικείο φύλο. Αλλά όπως λες ότι σκαρφίζονται οι μετανάστες διάφορες έτσι μηχανές για να τη βγάλουν καθαρή, αυτό παραπέμπει και λίγο στη λαϊκή φιγούρα του Καραγκιόζη, που και ο Καραγκιόζης σκαρφίζονταν τα πάντα προκειμένου να επιβιώσει. Γι' αυτό μιλάω για ένα λαϊκό συγγραφέα, όπως λαϊκός ήρωας ήταν και ο Καραγκιόζης.
0: Πολύ ωραία το την έκανες τη σύνδεση. Τέτοια κάνεις και πας να μου πάρεις την εκπομπή σιγά σιγά, σε βλέπω.
1: Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση.
0: Για να δούμε.
1: Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση.
0: Για να δούμε.

0: και λένε εδώ Λευτέρη Ειδική ότι χωρίζεται το έργο του σε δύο επίπεδα, σε αυτό που ήταν μετανάστες στη Γερμανία, σε δύο περιόδους μάλλον καλύτερα. Τα βιβλία του τα πρώτα τοποθετούνται στη Γερμανία και οι ήρωες είναι συνήθως μετανάστες, άτομα λαϊκά, περιθωριακά, τα αγαπημένα μας. Και μετά από εκεί, όταν ήρθε στην Ελλάδα, το άλλαξε αυτό κάπως, έτσι δεν είναι?
1: Έγραψε τα βιβλία αυτά που έχουν αναφορά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Τα παιδικά του χρόνια. Άρχισε να ανασκαλεύει τη μνήμη του, ενώ είχε πρόσφατα τις μνήμες από τη Γερμανία. Όσο περνούσε ο καιρός και μεγάλωνε, γύριζε πίσω. Είναι συνήθεια όλων μας να πηγαίνουμε πολύ πίσω όσο μεγαλώνουμε. Δηλαδή και εγώ αυτά που κάνω διάφορες αναρτήσεις, πάω πολύ πίσω, ας πούμε. Δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι συνήθιο, δεν ξέρω τι φταίει.
0: Είναι συνήθιο και λένε ότι θέλει προσοχή γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Είναι. Τώρα δεν ξέρω σε ποια βάση, φαντάζομαι στην ψυχολογική βάση.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο
1: δεν μπορώ
0: επικίνδυνο.
1: Να το πω γιατί δεν είμαι ειδικός ούτε γνώστης.
0: Με την έννοια ότι να μην μένουμε στο παρελθόν. Με αυτή
1: ναι,
0: την έννοια.
1: Αυτό, να μην προσκολόμαστε.
0: Γιατί το νιώθουμε ότι ήταν πιο ωραίο από την πραγματικότητα, ενώ δεν ήταν τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζουμε ότι ήταν, το ωρεοποιούμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ενώ τότε δεν περνούσαμε και πολύ καλά πάντα. Αν νιώσουμε τον εαυτό μας. Τώρα όμως που έχουν περάσει τα χρόνια.
1: Έχω τις αισθάσεις μου γι' αυτό, συγγνώμη που παρεμβαίνω.
0: Βεβαίως.
1: Όντως ήταν πιο δύσκολα τα χρόνια και υπήρχαν διάφορα προστριβές, κακουχίες. Αλλά δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνονται πιο αγνά τα χρόνια.
0: Άλλο
1: πιο,
0: αυτό, Λευτέρη, πιο άδολα. Ξέρεις τι λέω. Για το συνέστημα το δικό μας ζώντας εκείνα τα χρόνια. Μπορεί, ας πούμε, να πηγαίναμε κάπου και να μην ήταν τόσο super wow όπως θέλουμε να το παρουσιάσουμε τώρα και λέμε θυμάζεται τότε στο τάδε μαγαζί.
1: Συμφωνώ.
0: Και αν θυμηθείς, αν ανιστορήσεις πώς ένιωθες εκείνη τη μέρα σε αυτό το μαγαζί, μπορεί και να μην ήσουν και τόσο ευχαριστημένος.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, αυτό το έχω καταλάβει κι εγώ έτσι, ναι, σαν προσωπική.
1: Μου το ξεδιάλυνες πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Doors. Σίγουρα θα του άρεσαν.
1: Πολύ.

0: τώρα που διάβασε ο Λευτέρης αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα από τον Γκάς, θα διαβάσω κι εγώ ένα αστείο απόσπασμα από το υπόψη της Λίτσας. Αυτά τα έγραφε στο Έθνος, νομίζω. Τα έστελνε κάθε Κυριακή.
1: Εγώ τον πρόλαβα, τον θυμάμαι στην Ελευθεροτυπία. Γιώργα, για το Έθνος δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Ελευθεροτυπία την Κυριακάτη και τον θυμάμαι.
0: Θα το ψάξω τώρα, όσο βάλω το επόμενο τραγούδι.
1: Τον θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τίποτα από τα δύο. Τα κείμενα αυτά δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό. Από τον Αύγουστο του 1990 ως το Δεκέμβριο του 1991, όπου με το γενικό τίτλο παραφράζοντας χρησιμοποιούσα τίτλους γνωστών κινηματογραφικών ταινιών, γράφει ο συγγραφέας στο πιστόφυλλο. Από όπου και να βρισκόμουν, φρόντιζα να τα στέλνω πάντα με φαξ στην υπεύθυνη του περιοδικού και πάντα με την υποσημείωση υπόψη της Λίτσας. Όταν χρειάστηκε να βρω ένα τίτλο για αυτό το βιβλίο, συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι τον τίτλο που έψαχνα τον χρησιμοποιούσα εδώ και πολλούς μήνες και συγκεκριμένα όσο έστελνα τα κείμενα στην παραλήπτριά τους. Τα πάντα μπορούν να συμβούν, ακόμα και η υποσημείωση ενός φαξ να γίνει τίτλος βιβλίου. Πολύ ωραίο το υπόψη της Λίτσας. Λοιπόν, λέει τώρα για το βιβλίο που είχε γράψει το Πάσχα στο χωριό και λέει λοιπόν μέσα σε αυτό το στο περιοδικό. Δεν πιστεύω να το πήρατε είδηση, ενώ το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν από το τελευταίο Πάσχα με τίτλο «Πάσχα στο χωριό», αφού καλά-καλά ούτε εγώ το είδα. Παρόλο που γνώριζα πότε θα κυκλοφορήσει, από πού, πώς και γιατί, ίσα που πρόλαβε το μάτι μου και το πήρε στις βιτρίνες των πιο κεντρικών βιβλιοπωλείων. Με το που έφυγε το Πάσχα, εξαφανίστηκε και το Πάσχα στο χωριό. Αποσύρθηκε στα γρήγορα από τις προσθήκες, σαν θλιβερό απομινάρι κάποιας ετήσιας γιορτής και καταχωνιάστηκε για να ξαναβγεί πάλι όταν θα έρθει η ώρα τον επόμενο χρόνο. Φίλος μου που ζει έξω από το κέντρο και θέλησε να το αγοράσει, άκουσε κατάπληκτο στο βιβλιοπόλι να του συστήνει υπομονή ως το επόμενο Πάσχα, επειδή είχε θεωρήσει καλό να αποθηκεύσει το βιβλίο μαζί με τις αναστάσιμες κάρτες και τους πασχαλιάτικους κούνελους. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί από την πελατεία του ετεροχρονισμένος και ανενημέρωτος. Το τραγικό στην όλη υπόθεση είναι ότι πουθενά μέσα στο βιβλίο δεν γίνεται λόγος για Πάσχα. Ούτε καν για Μεγάλο Σάββατο δεν γίνεται λόγος. Ίσως όμως αυτό ακριβώς να ήταν και η αιτία της τιμωρίας μου, το ότι δηλαδή δεν περιέγραψα επί λέξη αυτό που λέει ο τίτλος. Μήπως όμως ο Νονός περιέγραφε γιορτές και βαφτίσια. Σε τρεις ταινίες μία βάφτιση είδαμε όλοι και όλοι και εκείνη καλύτερα να μην είχε γίνει. Μήπως ο ελαφοκυνηγός που σκότωσε κόσμο και κοσμάκι, σκότωσε μήπως κανένα ελάφι? Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει και ένα Πάσχα στο χωριό χωρίς καμπάνες, λαμπάδες και ψαλτάδες? Σωστός. Η αλήθεια είναι πως άνθρωποι που ξέρουν τη βιβλιοαγορά και τους νόμους της με είχαν προειδοποιήσει πως με τέτοιο τίτλο το βιβλίο θα μείνει στην επικαιρότητα ως το βράδυ της Δεύτερης Ανάστασης. Εγώ όμως επέμενα. Και ο εκδότης μου, που σχεδίαζε να κάνει Πάσχα στο χωριό, συμφώνησε μαζί μου. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι στο εξώφυλλο, εκτός από τον πασχαλιάτικο τίτλο, υπάρχει και φωτογραφία ενός πασχαλιάτικου κόκκινου αυγού. Το αυγό στέκεται όρθιο με σπασμένο τον κόλο. Και αυτό ακριβώς θέλω να πω με την ιστορία μου. Άκου, Λευτέρη. Το έχεις διαβάσει σίγουρα. Ότι δηλαδή, αν δεν παραμερίσεις τον εγωισμό σου, αν δεν καταστρέψεις τον τζαμπουκά σου, αν δεν σπάσεις τον κόλο σου, δεν θα μπορέσεις να σταθείς ορθώς και να ζήσεις αρμονικά με τους άλλους. Όλο θα πέφτεις. Με δύο λόγια, πρόκειται για ένα βιβλίο που το θέμα του αρχίζει κιόλας από το εξώφυλλο. Φαίνεται όμως πως για μερικούς βιβλιοπόλες το θέμα του τελειώνει και στο εξώφυλλο. Αυτό για το Πάσχα στο χωριό, το οποίο είναι πολύ ωραίο, το έχω διαβάσει, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα και αστεία ως συνήθως. Αυτό βέβαια το απόσπασμα που διάβασα δεν ξέρω αν θα άρεσε πολύ στον ακροατή μας και φίλο και συμπαραγωγό Θανάση. Αν δεν σπάσεις.
1: Θα μας στείλει ο Θανάσης σε μήνυμα.
0: Συγγνώμη, Λευτέρη μου, ξαναπέστω, γιατί σε είχα κλειστό.
1: Θα μας στείλει ο Θανάσης σε μήνυμα, εφόσον του άρεσε ή δεν του άρεσε, θα μας ενημερώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι λίγο διφορούμενο, ότι για να γίνεις ένα με τους άλλους, θα πρέπει λίγο να τσαλακωθείς, να αλλάξεις, να διπλώσεις. Τι λες?
1: Άνθρωπος ο οποίος δεν τσαλακώνεται και δεν. Και το κυριότερο, δεν αυτοσαρκάζεται, δεν έχει και πολύ μεγάλη τύχη να καταφέρει να επιβιώσει αρμονικά μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Το υπερεγώ, αυτό το να είσαι υπερφύαλος, να θεωρείς ότι γνωρίζεις τα πάντα, ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, δεν οδηγεί σε καλό. Πρέπει και να τσαλακώνεσαι και να αυτοσαρκάζεσαι, πάνω απ' όλα να είσαι ταπεινός και να σέβεσαι πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους άλλους. Βέβαια δεν είμαι και ο καταλληλότερος κάνω συστάσεις σαν άνθρωπος, γιατί και εγώ έχω πολλά κουσούρια.
0: Μα κανένας μας δεν είναι για να κάνει συστάσεις.
1: Νομίζω ότι μετά από μια ηλικία καταλήγει σε κάποια αξιώματα που δεν δέχονται αμφισβήτηση. Το αξίωμα είναι αυτό, αξίωμα. Ή πειραματίζεσαι, κάνεις πείραμα για να έχεις την απόδειξη. Το αξίωμα είναι αυτό που δεν χωράει αμφισβήτηση. Λοιπόν, αυτά είναι αξίωμα που είπα.
0: Ναι, ναι. Απλά αυτό που περιέγραψα μέσα από το οδήγημά του του Σουρούνη έχει δύο έννοιες. Και αυτή που περιγράφεις εσύ και την άλλη που ένας έτσι ψηλό αντιδραστικός άνθρωπος, με την καλή έννοια πάντα, μπορεί να του κλωτσίσει. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα σου βάλω μία τραγουδάρα. Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει.
1: Να πω κάτι πριν την τραγουδάρα.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί μετά θα πάμε για ειδήσεις.
1: Ναι. Ο Αντώνης από το 87, εμείς συνυπήρξαμε στην Αθήνα, εγώ ανέβηκα στην Αθήνα το 88, άρα ένα χρόνο μετά τον Σουρούνη, και συνυπήρξαμε για πολλά χρόνια στην Αθήνα. Εγώ συγγνώμη για το Σαρδάμ, επέστρεψα στη Σύρο το 2007, δηλαδή μια 20ετία είμαστε σε κοινά στέκια, κοινούς χώρους, και είχε και ένα άλλο στέκι που πήγαινε στα Εξάρχεια, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ακόμα, είναι το Ουζερί της Μαρίτσας στη Σολομού. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ακόμα. Η βόλτα του η πρωινή ήταν στην κεντρική αγορά των Αθηνών, εκεί στην Αθηνά, στην Ψαραγορά και στα Χασάπικα και στα μαγαζιά με τα καρικεύματα, τους ξηρούς καρπούς γύρω-γύρω, στην Ευρυπίδου και όλα αυτά. Και μετά ανηφόριζε μέσω της πλατείας Ομονίας προς τα Εξάρχεια, έτρωγε εκεί στη Σολομού και κινούταν εκεί προς τη Σίνα, μετά αργά το βράδυ προς το low profile, και τα σπίτια του ήταν εκεί, στην περιοχή αυτή, Εξάρχεια, Νεάπολη, Λυκαβητός, προς το κέντρο της Αθήνας. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ και το κέντρο ότι είναι ομφαλός της γης. Λένε φίλοι μου, ας πούμε, μένω, ξέρω εγώ, έχω αποκτήσει σπίτι στη Γλυφάδα, στη Βούλα. Εμένα μου είναι παντελώς αδιάφορες αυτές τις περιοχές. Στο κέντρο γίνεται όλο το ζήμωμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί γύρω από τα πανεπιστήμια, γύρω από τις μουσικές σκηνές, από τα βιβλιοπωλεία, αν και έχουν εξαφανιστεί πια τότε, όμως ήταν πολύ έντονα. Και εκεί γινόταν, ζυμώνονταν ο κόσμος.
0: Πάμε να ακούσουμε το υπέροχο Τίποτα, να αλλάξουμε ώρα, να ακούσουμε και λίγες ειδήσεις και να τα πούμε μετά. Μη φύγετε.

0: καιρός.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους διάρκεια έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και νησιά των Δωδεκανήσων. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, έμειναν κλειστά σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Σύρου είναι υπόθεση όλων μας, τόνισαν για μία ακόμη φορά η πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων, του Βαρδάκιου και Πρόιου, στη συνάντηση που πραγματοποίησαν προχθές το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο με πολίτες αλλά και με εκπροσώπους φορέων και τοπικών αρχών για τα σοβαρά προβλήματα που τα συνοδεύουν, με κύριο εξ αυτών την υποστελέχωση. Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης Σύρου και ο Σύλλογος Γυναικών Ναυτικών Σύρου Άγκυρα ανακοινώνουν την αναβολή της ομιλίας της κυρίας Μαρίας Ευθυμίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Απόλλων σήμερα Τετάρτη. Την 1η Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Στέλιου Καζατζίδη στη Σύρο. Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό και για τη νέα Ελεκτική Επιτροπή θα πρέπει να καταδυθούν μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, στον κύριο Θεόδωρο Μεγαλοκονόμο, πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο 6934-632-935, κατά τις ώρες 10 το πρωί ως 12 το μεσημέρι. Η ΑΕΚ φιλοξενείται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Πέμπτη νίκη σε ισάρυθμες αγωνιστικές της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό, που πέρασε με 72-55 από την έδρα της Παρτιζάν. Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές που έχουν καταγραφεί στη EuroLeague πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, καθώς βρισκόταν πίσω με 28 πόντους, σε τεράστιο θρίαμβο, επικρατώντας τη Βαλένθια με 97-102 στην παράταση. Άνετη νίκη και 2-2 για τη Μύκονο Μπέτσον με 80-65 απέναντι στη Φρίμπουργκ στην Ελβετία για τον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup στο μπάσκετ. Σύμφωνα με το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγαλύτερη ένταση κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εκδηλωθούν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, από χθες Τρίτη άρχισαν να πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο πολύ ισχυροί ως θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα επηρεάσουν και το κεντρικό Αιγαίο.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Εδώ είμαστε μετά τις ειδήσεις και την αλλαγή της ώρας. Είναι 7 και 5. Είμαι εδώ με τον Λευτέρη Ζάνε. Λευτέρη.
1: Και εγώ εδώ είμαι, δεν έχω φύγει.
0: Δεν μπορείς να φύγεις, γιατί έχεις και εκπομπή μετά.
1: Είμαι ετοιμοπόλεμος.
0: Ετοιμοπόλεμος για τη δική σου εκπομπή, αλλά δεν είναι και άλλη κι αυτή.
1: Αυτή είναι εξαιρετική, δηλαδή δεν το περίμενα να βγει έτσι, και όσα έχουν ακουστεί και οι επιλογές των τραγουδιών είναι καταπληκτικά.
0: Θα του άρεσαν, λες.
1: Όσοι ακούτε, να το συστήσετε και σε φίλους σας και σε φίλες σας να το ακούσουν στο podcast όταν ανέβει.
0: Ναι.
1: Το Αντώνη θα του άρεσε σίγουρα, δηλαδή θα ήταν τώρα στο τέταρτο, στο πέμπτο ίσως σίγουρα.
0: Γιατί όταν συναντηθήκαμε με τον Λευτέρη για να πούμε για την εκπομπή, επειδή ο Λευτέρης ακούει κυρίως ελληνική μουσική, του έλεγα, θυμίσου ρε Λευτέρη αυτό το μπαρ, τι έπαιζε τότε. Μου λέει τώρα, δεν θυμάμαι, δεν έδινα βάση. Γιατί δεν έδινες βάση, Λευτέρη?
1: Δεν ήμουνα, εγώ ήμουνα...
0: Μόνο γι' αυτό?
1: Δεν άκουγα ποτέ αυτή τη μουσική. Από 15 χρονών άκουγα Τσιτσιάνι, Χιώτη, Ζαμπέτα και τέτοια πράγματα. Και ήμουνα και δακτυλοδεικτούμενος ανάμεσα στους συμμαθητές μου. Δεν έδινα πολύ βάση, δεν με τράβηξε ποτέ. Τα θεωρώ τεράστια μουσικά κομμάτια όλα αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα μουσικά, αλλά δεν είναι.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το κατάλαβα. Απλά ήθελα να πω ότι ήταν τελείως κουτουρού τα τραγούδια, προσπαθώντας να σκεφτώ τι θα του άρεσε με βάση αυτά που έχω διαβάσει.
1: Αυτό που έπαιξε τώρα, The Sultans of Swing, ήταν ένα τραγούδι που ακούγονταν στο low profile πολύ.
0: Ναι, χαίρομαι. Γράφεις ένα απόσπασμά του εδώ στο Μονοπάτι στη Θάλασσα, που όπως είπες πολύ σωστά και εσύ είναι και αυτοβιογραφικό, ότι λέγεται Θεσσαλονίκη τότε, ότι οι άνθρωποι είχαν χωριστεί σε πλούσιους και φτωχούς. Θα το πεις? Έλα, θα το πεις εσύ, σε περιμένω.
1: Ήθελα να το διαβάσω αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μέχρι να το βρεις, βάζω μουσική.
1: Το έχω.
0: Έλα,
1: το έχω.
0: Πάμε.
1: Ήταν πριν πολλά χρόνια τότε που οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμα χωριστεί σε πλούσιους και φτωχούς. Και όλα πάνω στη γη ήταν μικρά, στενά και λίγα. Τα σπίτια μας ήταν μικρά, τα μαγαζιά ήταν μικρά, η οδός μουσών ήταν στενή, το κρεβάτι μου ήταν στενό, οι εκκλησίες ήταν μικρές, οι φίλοι μου ήταν μικροί. Και τα ρούχα μας ήταν λίγα και στενά, αφού ο Παπαγιώργης που μας τα έδινε δεν μας μετρούσε με τη μεζούρα. Ο κόσμος ήταν και αυτός μικρός και έπιανε από το δάσος του Σέιξου μέχρι τη θάλασσα του Λευκού Πύργου. Η ίδια η γη ήταν τόσο μικρή που όταν πήγα σχολείο και την είδα πάνω στο τραπέζι του δασκάλου, μπόρεσα να την αγκαλιάσω. Τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα ήταν τόσο λίγα που όταν έβλεπες ένα χειροκροτούσες και το κοίταζες μέχρι να χαθεί, γιατί θα αργούσες πολύ για να ξαναδείς άλλο. Τηλέφωνο ούτε ακούγαμε ούτε βλέπαμε. Για να το δει κανείς έπρεπε να φάει ξύλο. Αν ήταν μικρός, στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου. Αν ήταν μεγάλος, στο γραφείο του διευθυντή της αστυνομίας. Το φαΐ ήταν τόσο λίγο που όταν το είχαν οι άνθρωποι μπροστά τους, κάναν το σταυρό τους σαν μπροστά σε εικόνισμα. Κλέφτες δεν υπήρχαν, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα να τους κλέψεις. Το μόνο που έκλεβαν κάθε τόσο τα παλικάρια ήταν καμιά όμορφη κοπέλα. Και αυτό γιατί ο μπαμπάς της τσιγκουνεύονταν να τους τη δώσει. Και αφού εκείνη προηγουμένως τους είχε κλέψει την καρδιά. Τα σπίτια δεν είχαν κλειδαριές, αλλά κανείς δεν έμπαινε από μόνος του. Έπρεπε εσύ να πάει να ανοίξεις την πόρτα για να καλωσορίσεις το μουσαφίρι. Οι άνθρωποι ήταν και αυτοί λίγοι, και αυτοί που θέλανε ήταν τόσο μικρά, που έστελναν εμένα για να τους τα φέρω. Τα μυαλά τους ήταν στενά και μικρά και λίγα. Το άκουγα που το λέγανε συνέχεια ο ένας τον άλλον. Μικρό μυαλό έχεις, στενό μυαλό είσαι, τα μυαλά σου είναι λίγα. Μου το λέγανε και εμένα όταν ήμουν μικρός και λίγος, πως το κεφάλι μου είναι άδειο και δεν έχει κουκούτσι μυαλό μέσα. Απόσπασμα από το βιβλίο «Μονοπάτι στη θάλασσα».
0: Ναι.
1: Εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Να συνεχίσω όμως για κάτι που έλεγε ο μπαμπάς τους, αυτό που το βρήκα τώρα και το θυμήθηκα αμέσως. Έλεγε ότι η Εγνατία είχε χωρίσει τους ανθρώπους σε πλούσιους και φτωχούς. Προτού ακόμα ο καλός Θεός τους χωρίσει σε αμνούς και ερήφια, η κυρά Εγνατία τους χώρισε σε πρόβατα και κατσίκια. Ο παππούς μου τα έλεγε χωρίς να θυμώνει, ο μπαμπάς μου όμως άναβε και κόρωνε. Στην παραλία τα πρόβατα, τα τραγιά στα κατσάβραχα. Όσο ανέβαινες γινόσουν πιο φτωχός και όσο κατέβαινες πιο πλούσιος. Μια φορά στη γιορτή του, Συγγνώμη, όταν ο θείος του Άρης αντί για δώρο και χαρτζιλίκι του έδωσε την ευχή να ανέβει ψηλά, ο μπαμπάς του θύμωσε και παραλίγο να τον δείρει. Πού ψηλά, ρε σύλλες, το παιδί να ανέβει ακόμα πιο ψηλά? Στην πορτάρα με τους γύφτους να πάει να ζήσει, για τη φυλακή του γεντίκου λέει να μπει για να χαρείς. Να κατέβει να εύχεσαι. Φοβερό, ε. Να κατέβει να εύχεσαι, όχι να ανέβει.
1: Στέλνει μηνύματα και ο Θανάσης, ο οποίος είναι Θεσσαλονικιός. Στέλνει και σε μένα.
0: Και με, στην Άνω Πόλη είναι το πατρικό, ναι, του.
1: Γιατί είναι στην Άνω Πόλη και μιλάει για την Ιδωδό Μουσόν, για το γεντί κουλέ.
0: Τι λέει, τι λέει.
1: Λέει ότι έχει συγκινηθεί, ας πούμε, και ότι του έρχονται στο μυαλό πολλές αναμνήσεις.
0: Αν δεν έχεις διαβάσει Σουρούνι, Θανάση, θα σου φέρω.
1: Ναι, και τη Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι μαγική. Την αγαπάμε πολύ, την αγαπάς και εσύ πολύ.
0: Ναι,
1: και
0: εγώ.
1: Και κρατάει ακόμα, είναι πιο ανθρώπινη η Θεσσαλονίκη, κρατάει ακόμα, παρόλο τον οριμαγδό αυτών των αγορών και των πολυεθνικών και του χρήματος, έχει κάποια στέκια και κάποιους πυρήνες που κρατάνε ακόμα. Εγώ τους ανακάλυψα και πρόσφατα ανακάλυψα κάποιους καινούριους, εκεί την Πριγκιπέσα με τον Δημήτρη το Σφίγγο και την παρέα του που παίζουν λαϊκορεμπέτικα σχεδόν 5 μέρες την εβδομάδα. Ένα μαγαζί που δεν έχει ηλεκτρονικές κρατήσεις, γίνονται μόνο από το τηλέφωνο. Ναι. Δηλαδή κρατάς τραπέζι μόνο από το τηλέφωνο. Αυτό δηλαδή εμένα είναι κάτι που δεν ξέρω επιχειρηματικά αν τους συμφέρει, αλλά εμένα είναι κάτι που με γυρίζει προς τα πίσω και μου φέρνει γλυκές αναμνήσεις στο μυαλό. Και πάντα έχουν κόσμο και δουλεύουν, αλλά αντέχουν και αυτοί, ναι, όσο μπορούν μέσα στην πίεση που νιώθουν από τα μαγαζιά, τα πολύ mainstream και όλα αυτά. Θεσσαλονίκη, χαιρετισμού Θανάση. Αγαπάμε πολύ.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι πάλι.

0: Στηρίζουμε και τον Χρήστο από Βέρεια που μας ακούει. Και να διαβάσω ένα απόσπασμα ακόμα από τον Γκάς, τον αγαπημένο μου. Μ' αφήνεις?
1: Σε αφήνω, τι, αφού σου είπα, είναι δική σου εκπομπή, παίξε μπάλα.
0: Ευτυχώς που
1: με αφήνεις. Και δεν τη διεκδικώ, δεν διεκδικώ τίποτα. Είμαι απλώς προσκεκλημένος.
0: Α, έτσι, απλώς προσκεκλημένος. Λοιπόν, ο Σουρούνης ήταν ναύτης σε ένα καράβι. Ο Χότζας τον είχε βγάλει, τον καπετάνιο Χότζα, εκείνος δηλαδή, σαν παρατσούκλι. Και δεν θα σας το διαβάσω όλο για να μην σας κουράζω κιόλας. Θα σας διαβάσω ένα αποσπάσμα. Του λέει λοιπόν ο καπετάνιος: «Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Άλλοι ναύτες παρακαλούν τον καπετάνιο να τους κάνει τρίτους. Και εδώ σε εμάς ο καπετάνιος παρακαλάει τον ναύτη. Τέτοιο ανάποδο βαπόρι δεν μου έχει ξανατύχει. Ας το μπουκάλι κάτω.» Υπάκουσα και το άφησα. «Μπορώ να φύγω τώρα, καπτάνιε?» «Όχι, δεν μπορείς. Εγώ θα σου πω πότε θα φύγεις.» «Δεν μου λες. Δεν σας είπα εγώ να σταματήσετε τα πούστικα στην κουβέρτα? Γιατί δεν τα σταματήσατε?» «Ποια πούστικα, καπετάνιε?» «Τα στιχάκια, αυτά που λέτε όταν κάνουμε ρεμέτζο σπατσαμέντο στο Βύρα στο Μάινα. Γιατί δεν φωνάζετε όπως όλοι οι ναύτες του κόσμου, επόπ, επόπ, και λέτε στιχάκια?» «Δεν λέμε στιχάκια, καπετάνιε, προσευχή λέμε.» «Προσευχή, ακόμα χειρότερα. Και τι είδους προσευχή είναι αυτή που λέτε στο Βύρα, ας πούμε, του Κάβου?» «Όπως όλες οι προσευχές, καπετάνιε. Μιλάμε στο Θεό. Θεός είμαι εγώ πάνω στο βαπόρι, στο ξανάπα. Κανένας άλλος.» «Εσύ την έγραψες αυτή την προσευχή?» «Όχι», γέλασα. «Ένας Γερμανός, ο Ράινελ Μαρία Ρίλκε.» «Α, ώστε Μαρία τη λένε την πουστάρα, ε? Και μετά με λες εμένα πώς δεν λέτε πούστικα? Ξέρεις τι λένε οι άλλοι καπετάνοι όταν βλέπουν να μπαίνει το πλοίο μου στο λιμάνι? Να έρχονται οι μαρίκες. Και όταν φεύγει, να φεύγουν οι μαρίκες. Και καλά, η μία μαρίκα είναι το βαπόρι. Η άλλη μαρίκα ποια είναι? Μπορείς να μου πεις εσύ? Με έχετε κάνει ρεζίλι σε όλα τα λιμάνια. Και τι κατακλίνεσαι και γράφεις στην καμπίνα σου? Γράφεις προσευχές αντίπου στο Μαρία ή κρατάς ημερολόγιο σαν και εμένα? Γιατί αυτό μου είπε ένα πουλάκι, πως όλο γράφεις.» Η αλήθεια είναι πως ο Χότζας δεν έλεγε και τόσο μαλακίες. Έτσι ήταν. Όχι ότι δουλεύαμε στην κουβέρτα λέγοντας στιχάκια, αλλά δουλεύαμε λέγοντας ποίηματα. Και γι' αυτό υπεύθυνος ήμουν εγώ, κανένας άλλος. Φεύγοντας από τη Φραγκφούρτη, είχα παρακαλέσει τη Βάσια να μου χαρίσει ένα βιβλίο που το αγάπησα πιο πολύ απ' όλα. Ήταν τα ποίηματα του Ράινελ Μαρία Ρίλκε, μεταφρασμένα στα ελληνικά. Από τότε είναι το μόνο βιβλίο που κουβαλάω πάντα μαζί μου και ήταν φυσικό να το πάρω και στο βαπόρι. Το ξέρω απ' έξω. Όταν θέλω να τραγουδήσω, λέω στίχους από εκεί μέσα. «Η στάμνα σου είμαι, αν σπάσω. Το πιωτό σου είμαι, μ' αν χαλάσω. Το ένδυμά σου και το επιτίδευμά σου είμαι. Μαζί με μένα θα χάσεις το νόημά σου.» Έτσι σιγά σιγά άρχισα να το σιγολένε μαζί μου στη ρεσπέτζα. Και ο Παναγής και η Ένα και ο Θέμης και ο Μπέμπης, ακόμα και ο Ιδιότροπος. Έπειτα να το λέμε δυνατά γελώντας και μετά να το βροντοφωνάζουμε όταν θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε και να μην μας καταλαβαίνουν. Ήταν το επαναστατικό μας τραγούδι. Από τη ρεσπέτζα το βγάλαμε στην Πρίμη, στο Αμπάρι 4, και το τραγουδούσαμε στη θάλασσα και από εκεί το γυρίζαμε σε όλο το βαπόρι ξεφωνίζοντάς το. Προπάντων στο Βύρα που θέλει δύναμη. Καλά, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτό.
1: Από τις δουλειές που έκανα, από τις δεκάδες δουλειές που έκανα, ήταν και του ναυτικού, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και η ορολογία, τώρα η καραβίσια που χρησιμοποιεί εδώ στο λόγο του, που τη συνδέει τώρα με υψηλή ποίηση. Δηλαδή καραβίσια, ορολογία και βομολογία παράλληλα,
0: ναι,
1: που τη
0: ναι.
1: συνδέει με υψηλή ποίηση, με έναν τρόπο ο οποίος είναι κέντημα. Τώρα τι να πω τώρα.
0: Και κόλλησε και τον Παναγή και την Ιένα και τον Μπέμπη. Μόνο ο Μπέμπης ο Σουγιάς έλειπε.
1: Ναι, και ο Ιδιότροπος και όλοι αυτοί οι τύποι, ναι, ας πούμε, της κουβέρτας, ας πούμε. Δηλαδή,
0: δεν φοβερό. Ναι. Εγώ πραγματικά συγκινήθηκα με αυτό.
1: Και εγώ συγκινούμαι, ναι. Και πιστεύω ότι συγκινούνται και αυτοί που μας ακούνε, ας πούμε. Δηλαδή, είναι μεγάλη μορφή ο Αντώνης Σουρούνης, και λέω είναι γιατί οι συγγραφείς είναι παρόντες και θα είναι και στο μέλλον παρόντες. Δεν φεύγουν ποτέ, γιατί έχουν αφήσει πίσω τους scripta manent, που ναι. έλεγαν οι Λατίνοι, τα γραπτά μένουν.
0: Η αιωνιότητα είναι μαζί τους.
1: Η αιωνιότητα, ναι, γιατί θα πω τώρα κάτι από αυτά, έτσι, τα πολύ σε εισαγωγικά περισπούδαστα που λέω, το να κάνεις λεφτά ή καριέρες ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν λέει και πολλά πράγματα. Το να αφήσεις κάποιο έργο κάπου, χτίσε, γράψε, τραγούδισε, να ηχογραφηθείς, ζωγράφησε, κάνε ένα γλυπτό έργο, χειροπιαστό, κάτι, να αφήσεις έργο πίσω σου.

Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να το τελειώσω αυτό το απόσπασμα. Όπα, μισό λεπτό, γιατί θα μπει Iron Maiden μετά. Μπήκε το Remember Tomorrow. Ήθελα να βάλω και ένα Iron Maiden, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα του άρεσε. Και εγώ μόνο αυτό μπορώ να ακούσω από τους Iron Maiden. Μετά, αλλά χτυπώ το κεφάλι μου στον τοίχο. Οπότε έβαλα το Remember Tomorrow.

0: Αυτό το απόσπασμα που διαβάζαν το ποίημα του Ράινελ Μαρία Ρίλκε, μπερδεύομαι και εγώ που έχω κάνει ορθοφωνία, έτσι με βλέπεις που μπερδεύομαι. Έχω κάνει όχι πολλά χρόνια, κάποιους μήνες, αλλά στον Ράινελ Μαρία Ρίλκε μπερδεύομαι πολύ.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο Σουρούνης πριν με το ρο.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν όλοι μαζί εκεί στην κουβέρτα και φωνάζανε. Προπάντων, λέει, στο Βύρα που θέλει δύναμη. Φώναζε εκείνος, Θεέ, και οι άλλοι πίσω, τι θα κάνεις αν εγώ πεθάνω. Εκείνος, η στάμνα σου είμαι. Οι άλλοι, αν σπάσω, το πιωτό σου είμαι. Μα αν χαλάσω, το ένδυμά σου και το επιτίδευμά σου είμαι, όλοι μαζί. Και ώσπου να τελειώσουν τη στροφή, είχανε πορωθεί τόσο πολύ, λέει, και είχανε τελειώσει το Βύρα. Θερμαστές λαδάδες μηχανικοί στέγκονταν παράπερα και τους χάζευαν γελώντας. Στα λιμάνια οι ναύτες από τα ξένα βαπόρια που ήταν αραγμένα κοντά και έβλεπαν, τους ρωτούσαν «Τι σκατά λέτε για να παίρνετε τέτοια δύναμη και κάνετε τόσο καλά τη δουλειά σας?» «Ποίηματα», τους απαντούσανε. «Ποίηματα», απορούσαν. «Αδερφές είστε?» «Ναι, Μαρικόνε, δεν βλέπεις, το γράφει και στο βαπόρι μας. Μαρίκα», γιατί έλεγαν το βαπόρι Μαρίκα. Και όλοι οι ναυτικοί, λέει ο Σουρούνης, ξέρουν 5 ισπανικά, όπως και αυτοί που δεν ξέρουν, γνωρίζουν ότι Μαρικόνε θα πει αδερφή. Πάντως αποκλείεται να ήταν, λέει, ο Ρίλ και αδελφή, παρόλο που τον έλεγαν Μαρία.
1: Ναι, στα ισπανικά το Μαρικόνε είναι ο γκέι, ναι.
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι.
0: Και λέω, ακόμα και αυτοί που δεν ήξεραν ισπανικά, το ξέραν
1: οι ναυτικοί. Μαρίκο το λένε για συντομία,
0: ναι.
1: Οι ισπανόφωνοι.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε, θα τελειώσει το Remember Tomorrow και θα διαβάσεις το αποσπασμά σου, εντάξει?
1: Οκ, ό,τι πεις.

0: Χορταστική, η Iron Maiden, χορταστική.
1: Χορταστική, ναι. Και παρότι με το ρυθμό δεν έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις, έχω πια την αντίληψη και μπορώ να καταλάβω ότι είναι καλή και κακή μουσική. Το συγκεκριμένο είναι καλή μουσική.
0: Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό το διάλεξα. Από πού θα μας διαβάσεις?
1: Θα διαβάσω από τις Κυριακάτικες Ιστορίες. Η πρώτη εικόνα που έχω από τον κόσμο είναι γυμνές γυναίκες. Θα ήμουν 2 ή 3 χρόνων και η μάνα μου με πήρε μαζί της στο χαμάμ, όπου πήγαινε κάθε εβδομάδα με τις γειτόνισσες. Μέχρι τότε δεν θυμάμαι τίποτα από τη ζωή. Λες και εκείνη τη μέρα άνοιξαν τα μάτια μου, καθυστερημένα σαν τα κουτάβια, ή σαν εκείνη τη μέρα να γεννήθηκα και αντίκρισα την πλάση. Και οι γυναίκες άλλωστε έκαναν λες και εκείνη ακριβώς τη στιγμή ήρθα στον κόσμο και με υποδέχονταν. Με κάθιζαν στις γυμνές τους κοιλιές και ονομάτιζαν αυτό και το άλλο που εξήχε από το σώμα μου και πώς λειτουργεί, από τα αυτιά και τη μύτη μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μου. Ακόμα και σήμερα έχω τα κορμιά τους μπρος στα μάτια μου. Όχι και τόσο για τη γύμνια τους, όσο για τη φυσικότητά τους. Κινούνταν, περπατούσαν και στέκονταν σαν να ήταν ντυμένες και βρίσκονταν

Τα στο μαχαλά τους. Νέες και γριές μιλούσαν, γελούσαν και φώναζαν, καταχαρούμενες που βρέθηκαν ολομόναχες μεταξύ τους, τσίτσιδες και ανυπόδιτες, ντυμένες μόνο με το σαρκείο που τους χάρισε η φύση και δεν τις ένοιαζε πια αν ήταν φτιαγμένο από μαλλί, κάμποτ, βαμβάκι ή μετάξι. Η αρσενική παρουσία ανάμεσά τους ήταν ακόμα στα σπάργανα. Μπορούσαν λοιπόν να παίζουν με αυτή όπως τα μικρά κορίτσια με την κούκλα τους. Εγώ ήθελα να παίζω με την Κατίνα. Άπλωνα τα μικρά μου χέρια προς το μέρος της, σημάδι πως την είχα επιλέξει, γιατί αυτή ήταν η πιο όμορφη. Και ήταν. Οι γυναίκες γελούσαν, αφού η γνώμη μου ακόμα δεν είχε καμία σημασία για αυτές και δεν μετρούσε. Και αυτό ακριβώς τις έκανε όλες όμορφες. Όταν μεγάλωσα, είδα πολλές φορές την ίδια εικόνα σε έργα μεγάλων ζωγράφων. Γυναίκες καθιστές, γυναίκες ξαπλωτές και γυναίκες όρθιες σε χώρους ανοιχτούς και χώρους κλειστούς, κάτω από δέντρα και πάνω σε μεταξωτά μαξιλάρια, όλες γυμνές και όλες πανέμορφες, εναρμονισμένες με τον εαυτό τους, το περιβάλλον και την χαρά που τους πρόσφερε η στιγμή. Ζούσαν μέσα στο παρόν και αυτό τις έκανε αιώνιες. Φαίνονται να μην έχουν ηλικία, επειδή φαίνονται να κουβαλάνε όλες τους τις ηλικίες χωρίς να έχουν απαρνηθεί καμία και χωρίς να προσμένουν κάποια άλλη. Δείχνουν μικρά κορίτσια και ταυτόχρονα μεστομένες γυναίκες, δίχως φιλάρεσκους υπολογισμούς και δίχως υλικούς στόχους, με βυζιά που φυτρώνουν άνισα από μόνα τους, με μπούτια σαν κορμούς αμπόλιαστων δέντρων και με κοιλιές μεγάλες και φουσκωμένες, έτοιμες να χωρέσουν μέσα τους όχι μόνο παιδί αλλά ολόκληρο άντρα. Όλοι αυτοί οι ζωγράφοι λάτρευαν την ομορφιά και την αθωότητα και αυτά απεικόνιζαν, όπως έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες με τα γάλματα και τις αναπαραστάσεις που βλέπουμε σε τοιχογραφίες και σε πιθάρια. Ο γυμνός άντρας που ετοιμάζεται να παλέψει έχει την ίδια χάρη με εκείνον που προσφέρει στη γυναίκα ένα λουλούδι και τον άλλον που κρατάει ένα κανάτι με κρασί. Και όλοι μαζί έχουν τη χάρη της Αφροδίτης που συνοδεύεται από τον έρωτα. Αν υπάρχει κάτι που ενώνει τους καλλιτέχνες μέσα στους αιώνες, είναι η άποψη πως η ομορφιά υπάρχει μέσα στην απλότητα και την αφέλεια. Όποιος δεν τα ανακάλυψε αυτό, δεν είναι καλλιτέχνης. Είναι απλός τεχνίτης. Αλλά χάρη έχει ένα λουλούδι στο δάσος. Άλλη βέβαια χάρη έχει ένα λουλούδι στη γλάστρα ή μέσα στο βάζο. Από τη στιγμή που δίνει σημασία και μετράς τη γνώμη των άλλων, μετράς και τα βήματά σου και τις κινήσεις σου. Οι γυναίκες που χτίζουν τα κορμιά τους με το μυστρί του πλαστικού χειρουργού πανικοβάλλονται όταν το βλέπουν να καταραίει, ενώ εκείνες που πλάστηκαν με το χάδι του άντρα το καμαρώνουν και το χαίρονται μέχρι το τέλος. Όταν το σώμα χάνει τη φυσικότητα, χάνει και την ομορφιά του, γιατί δεν υπάρχει όμορφο και άσχημο σώμα. Υπάρχει μόνο ζωντανό και νεκρό, έμψυχο και άψυχο. Τα μικρά παιδιά που δεν νοιάζονται για τη γοητεία τους, καθώς και όσοι γέροι άνθρωποι συμφιλειώθηκαν με το κορμί τους, είναι ολοφάνερη απόδειξη για το πόσο ωραίο μπορεί να είναι ένα σώμα που μέσα του δεν κατοικεί η φιλαρέσκεια αλλά η αθωότητα, και πόσο άσχημο μπορεί να είναι το σώμα κάποιου ή κάποιας που το κυνεί για να αρέσει ή ακόμα χειρότερα για να το εμπορευτεί. Δεν υπάρχει πιο άσχημο κορμί από εκείνο της νεαρής καλλίγραμμης πόρνης που σου το προσφέρει κούφιο και άψυχο, επειδή η καρδιά της είναι αφημένη στον αγαπητικό της, και δεν υπάρχει πιο όμορφο από το σώμα της γριάς Κατίνας που το είχε η μοίρα της να παντρευτεί το φούρναρ της γειτονιάς μας, και την ώρα που έπεφταν για ύπνο οι περισσότερες όμορφες γυναίκες εκείνη σηκωνόταν για να ζυμώσει, να φουρνίσει και να φτιαρίσει. Συνέχεια ήταν αλευρωμένη σαν να έπλαθε τον εαυτό της καθημερινά μαζί με το ψωμί της, και όπως αυτό ήταν πάντα φρέσκο και βοδιαστό, έτσι ήταν και εκείνη. Σήμερα όταν τη βλέπω καμιά φορά στο δρόμο καθαρή πια και ξεκούραστη, μου χαμογελάει με εκείνο το ίδιο κοριτσίστικο χαμόγελο του χαμάμ, τότε που άπλωνα τα χέρια προς το μέρος της. Άπλωνα το χέρι για να τη χαιρετήσω. Παρόλο που είναι γριά και εντυμένη, το σώμα της έχει την ίδια στάση που είχε γυμνή κοπελίτσα, όταν για μια στιγμή της ζωής της υπήρξε η πρώτη και η ωραιότερη γυναίκα στην ψυχή ενός νεογέννητου άντρα, χωρίς να το ξέρει η ίδια.

0: να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα που λέγαμε αυτό για το μεταναστευτικό. Αυτό που λέγαμε στην αρχή και είπες πολύ σωστά, ότι ήταν και εκείνος και πώς πάει το πράγμα έτσι αλυσίδωτα και πώς μοιάζουν όλα αυτά μαζί, όλες αυτές οι ιστορίες.
1: Η ιστορία, πριν διαβάσεις οτιδήποτε, να ξέρεις ότι είναι ομόκεντροι κύκλοι. Δηλαδή έχουν το ίδιο κέντρο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος, αλλά έχουν το ίδιο κέντρο, επαναλαμβάνεται. Είναι σαν να ρίξει ένα βότσαλο και κάνει αυτά.
0: Ωραία παρομοίωση.
1: Και τους κύκλους αυτούς, και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Προσγνώση και συμμόρφωση όλων μας. Γιατί έχουμε ζήσει κάποια πράγματα, αλλά δεν αποκλείται να τα ξαναζήσουμε.
0: Ήταν στη Γερμανία λοιπόν, και μπορεί, λέει, να είχαμε την τύχη να καταφθάσει και κανένα τρένο από την πατρίδα φορτωμένο με καινούριους. Μπορεί να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη τύχη να φτάνε κανένα συντοπίτης και να μαθαίναμε και νέα για τους γνωστούς μας. Όμως φαινόμασταν, όπως φαινόμασταν εμείς τότε, φαίνονται οι Αλβανοί σήμερα. Αυτοί δεν έρχονται με τρένο για να μαζεύονται στο σταθμό, έρχονται με τα πόδια. Και η Ομόνοια είναι το πηγάδι για να ξεδιψάσουν, να πέσουν μέσα και να πνιγούν ή να τους πετάξουμε εμείς. Μας κυνηγούν, λένε. Μαχαίρενε. Να το, αυτό είχα διαβάσει. Μαχαίρωνε κάποιος Ιταλός ένα συμπατριώτη του στο Μόναχο και την πλήρωνα εγώ στην κολονία. Έκλεβε ένας Έλληνας πορτοφόλι στην άλλη άκρη της Γερμανίας και ψάχνανε τις τσέπες τις δικές μας. Μας εκμεταλλεύονται και μας ισχυρίζονταν ότι μας εκμεταλλεύονταν, και σε μένα το ίδιο κάνανε. Ο χειρότερος και στιγνότερος εργοδότης που είχα στη ζωή μου ήταν Έλληνας στη Φραγκφούρτη, φίλε μου. Και μάλιστα σπουδαγμένος. Ήμουν χωρίς άδεια εργασίας, χωρίς άδεια παραμονής, και έκρινε σωστό να είμαι και χωρίς μισθό. Μου έδινε 10 μάρκα κάθε Σάββατο, δούλευα και τα Σάββατα, όσα χρειαζόμουν για να πηγαίνω έρχομαι και να το δουλεύω. Πολλές φορές πηγαίνοντας με φίλους μου να πιούμε μια μπύρα σε γερμανικά μαγαζιά, σηκώνονταν μερικοί άντρες και μας κλείνανε την είσοδο. Την είχαν την ατυχία αυτή όσοι ξένοι διέθεταν έντονα μεσογειακά χαρακτηριστικά. Ευτυχώς εγώ δεν τα διέθετα και δεν μου κλείναν την πόρτα. Είχαν όμως και την τύχη εξαιτίας αυτών των ίδιων χαρακτηριστικών να τους ανοίγουν τις πόρτες οι γυναίκες. Δυστυχώς εγώ δεν τα διέθετα και δεν μου τα άνοιγαν. Για πες.
1: Γλυκόπικρο. Το χιούμορ αυτό είναι πολύ γλυκόπικρο.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έχεις βιώσει τέτοιες καταστάσεις, η πίκρα αυτή που κουβαλάς δεν φεύγει ποτέ, αλλά... όπως μιλήσαμε και στην αρχή της εκπομπής για τον αυτοσαρκασμό και για το χιούμορ, πόσο σημαντικά είναι στη ζωή, ο Σουρούνης το τονίζει αυτό σε κάθε παράγραφό του, ας πούμε, δηλαδή σε κάθε σελίδα του είναι χαρακτηριστικό, το βρίσκεις, το αλλιεύεις από τη σελίδα και καταλαβαίνεις ότι είναι ένας άνθρωπος που και τσαλακώνεται και περιπέζει τον εαυτό του και τα πάντα. Γι' αυτό και άλλωστε κάνουμε και αφιέρωμα και μιλάμε για αυτόν και μιλάνε και άλλοι πιο ειδικοί από εμάς και καλύτεροι από εμάς, πολύ πολύ καλύτεροι.
0: Ωστόσο,
1: εμείς σαν αναγνώστες μιλάμε απλοί.
0: Ναι, λες και βλέπεις όμως πραγματικά, καταρχάς ό,τι μου έχεις πει, εμείς συναντηθήκαμε με τον Λευτέρη μόνο να πούμε για το Σουρούνι 2-3 τραγούδια που θεωρούμε ότι έπρεπε να μπουν όπως του Καβαδία. Και δεν είπαμε τι θα διαβάσει ο καθένας. Ήρθε ο καθένας έτσι, μόνος του με αυτά που θα διαβάσει. Ένα μόνο πετύχαμε το ίδιο. Ωστόσο όμως αυτά που λες είναι αυτά που έχω μελετήσει πραγματικά τώρα, ακόμα και αυτό για τους ομόκεντρους κύκλους. Άκου τι λέει εδώ. Οι γονείς μου παίρνουν σύνταξη από τη Γερμανία και κάθε πρωί βγαίνουν στο μπαλκόνι και λένε ευχαριστώ. Δεν έχω ιδέα σε ποιον. 20 τόσα χρόνια δούλευαν στο εργοστάσιο δίπλα-δίπλα με Τούρκους. Το 1922 ο πατέρας μου ήρθε στη Θεσσαλονίκη από τη Σμύρνη, όπου οι Τούρκοι σφάξανε το δικό του πατέρα. Πρόσφυγες με όλα τα δεινά της προσφυγιάς. Ακόμα και το όνομα αλλάξανε. Ένας που ξέρει από αυτά μου είπε πως ο Σουργούνης στα τουρκικά σημαίνει πρόσφυγας, άστεγος, αλήτης, και το ελληνικό στόμα απέβαλε το γάμα. Το 1940 ο πατέρας του πήγε στην Αλβανία να πολεμήσει τους Ιταλογερμανούς. Μετά 20 έτη δούλευε μαζί με τους Ιταλούς στη Γερμανία. Σήμερα ήρθαν οι Αλβανοί να δουλέψουν στην Ελλάδα, δηλαδή... Τρελά πράγματα, η ιστορία γελάει και μαζί της γελάω κι εγώ. Και επειδή εγώ είμαι ο τελευταίος που πρέπει να γελάει, υποπτεύομαι μήπως είμαι εκείνο το παρδαλό κατσίκι. Πολύ ωραίο,
1: ναι, ναι, ναι. Το παρδαλό κατσίκι Σεζάν είναι η, νομίζω, πίνακας που έχει την κατσίκα. Νομίζω ότι είναι Σεζάν, είναι ένας περίφημος πίνακας του Σεζάν που έχει ένα κατσίκι και έναν ήλιο που ανατέλει. Έχω την εντύπωση ότι είναι Σεζάν, τέλος πάντων.
0: Νομίζω, ναι, θα ακούσουμε τώρα όμως και, και Μάνο Ελευθερίου που σίγουρα θα του άρεσε. Ε, να βάλω τη δικό μου ζωή. Αυτό το τραγούδι όταν το άκουσα από την διασκευή αυτή που θα σου βάλω τώρα, πρέπει να το άκουγα για 3 μήνες σερί γύρω στις 7 φορές την ημέρα. Εντάξει, τώρα χαλάρωσα. Σε λίγο πάλι. Άκου διασκευή.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το καπτά Γιάννη,

0: Τι άλλο να πούμε για το σουρούνι, Λευτέρη? Για την κόκκινη βρύση, θυμάσαι?
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Τι ώρα έχει πάει?
0: Έχει πάει παρά 10.
1: Παρά 10, ε.
0: Θα συνεχίσεις εσύ?
1: Τι, θα συνεχίσω, ναι. Χρωστάω ένα αφιέρωμα από τη Δευτέρα, είπαμε, στην Νεράδο 1980. Τελείως διαφορετικό το κλίμα. Πάμε σε μπουζούκια, ετοιμάστε ουίσκι.
0: Εσείς κάτι μπουζουκόβοι που μας ακούτε, ετοιμαστείτε, μην φύγετε.
1: Ξεραφάκια, απομακρύνετε, και άλλα τέμνοντα αντικείμενα από κοντά σας. Σας υπάρχει κανένα Ζάναξ καλού κακού, γιατί μπορεί να χρειαστεί.
0: Ναι, αλλά Ζάναξ έτσι λευτέρι με αλκοόλ. Δεν γίνεται.
1: Ορίστε.
0: Ζάναξ με αλκοόλ τώρα, τι τους λες?
1: Ναι, τώρα για καταστροφή μιλάμε. Η εκπομπή είναι τελείως καταστροφή αυτή που ακολουθεί. Ο σουρούνης αυτοκαταστροφικός, γιατί πέρα από μεγάλος πότης και λάτρης του ποδόγυρου και εχθρός του χρήματος, αυτοκαταστροφικός. Αλλά είχε την πρόνοια να αφήσει αυτό το έργο που άφησε πίσω του. Αλλά στη ζωή του ήταν αυτοκαταστροφικός. Έβγε και πολύ νέος. Μάλιστα, όταν χτυπήθηκε από εγκεφαλικό, ο Άρης Σκιαδόπουλος, ένας δημοσιογράφος στην ΕΡΤ που έκανε την εκπομπή «Κοινή μας φίλη», νομίζω, ναι, πολύ μεγάλη μορφή, προσπάθησε να μιλήσει μαζί του, αλλά ο Σουρούνης είχε αποκοπεί από όλο τον κόσμο, γιατί δεν ήθελε να τον βλέπουν στην κατάσταση που είναι. Συζούσε τότε με μια φοιτήτρια στον Λυκαβητό, παρότι είχαν σχεδόν 50 χρόνια διαφορά ηλικίας, και μετά πήγε σε γυροκομείο και μετά κατέληξε σε νοσοκομείο το 2016, αλλά ήθελε να το θυμούνται όπως ακριβώς ήταν. Δηλαδή δεν ήθελε να έχει κανένα στον περίγυρό του από τους φίλους τους γνωστούς, εκεί αυτούς που ανέφερα πριν στο low profile, και να έχουν όλη την εικόνα του ευθυτενή, του ακμαίου, του πότη, του χορευτή, να μείνει αυτή η εικόνα στο μυαλό τους. Φρόντισε και γι' αυτό. Ναι. Παρότι ήταν έτσι ακατάστατο στη ζωή του, αλλά γι' αυτό φρόντισε, για το φευγιό του.
0: Έμεινε και πολλά χρόνια στην Τίνο. Mm. Και μάλιστα θέλω να το ψάξω περισσότερο τώρα, να δω τι γινόταν στην Τίνο, γιατί έμεινε τόσα χρόνια.
1: Έγραφε. Απομονώνοντας την ελληνική επαρχία, όταν είχε βιβλίο στα Σκαριά, έχει μείνει στην Επίδαυρο για μία πενταετία. Και πάντα ακολουθούσε μια γυναίκα.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι, γιατί θα τελειώσει και ο χρόνος μας. Αυτό που λες, ανέβαινε με το μιαούλι το πλοίο από Τίνο Θεσσαλονίκη. Mm. Στο κατάστρωμα συναντάει ένα κορίτσι, το οποίο κοιμόταν στο sleeping bag του. Εκείνος είχε καμπίνα. Μιλάνε, συζητάνε, τέλος πάντων... βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και του λέει ότι είναι δυνατόν να μην έχεις δει το ηλιοβασίλεμα στην Άξο ανάμεσα στις πόρτες. Όχι στις πόρτες, πώς είναι η
1: Πορτάρα.
0: Στην Πορτάρα, συγγνώμη. Οι πόρτες είναι στην Πάρο. Και όπως φτάνουνε Θεσσαλονίκη, το ξαναπαίρνουνε να κατεβούνε εν Άξο να δούνε το ηλιοβασίλεμα στην Πορτάρα.
1: Θα την είχε ψήσει ο...
0: Και όπως κατεβαίνανε και βλέπουν, και όντως λέει ήταν ένα ηλιοβασίλεμα μαγικό, δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου. Της λέει όμως, μήπως έχεις δει το ηλιοβασίλεμα στην Ουρανούπολη, σε ένα σημείο εκεί που φαίνεται το Άγιο Όρος κλπ. Και ξαναφεύγουν και ανεβαίνουνε. Και ανεβαίνουνε πάνω και πάνε στην, στην Ουρανούπολη, Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εντυπωσιάστηκα με αυτό. Ήτανε σε διήγημα, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανόν.
1: Όχι, αυτογραφικά ήταν τα περισσότερα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: να σου πω,
1: εγώ
0: δεν μου
1: κάνει καμία έκπληξη.
0: Το τέλειωσε χωρίς να μας πει τι έγινε. Όταν είδανε και το ηλιοβασίλεμα στο Άγιο Όρος, εκεί σε κάποιο σημείο του Άγιο Όρος που δεν θα μπορούσε να πάει η κοπέλα, θα το βλέπανε από την Ουρανούπολη, του λέει: «Στην Πάρο έχεις δει το ηλιοβασίλεμα?» Και το τελειώνει εκεί, σαν να λέει ότι άντε πάλι ξανακατεβαίνανε με το μυαόλι.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση να είναι πραγματική όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι έχω βρεθεί στον περίγυρο, εγώ τον γνώρισα γύρω στο 2010. Ήρθαμε σε προσωπική επαφή. Μέχρι τότε τον έβλεπα στην Αθήνα σε στέκια διάφορα, αλλά τον γνώρισα όταν ήρθε στη Σύρο να παρουσιάσει ένα βιβλίο στο Βιβλιοπόντικα, κάποιο από τα βιβλία του, δεν θυμάμαι ποιο, και μετά ακολούθησε ένα τραπέζι εκεί στο στενό, κάπου εκεί στο ΑΗ, δεν θυμάμαι ακριβώς πού, και γνωριστήκαμε εκεί, μιλήσαμε, αλλά ποτέ μου δεν το αποκάλυψα ότι εγώ πήρα μαθήματα από το...
0: Ότι τον παρατηρούσες.
1: Τον παρατηρούσα, ναι. Τις κινήσεις του,
0: ναι.
1: Πώς φλερτάριζε, πώς άνοιγε την πόρτα στο ταξί. Εγώ πήρα μαθήματα, αλλά δεν το αποκάλυψα. Εντάξει, μια φορά βρεθήκαμε σε κοινή παρέα, μιλήσαμε αρκετά για τα βιβλία του.
0: Πώς ήταν η άβρα του?
1: Αυτό, η άβρα του τι σου είπα, ήταν όταν έμπαινε μέσα στο μπαρ.
0: Όχι, εννοώ όταν σαν συνομιλητή.
1: Σαν συνομιλητή ήταν καταπληκτικό.
0: Η χρειά του αυτό.
1: Η κρεμότητα του, τα χείλη του. Είχε μια φωνή με μεγάλο βάθος. Έτσι, αντρική πολύ φωνή, μεγάλο βάθος. Ωραία φωνή. Και καθηλωτικός, δηλαδή ήταν πολύ γοητευτικός. Εγώ είμαι άντρας, ας πούμε, και δεν μπορώ να τον δω σαν γυναίκα. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα έμενε καμία γυναίκα.
0: Σοβαρά, Λευτέρη,
1: Ναι. Ήτανε...
0: Εντυπωσιάζομαι με αυτό που λες. Γιατί δεν φαίνεται από τις φωτογραφίες αυτό που περιγράφεις.
1: Και μαέστρος τώρα στα λόγια. Αυτό έγραψα, ότι πώς αποκαθιστούν τις ψηφίδες εκεί οι Πορτογάλοι στη Λισαβόνα στα πεζοδρόμια. Έβαζε την κάθε λέξη, όχι μόνο όταν έγραφε, αλλά και όταν μιλούσε. Έβαζε την κάθε λέξη εκεί που έπρεπε, στη σωστή θέση. Δεν μπορεί τώρα η οποιαδήποτε ή και οποιοδήποτε, ας πούμε, τέλος πάντων, να μείνει ασυγκίνητος. Η γυναίκα προφανώς θα γοητευθεί από έναν τέτοιο τύπο. Αλλά και οι συνομιλητές, ας πούμε, κρεμόταν. Και στα μπαρ τότε καθόταν όλοι και τον κοιτούσαν με ανοιχτό το στόμα, ας πούμε, σαν να έχει έρθει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει στην πνίκα.
0: Λευτέρη, έχει πάει και 57. Τι ωραία εκπομπή που κάναμε σήμερα.
1: Ναι,
0: δεν ήταν ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: πολύ
0: που ήρθες.
1: Πολύ ωραία εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να το επαναλάβουμε εν καιρό. Και σε περιμένω και σε μια δικιά μου εκπομπή. Πρόσκληση
0: ευχαριστώ,
1: να
0: ανοιχτή. Ευχαριστώ. Το απόλαυσα πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πήγε. Και έμαθα και πάρα πολλά πράγματα για τον αγαπημένο μου συγγραφέα. Και για τη ζωή.
1: Και για τους ακροατές. Συνιστώ σε όλους ανεπιφύλακτα. Βρείτε το σε podcast μέσα στη βδομάδα που θα ανέβει, να το προτείνετε και σε άλλους να την ακούσουν την
0: Και μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι, θα μείνω και εγώ για να ακούσουμε Λευτέρη Ζάνε το αφιέρωμά του στο Νεράιδα,
1: Στην Νεράιδα του 1980 στον Άλυμο, Τόλης Βοσκόπουλος και Λίτσα Διαμάντη, Πατάρια και Παλκοσένικα.
0: Καλή ακρόαση, συνεχίστε. Καλό βράδυ.

0: και σταγιάζει.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους διάρκεια έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και νησιά των Δωδεκανήσων. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, έμειναν κλειστά σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Σύρου είναι υπόθεση όλων μας, τόνισαν για μία ακόμη φορά οι πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων, του Βαρδάκιου και Πρόιου, στη συνάντηση που πραγματοποίησαν προχθές το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο με πολίτες αλλά και με εκπροσώπους φορέων και τοπικών αρχών για τα σοβαρά προβλήματα που τα συνοδεύουν, με κύριο εξ αυτών την υποστελέχωση. Το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης Σύρου και ο Σύλλογος Γυναικών Ναυτικών Σύρου Άγκυρα ανακοινώνουν την αναβολή της ομιλίας της κυρίας Μαρίας Ευθυμίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Απόλλων σήμερα Τετάρτη. Την 1η Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Στέλιου Καζατζίδη στη Σύρο. Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό και για τη νέα Ελεκτική Επιτροπή θα πρέπει να καταδυθούν μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, στον κύριο Θεόδωρο Μεγαλοκονόμο, πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο 6934-632-935, κατά τις ώρες 10 το πρωί ως 12 το μεσημέρι. Η ΑΕΚ φιλοξενείται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Πέμπτη νίκη σε ισάρυθμες αγωνιστικές της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό, που πέρασε με 72-55 από την έδρα της Παρτιζάν. Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές που έχουν καταγραφεί στη EuroLeague πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, καθώς βρισκόταν πίσω με 28 πόντους, σε τεράστιο θρίαμβο, επικρατώντας τη Βαλένθια με 97-102 στην παράταση. Άνετη νίκη και 2-2 για τη Μύκονο Μπέτσον με 80-65 απέναντι στη Φρίμπουργκ στην Ελβετία για τον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup στο μπάσκετ. Σύμφωνα με το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγαλύτερη ένταση κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εκδηλωθούν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, από χθες Τρίτη άρχισαν να πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο πολύ ισχυροί ως θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα επηρεάσουν και το Κεντρικό Αιγαίο.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Πατάρια και Παλκοσένικα με τον Λευτέρη Ζάνε, εδώ ζωντανά από την Άνω Σύρο. Από τον Αιγαίο Live 95,8, μας ακούτε διαδικτυακά και στο aegeolive.gr. Μετά από μια συναρπαστική εκπομπή, στην οποία ήμουν καλεσμένος, μια συναρπαστική εκπομπή της Άννας Βαβακάρη, που αφιερώθηκε στον Αντώνη Σουρούνη, ήρθε η ώρα να κάνω την δική μου εκπομπή, μια εκπομπή που αναβλήθηκε τη Δευτέρα για τεχνικούς λόγους. Τεχνικούς λόγους μη φαντάζεστε ότι ήταν τίποτα σημαντικό, απλώς εγώ είμαι άσχετος με την ψηφιακή τεχνολογία και δεν κατάφερα να βγάλω στον αέρα τα τραγούδια που είχα επιλέξει. Οπότε είναι η ώρα να γίνει απόψε η ραδιοφωνική αυτή εκπομπή. Ετοιμαστείτε, είναι το πρόγραμμα τελείως διαφορετικό, το ύφος και το στυλ από αυτά που ακούγαμε πριν στο αφιέρωμα για το Σουρούνι. Μεταφερόμαστε στη νυχτερινή Αθήνα του 1980, στην Εράιδα, στην εποχή των παχιών αγελάδων για την Ελλάδα, τότε που η Αθήνα δεν κοιμόταν ποτέ, αν και κάποιος φίλος μου είπε ότι κοιμόταν τη μέρα και εξακολουθεί να κοιμάται τη μέρα με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν αντιδρά κανένα. Σωστό είναι σαν παρατήρηση. Λοιπόν, η Νεράιδα τότε, πριν περάσει στα χέρια του Στίβ Κακέτση, είναι ακόμα στην περίφημη Βασίλισσα της Νύχτας ανήκει την Λένα Παμέλα και πραγματικά η μεσοαστική τάξη και όχι τόσο η λαϊκή τάξη και οι μεγαλοαστοί της εποχής σειραίουν κάθε βράδυ στο Νεράιδα για να ακούσουν το 80 που λέμε τώρα, το περίφημο σχήμα με Τόλι Βοσκόπουλο, Στράτο Διονυσίου, Δούκισσα, Λίτσα Διαμάντη και Μιχάλη Μενιδιάτη. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε για βαρύ πυροβολικό. Ξεκινήσαμε για την απόψινή εκπομπή με το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, που το τραγούδισε ο Τόλης Βοσκόπουλος, «Η Ουρανή», ένα τραγούδι που το έγραψε ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ο μεγάλος μας ποιητής. Δεύτερη φωνή κάνει η Δούκισσα στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ηχογραφήθηκε το 1968 για τον δίσκο «Αγωνία». Και πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ μελωδικό κομμάτι του Ζαμπέτα. Και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τους δύο καλλιτέχνες και για να λέμε πολλά λόγια για την εποχή, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι της Λίτσας Διαμάντη, το οποίο το ακούμε αμέσως τώρα.

0: Ακούσαμε τη μεγάλη Λίτσα Διαπάντη στο τραγούδι του Σπύρου Παπαβασιλείου και της Μάρος Μπιζάνη, το «Άσε με να σ' αγαπάω». Είναι λοιπόν οι δύο από τους πέντε καλλιτέχνες του σχήματος, ο Τόλης Βοσκόπουλος και η Λίτσα Διαμάντη. Ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε από μια πολύ φτωχική γειτονιά του Πειραιά, την Κοκκινιά, γεννημένος το 1940 και από μια δωδεκαμελή οικογένεια, σε μια δωδεκαμελή οικογένεια ανήκει, ήταν το 12ο παιδί, είχε 11 αδελφές. Διότι ο πατέρας του επιθυμούσε να κάνει γιο και προσπαθούσε συνεχώς να φέρει στον κόσμο γιο, τα κατάφερε, η χαρά του ήταν μεγάλη και μάλιστα έβαλε και επιγραφή στο κατάστημα Χαράλαμπος Βοσκόπουλος και Υιός. Το κατάστημα ήταν Μανάβικο που είχε ο πατέρας του, στα Λεμονάδικα στον Πειραιά. Η μητέρα ήταν η Εκατερίνη Σαράφογλου και ο Τόλης έμελε, ας πούμε, να χορεύει ένα στροβιλιστικό ζεμπέκο για 6 δεκαετίες. Άννα, μου φαίνεται ότι είσαι εδώ και παρότι η εκπομπή η δική σου κινήθηκε σε τελείως διαφορετικό ύφος, αλλά ξέρω ότι πολύ καλά ότι μ' ακούς και έχεις και άποψη για το συγκεκριμένο μουσικό χώρο. Για πες για την εισαγωγή δύο κουβέντες.
1: Για το τραγούδι εννοείς.
0: Για το τραγούδι. Έχεις κάποια εικόνα από νύχτα, όχι στην Αθήνα?
1: Αν σου πω ότι δεν έχω πάει ποτέ σε μπουζούκια, θα το πιστέψεις?
0: Δεν το πιστεύω.
1: Και όμως είναι αλήθεια.
0: Οπότε είσαι η κατάλληλη περίπτωση να μιλήσουμε για τα μπουζούκια.
1: Δεν έχω πάει ούτε μία φορά, ποτέ.
0: Ούτε μία φορά. Σε αντίθεση με μένα που πρέπει να έχω γράψει μερικές χιλιάδες ώρες και που αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είμαι κατεστραμμένος τόσο από το ποτό όσο και οικονομικά. Όλα μου τα χρόνια καταστραμμένος, που έχω αφιερώσει χιλιάδες ώρες στα μπουζούκια. Πώς τα ακούς τα τραγούδια αυτά? Έχεις κάποια, τα έχεις ξανακούσει σε μαγαζιά εδώ στη Σύρο?
1: Ναι, ναι, τα ξέρω τα τραγούδια, βέβαια τα ξέρω. Και κάποια μου αρέσουν και πολύ. Μου αρέσουν και πολύ κάποια, δεν το συζητώ. Απλά θέλω να πω όλο αυτό το στυλ της διασκέδασης. Εγώ, κοίτα, φαντάζομαι ότι γεννήθηκα το 78. Οπότε όταν άρχισα να βγαίνω, είχε φύγει πια αυτή η νύχτα. Μπορείς αυτή τη νύχτα να ήθελα να βγω. Τα μπουζούκια για μας ήταν σκυλάδικα, οπότε ήταν μοιραίο να μην θέλω να πάω, γιατί δεν με εκφράζει. Όχι, όσο και να πιω, όσο χάλια και να γίνω και να σέρνομαι, δεν μπορεί να με εκφράσει το σκυλάδικο. Όχι αυτό το λαϊκό, το λαϊκό, το ωραίο. Κατάλαβες. Εμένα λοιπόν η γενιά μου ήταν στο σκυλάδικο, οπότε ναι, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Από το 85 και μετά που μπαίνουν αυτά τα σλογκανικά τραγούδια, έτσι με σλόγκαν, και ιδίως στη δεκαετία του 90, εκεί που έχουμε το σημειτικό, ας πούμε, Πασόκ, που υπερτερεί το θέαμα της ακρόασης. Μιλάς για αυτά τα χρόνια που εσύ ήσουν νέα κοπέλα.
1: Εγώ ήμουν νέα τότε.
0: Ναι, εμείς προλάβαμε λαϊκά μαγαζιά τη δεκαετία του 80 και υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα λαϊκά μαγαζιά, και θέλω να σε πληροφορήσω ότι τελευταία στην Αθήνα υπάρχουν πολλά μαγαζιά, μικρές μουσικές σκηνές, που το λαϊκό τραγούδι, όχι το τρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι αυτό, Διονυσίου, Μητροπάνος, Δρότερ Σακελάριου, Δούκισα,
1: Λίθα Διαμάντη,
0: Διαμάντη,
1: ναι,
0: όλα αυτά, Βοσκόπουλος, αναβιώνει και σειραίουν οι νέοι να ακούσουν το Ποντίκι. Εγώ, επειδή λείπω από την Αθήνα χρόνια, δεν τα παρακολουθώ, αλλά βλέπω στα social που έχω φίλους αρκετούς που έχουν πάρα πολλά μαγαζιά που ακούγεται πια αυτό το είδος. Είναι ξανά στη μόδα,
1: ναι,
0: το λαϊκό.
1: Μα έχουν εντάξει και τα μαγαζιά που παίζαν έτσι αρχοντορεμπέτικα και λοιπά, έχουν εντάξει το λαϊκό,
0: ναι, ναι,
1: στο πρόγραμμά, ναι, τους, ναι. Το βλέπουμε και εδώ σε αυτά τα, ναι, μικρά σχήματα που έχουμε, τα πολύ αγαπημένα,
0: ναι, πολύ αγαπημένα.
1: Βλέπουμε ότι έχουν εντάξει και το λαϊκό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δικαίως το έχουν
0: εντάξει.
1: Εγώ
0: είμαι περισσότερο λάτρης του λαϊκού τραγουδιού και του ρεμπέτικου βέβαια, αλλά το λαϊκό τραγούδι, επειδή το βίωσα εκ του σύνεγγυς, δηλαδή από πολύ κοντά, έχει χαραχθεί μέσα μου, και γι' αυτό αυτές οι εκπομπές σαν την απόψινή είναι για μένα βάλσαμο στην ψυχούλα μου.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν στην δική μας εκπομπή την άλλη, ότι σκεφτόμαστε τα του παρελθόντος και αγαλιάζουμε.
0: Ναι, αγαλιάζουμε. Μπορεί να μην ήταν τόσο ωραίο το παρελθόν κάθε μέρα ή όλα τα σχήματα, αλλά το σκεφτόμαστε με γλύκα, θέλουμε να το ψηλαφίσουμε, ας πούμε, και το σκεφτόμαστε και έρχεται ωραία στη μνήμη μας. Να περάσω στο επόμενο τραγούδι, ένα τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου. Γυρίζω εδώ τα κοιτάπια μου, πάλι του Ζαμπέτα. Έχει γίνει πολύ στη μόδα αυτό το τραγούδι, τώρα το παίζουν σε αυτά τα μικρά στέκια που αναβιώνει το λαϊκό τραγούδι, από το δίσκο Αγωνία 1968, είναι το Παλιά Αγάπη.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος λοιπόν είναι ένας τραγουδιστής που τα χρόνια που μεσουρανούσε στο ελληνικό τραγούδι είχε μεγαλύτερο κασάκι από το Χούλιο Ιγκλέσιας, δηλαδή που εκείνη την εποχή ήταν μύθος ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Αν ένας άνθρωπος που δεν είχε καλή σχέση με το χρήμα, ήταν πολύ γενναιόδωρος. Όλα τα μαγαζιά αυτοί που, γιατί το εκμεταλλεύονταν το όνομά του διάφοροι που επιχειρηματίες που λόγω του Βοσκόπουλου είχαν πάρκινγκ, είχαν λουλούδια στα νυχτερινά κέντρα, είχαν καρνταρόμπες, δεν ξέρω τι άλλο, έπαιρναν λεφτά στο όνομα του Βοσκόπουλου. Ο Βοσκόπουλος μοίραζε αφιδώς λεφτά, και μοίραζε και λεφτά και στους αναγκεμένους, στους κατατρεγμένους της Κοκκινιάς που γεννήθηκε και των άλλων περιοχών του Πειραιά, και γι' αυτό δεν κατάφερε ποτέ του να κάνει χρήματα, ή όταν κατάφερνε είχε και άλλο ένα χούι. Του τα τρώγανε οι γυναίκες, οι μεγάλες του αγάπες. Και αυτού νου, ναι, του... Να σου ανοίξω το μικρόφωνο. Του τα τρώγανε οι μεγάλοι του έρωτες. Μάλιστα έφευγε από όλες τις σχέσεις του, παίρνοντας μόνο τα κλειδιά του αυτοκινήτου και κάνα 2.000 στην τσέπη. Τα άλλα όλα τους τα άφηνε πίσω. Δεν...

0: με τη Δούκισσα, η οποία Δούκισσα τον έβαλε σε μαγαζιά στη νύχτα, αλλά ακόμα σε δευτερότριτα μαγαζιά, δεν ήταν τότε ακόμα για τον Εράιδα και τέτοια μαγαζιά της εποχής. Και
1: η Δούκισσα ήταν δηλαδή πιο μεγάλο όνομα από εκείνο όταν ξεκινήσαν.
0: Όταν ξεκινήσαν, έλα, ήταν πιο μεγάλο όνομα, ναι. Η Δούκισσα είχε καταγράψει ήδη μεγάλες επιτυχίες και τον εμείς στο χώρο του, έτσι, της νύχτας, η Δούκισσα. Ο Τόλης είχε ξεκινήσει να γίνει ηθοποιός, γιατί πήγε και στη σχολή του Καλομήρη στο Εθνικό Οδείο, και είχε τμήμα θεατρικό. Και μάλιστα, επειδή είχε τελειώσει είχε πάει στο γυμνάσιο στην Αίγυπτο, που ήταν μία από τις 11 αδελφές του, επιστρέφοντας, είπε στον πατέρα του: εγώ δεν θα γίνω ηθοποιός, δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ με μανάβικα και αυτά. Και ο πατέρας του, παρότι ήταν ένας άνθρωπος πρόσφυγας, του Πειραιά, της Λαχαναγοράς, είπε: για να μην το μετανιώσω και έτσι και μου πεις αργότερα ότι σου στέρισα την ευτυχία, θα σε αφήσω να γίνεις ό,τι θέλεις.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα, τα πρώτα χρόνια εκεί, ακόμα από τις σπουδές του, είναι χορευτής στο μπαλέτο του Γιάννη Φλερή, του περίφημου χορογράφου, και μαθαίνει και μπουζούκι. Μέχρι τα 20 του ήξερε και μπουζούκι και ήταν πολύ καλός σαν οργανοπαίκτης. Και η πρώτη έτσι γυναίκα που παντρεύτηκε, που ήταν επίσημα παντρεμένος, ήταν η Αλέκα Στρατηγού. Μετά έρχεται η γνωριμία με τη Μούσχορη, που θα τα πούμε λίγο παρακάτω.
1: Με τη Μούσχορη.
0: Με τη Μούσχορη,
1: λέω.
0: Με την Λάσκαρη.
1: Με τη Λάσκαρη.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, όχι, γιατί λέω, ναι, δεν, ναι, το ήξερα αυτό.
0: Με πήγε τώρα τελείως αλλού. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε. Λοιπόν, ακούμε τώρα, θα μιλήσουμε για τη Λίτσα Διαμάτη. Θέλω να είναι παράλληλες Δεν ήθελα να κάνω μία ώρα Βοσκόπουλο και μία ώρα Λίτσα Διαμάτη. Θα είναι παράλληλες. Μία θα ακούμε Λίτσα Διαμάτη, μία Βοσκόπουλο και θα μιλάμε ενδιάμεσα. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι που τραγούδησε η Λίτσα Διαμάντη, η οποία Λίτσα Διαμάντη είχε το εξής προνόμιο: ήταν αποδεκτή από πολλούς χώρους, δηλαδή ήταν από τους χώρους του shake ή disco της εποχής και λίγο ελληνικό rock. Ήχος λόγω του μαλλιού της που ήταν κουντοκουρεμένη, τραγούδησε ένα τραγούδι το οποίο το είχε γράψει μια εβραϊκή ορχήστρα στη Χάιφα. Τη μουσική την πήρε από εκεί και έβαλε στίχους ο Πάριος αυτό το τραγούδι με το όνομα της γυναίκας του,
1: της
0: Ντίνας Μαρκοπούλου. Θα το θυμηθώ το τραγούδι, ναι. Θα σου το πω αμέσως, να δω λίγο τα κοιτάπια μου,
1: ναι.
0: Είναι το εξής. Είναι το τέρμα και καημή, το 79. Μπορεί να τα ακούσουμε, το έχω στις επιλογές μου, θα δούμε αν θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, η Διαμάντη, πέρα από αυτό, έχει τραγουδήσει και έντεχνους συνθέτες, λόγιους συνθέτες, έχει τραγουδήσει και τους άλλους εποχής που κάνουν τα μεγάλα σουξέ, Παπαβασιλείου, Μουσαφίρη, Σούκα και τα σχετικά, αλλά μπορούσε και κινόταν με την ίδια ευελιξία σε όλους τους χώρους και ήταν πάντα αποδεκτή. Ακούμε λοιπόν ένα τραγούδι τώρα από τη συνεργασία της με τον Άκη Πάνου, το οποίο είναι το «Εκείνα που δεν λέγονται». Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το οποίο το ηχογράφησε το 1974.

0: Ο Τόνης Βοσκόπουλος λοιπόν, ένα είδωλο της εποχής, είναι ένας rock star για την εποχή ο Τόλης Βοσκόπουλος. Οι γυναίκες μπροστά στα πρώτα τραπέζια των μαγαζιών, το έχω ζήσει και ο ίδιος. Θυμάμαι μια ιστορία στο Ρίμπας τότε στη Βάρκιζα, κάπου το 90 κάτι. Έκανε εισαγωγή η ορχήστρα πριν βγει ο Τόλης γύρω στη 1 το βράδυ. Η εισαγωγή κρατούσε 10 λεπτά, έριχνε όλο το μαγαζί λουλούδια και 20 λεπτά μετά που βγήκε ο Βοσκόπουλος έριχνε το μαγαζί ακατάπαυστα λουλούδια. Δηλαδή πρέπει σε ένα μισάωρο μέσα να ρίχθηκαν πολλά εκατομμύρια τότε δραχμές σε λουλούδια. Οι γυναίκες λοιπόν έκοβαν με τα ξηραφάκια τις φλέβες τους μπροστά στον Τόλη Βοσκόπουλο. Τα μαγαζιά τα οποία τότε τον Νεράιδα, από ό,τι έχω διαβάσει και γνωρίζω, όταν εμφανιζόταν ο Βοσκόπουλος, όταν ξεκινούσε το σχήμα με τον Βοσκόπουλο και τη Διαμάντη αρκετές φορές, αλλά για τον Τόλη ιδιαίτερα, ήταν sold out επί μήνες. Δηλαδή δεν έβρισκες ούτε καρέκλα στο μπαρ, ήταν τα πάντα κλεισμένα. Και ήταν τόσο μεγάλη η λατρεία που του είχε ο κόσμος, κυκλοφορούσε με μια πράσινη Jaguar και ήταν μεταφιεσμένος, φορούσε περούκα και μουστάκι για να μην τον αναγνωρίζει ο κόσμος. Μάλιστα σε μια φορά που είχαν κοινή εμφάνιση με το Διονυσίου στη Θεσσαλονίκη, πήγαν με το μεσημέρι κάποιας μέρας ανάμεσα εκεί στο πρόγραμμα να παίξουν μπιλιάρδο σε ένα μαγαζί, ο κόσμος αναγνώρισε και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας υπήρχε 17.000 κόσμος έξω από το μαγαζί και έσπευσε η αστυνομία για να μπορέσουν να φύγουν οι καλλιτέχνες από το μαγαζί. Ναι, είναι... Δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος αν δεν το έχει ζήσει. Το τι γινόταν, ήταν και τα περιοδικά εκείνης της εποχής που γινόταν μεγάλη διαφήμιση στους καλλιτέχνες, ήταν συνέχεια εξώφυλλο. Η τηλεόραση ακόμα ήταν στα σπάργανα τη δεκαετία του 70, αλλά τα περιοδικά και οι εφημερίδες ήταν στο φόρτε τους, οπότε ο κόσμος συνέρε. Ο δίσκος που ο Βοσκόπουλος εμφανίζεται με το «Βήμα-βήμα», ένα τραγούδι του Λυκούργου Μαρκαία, και την επόμενη χρονιά τον ανακαλύπτει ο Ζαμπέτας. Ο Ζαμπέτας ανέβαζε μια επιθεώρηση στο θέατρο Φλωρίντα, τώρα εκεί που είναι το Πάρκ. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της επιθεώρησης. Και έχει γράψει την αγωνία για ένα τραγούδι για τον να το πει ο Πουλόπουλος. Ο Πουλόπουλος δεν τα βρίσκει με το θίασο και το λέει ο Τόλης το τραγούδι. Το τραγούδι πουλάει 300.000 δίσκους. Η επιθεώρηση, το θεατρικό αυτό που είχε ανεβάσει που είχε ανεβεί εκεί στο Πάρκ, γίνεται ο χαλασμός στο Φλωρίντα, γίνεται ο χαλασμός κόσμου.
1: Το γνωστό και... αγωνία είναι.
0: Ναι, το αγωνία, ναι, το γνωστό, ναι. Και από τότε ο Βοσκόπουλος γίνεται, αυτό είναι το 1968, γίνεται το νούμερο θεότητα, το νούμερο ένα στη νύχτα. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι αρκετά μετά, το 1981, η στίχη και η μουσική είναι του Γιάννη Πάριου. Αυτό είναι τραγούδι που το έχω ζήσει εγώ στα μαγαζιά τότε, στα φόρτε του, στα Μπουζουξίδικα τότε, επειδή συνήθιζαν οι θαμώνες να πετάνε τα τραπέζια στην πίστα, βίδωναν κάτω στο πάτωμα με βίδες τα τραπέζια για να μην μπορούν οι θαμώνες. Έχω τύχει σε παρέα με φίλους που πήγαμε με γαλλικό κλειδί για να ξεβιδώσουμε τις βίδες προκειμένου να πετάξουμε το τραπέζι. Τέλος πάντων, ένα τραγούδι που πάντα φεύγαν τα τραπέζια στην πίστα είναι το ακόλουθο.
1: Εγώ θα σας φύγω, έτσι. Με αποδεσμεύετε.
0: Σε αποδεσμεύω.
1: Ευχαριστώ
0: εγώ για όλα.
1: Πάνω από το σπίτι.
0: Να είσαι καλά. Για όλα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

στόλισε, τόλιος όπως λεγόταν όταν ήταν μικρός από τους γονείς του, αλλά λίγο αργότερα όταν μπήκε στο τραγούδι το άλλαξε και έγινε Τόλης. Η Λίτσα Διαμάντη που γεννήθηκε το 1949 από πολύ μικρή ηλικία, εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, σε ηλικία ακόμα 16 ετών, 17, πέρα από τις δεύτερες φωνές που κάνει στον Καζατζίδη, στον Τζαουσάκη, στον Μπάμπι Τσετίνη, στον Αναγνωστάκη, στον Μάνο Παπαδάκη, στον Δημήτρη Ευσταθίου, που αυτές οι δεύτερες φωνές έχουν μείνει εμβληματικές, δηλαδή μαζί με την Μαρινέλα στον Καζατζίδη, τη Βούλα Γκίκα και κάποιες άλλες, θεωρούνται οι καλύτερες στην ελληνική δισκογραφία. Πέφτει πάνω στο Μιτσάκη, ο οποίος της γράφει το 66 τη συνευχία σε ένα πολύ εξεστροφές ζεμπέκικο που αποτελεί σφραγίδα για τη Διαμάντη εκείνα τα χρόνια. Και από όλη αυτή την ιστορία ξεκινάει τις εμφανίσεις από μεγάλα μαγαζιά της εποχής, στη Βεντέτα, δίπλα στην πόλη πάνω από την οποία μαθαίνει κιόλας, τον Περιβόλα στην Νίκαια, τη Μαντουμπάλα, το Καρκάν, το Χρυσό Βαρέλι, τα Ξημερώματα και άλλα πολλά. Η Λίτσα Διαμάντη, όπως είπα και στην αρχή, με το στυλ που είχε, αυτό το κουντοκουρεμένο μαλλί, το στυλ της που παρέπεμπε σε κάτι πιο ροκ και όχι τόσο λαϊκό, είχε την άνεση να ελίσσεται σε όλα τα είδη, και στο λαϊκό και στο έντεχνο Μάκης Πάνου, και στο λαϊκό ροκ, να το πούμε έτσι για να μας συγχωρεθεί η έκφραση, με ένα τραγούδι του «Θα σου κάνω καψονάκι» του ΒΒ το 1969, ενώ θα περάσει και ακόμα και από την δίσκο το τραγούδι το «Σαλάμ Αλέκουμ» της Άμπου Χάιφα Όρκεστρα, που εδώ ο Νίκος Ιγνατιάδης και η Ντίνα Μαρκοπούλου το έκαναν το «Τέρμα τα παράπονα». Αλλά εκεί που πραγματικά μαζί με τον Πάριο, αρχές της δεκαετίας του 70, τότε που ο Πάριος ακόμα κάνει δεύτερος ο ίδιος στη Λίτσα Διαμάντη, γίνονται οι μεγάλοι στάρ του ελαφρολαϊκού τραγουδιού, και μεγάλη στάρ γίνεται η ίδια η Λίτσα Διαμάντη. Ο Πάριος ακολουθεί λίγο αργότερα. Η συνεργασία της με το Νεράιδα, με το μαγαζί, με τη Λένα Παμέλα, έχει αφήσει εποχή. Η Λίτσα Διαμάντη ήταν από τα πρώτα ονόματα. Τότε η Νεράιδα ήταν το στέκι της, όπως είπα, της μεγαλοαστικής τάξης των καλοβαλμένων, ακόμα και των πρωτοπαλίκαρων της Χούντας. Ο λαϊκός κόσμος πήγαινε στα πιο δεύτερα μαγαζιά και άκουγε σκυλάδικα ή τα τραγούδια της Ομόνιας, άντε μέχρι Μητροπάνω να έφτανε. Βοσκόπουλο ή Διαμάντη ή Δούκισα ή Μαρινέλα δεν πλησίαζε ο λαϊκός κόσμος σε τέτοια μαγαζιά. Αργότερα το 80, με την έλευση του Πασόκ, άρχισε να γίνεται μία πρόσμιξη και όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο αυλήρθηκαν. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, αφού χαιρετήσαμε και την Άννα που ήταν εδώ στο στούντιο μαζί μας, το «Όποιος δει το παλικάρι». Γιατί είπα πριν ότι η Λίτσα Διαμάντη μπορεί να τραγουδήσει και έντεχνο. Ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που το θεωρώ πολύ μεγάλο τραγούδι.

Όπως είπα, η εκπομπή θα είναι ένα λάξ, μία τόλης, μία λίτσα διαμάντη. Είμαστε 14-13 λεπτά πριν από τις 9. Ακούτε Αιγαίο Live 95,8. Μας ακούτε διαδικτυακά και στο aegeolive.gr. Είναι η εκπομπή Πατάρια και Παλκοσένικα με τον Λευτέρη Ζάνε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, ξεχάστηκα να το πω, στο chat του σταθμού Αιγαίο Live, στο facebook του σταθμού aegeolive.gr, στο προσωπικό μου facebook Λευτέρη Ζάνες στα ελληνικά χωρίς τόνους, ακόμα και στο Viber στο 6978-22-5510. Ο Βοσκόπουλος λοιπόν, που μετατρέπεται σε λαϊκό είδωλο μετά τον δίσκο αυτό του με τον Ζαμπέτα, το 1971 με δική του σύνθεση το «Αδέλφια μου αλήτες πουλιά» παίρνει πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είναι η εποχή που έχει γνωριστεί με την Ζωή Λάσκαρη, στα γυρίσματα μάλιστα της κινηματογραφικής ταινίας, τώρα το κόλλησε το μυαλό μου, θα την θυμηθώ την ταινία, σε μια κινηματογραφική λοιπόν ταινία γίνεται εμφανής ο έρωτας του τραγουδιστή και της τραγουδής, το «Μαριχουάνα Στόπ» είναι η κινηματογραφική ταινία, γίνεται εμφανής ο έρωτας του τραγουδιστή και της τραγουδίστριας. Την επόμενη χρονιά ξαναπαίρνει μέρος ο Βοσκόπουλος με το «Ξανθή αγαπημένη Παναγιά». Το τραγούδι δεν αποσπά κάποιο βραβείο, όμως το ζευγάρι είναι στις εφημερίδες και στα περιοδικά, είναι διάσημο και χαλάει ο κόσμος γύρω από το όνομά τους. Δεν κρατάει πάρα πολύ καιρό το ειδήλιο, μετά από κάποια χρόνια χωρίζουν, ο Τόλης φεύγει από το σπίτι αφήνοντας το κλειδί στο χαλάκι της πόρτας και παίρνοντας μαζί του μόνο λίγα χρήματα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που τον καθιέρωσε, το 68 λοιπόν, από το δίσκο «Αγωνία», ένα τραγούδι το οποίο είναι του Γιώργου Ζαμπέτα, μια τεράστια επιτυχία, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη Τσάντα, το ομώνυμο «Αγωνία».

Η Λίτσα Διαμάντη, όταν πια καθιερώνεται λίγο μετά τα 20 της χρόνια ως βασίλισσα της νύχτας, μεσουρανεί εκεί τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 στην Αθηναϊκή νύχτα, και αν εξαιρέσεις την εκτός συναγωνισμού, νομίζω, Μαρινέλα, είναι το μεγαλύτερο όνομα στο λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι, και οι επιτυχίες που έχει διαδέχονται μία την άλλη. Θέλω να αναφέρω το 71 μαζί με τον Κατσαρό και τον Πυθαγόρα, γράφουν το «Δεν υπάρχει ευτυχία», το «Νύχτα Στάσου» που ακούσαμε, το Νικολόπουλο και Πυθαγόρα, το «Σε κάνω Θεό μου», Βασίλης Βασιλιάδης και Ανδρέας Κλησιάρης το 72, ο τύπος ο μυστήριος, Βασίλης Βασιλιάδης Πυθαγόρας το 73, «Τη σημασία» και «Παναγιά μου, Παναγιά μου», Γιώργος Κατσαρός, Πυθαγόρας το 74. Όλα αυτά τα έχω γραφεί στη Μήνος. Από το 75 και μετά περνάμε σε τραγούδια έτσι με πολύ σλόγγαν του Μουσαφίρη, του Λικούργου Μαρκέα, του Σπύρου Παπαβασιλείου, το «Γλεντζέδικο πουλάω φωτιές για καρδιές» του Βασίλη Βασιλιάδη και της Λούλας Παπαγιανοπούλου, που πολύ το μάθαμε από την εκτέλεση της Έλενας Γιαννακάκη. Αλλά έχει το χάρισμα η Λίτσα Διαμάντη και μπορεί και τραγουδάει κάτι σαν και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι που μου το πρότεινε, το ήξερα το τραγούδι, αλλά νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της ευρύτητας της φωνής της Λίτσας Διαμάντη. Ένα τραγούδι του 1969 του Άγγελου Σέμπου σε στίχους του Κώστα Κινδύνη. Ακούστε το και θα καταλάβετε. Είναι το «Πάρε τα μάτια σου, τα μάτια μου».

Ο Τόλης Βοσκόπουλος όταν χωρίζει από την πρώτη του σύζυγο την Αλέκα Στρατηγού λόγω κακής διατροφής και καταστροφικής επιχειρηματικής ακροβασίας παθαίνει φυματίωση και είναι στο τσακ να εγκαταλείψει την καριέρα του τραγουδιστή. Παρ' όλα αυτά γνωρίζει τότε τη Δούκισσα, όπως ανέφερα και πριν, και η Δούκισσα τον ξαναβάζει στις περιφερειακές στην αρχή πίστες και στα στούντιο ηχογράφησης και στον κινηματογράφο, που ιδιαίτερα στον κινηματογράφο σε πάρα πολλές ασπρόμαυρες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου αποτελούν κινηματογραφικό ντουέτο στο τραγούδι. Η φωνή του Βοσκόπουλου είναι εύθραστη και πολύ ένρινη. Δεν έχει το βάθος του Καζατζίδη, ούτε το βελούδο του Γαβαλά, ούτε την καθαρότητα, την κρυστάλλινη του Μπιθικότσι, ούτε έτσι δεν είχε το εύρος ενός μεγάλου λαϊκού βάρδου. Όμως ο Βοσκόπουλος είχε μια σκηνική παρουσία μεταξύ πρόζας και ερμηνείας και είχε δημιουργήσει ένα κοινό δικό του. Είπαμε πριν τι γινόταν στα μαγαζιά που συνέρεαν οι αστεί της εποχής και ιδίως οι γυναίκες. Ο Ζαμπέτας είχε πει ότι για την πίστα, ότι την πίστα ή την τρως ή θα σε φάει. Και ο Τόλης Βοσκόπουλος κατάφερε και την έφαγε την πίστα. Δεν άφησε να τον φάει πίστα και γι' αυτό έκανε την επιτυχία που έκανε. Ο Τόλης Βοσκόπουλος λοιπόν μετά την Ζωή Λάσκαρη γνωρίζει την Μαρινέλα, την οποία την ήξερε από παλιότερα, και σιγά σιγά γίνονται ζευγάρι και η ζωή τους, η κοινή τους μάλλον σχέση κράτησε 7 χρόνια. Με τη Μαρινέλα παντρεύτηκαν κιόλας και μάλιστα είχε πολύ ιδιαίτερη αδυναμία η Μαρινέλα, μόλις είχε χωρίσει από τον Σερπιέρη, και είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη της Μαρινέλα, στην Τζορτίνα. Όταν χώρισαν με την Μαρινέλα ήταν αυτό που είπα και έλεγα και στην Άννα Βαβακάρη, ήταν ιδιαίτερα γαλαντόμος και ανοιχτοχέρης και τις γυναίκες πάντα τις ήθελες βασίλισσες. Άφησε στην Μαρινέλα σπίτι, κότερο, αυτοκίνητο, χρήματα και έφυγε με τα κλειδιά, νομίζω, ενός αυτοκινήτου και λίγα χιλιάρικα. Τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου, το οποίο είναι του Μίμη Πλέσα η μουσική και η στίχη του Άρη Λιμπερόπουλου, και είναι το «Λάθος δρόμο πήραμε καρδιά».

η Λίτσα Διαμάντη που τη δεκαετία του 80 εξακολουθεί και έχει μεγάλες επιτυχίες, είναι μια τραγουδίστρια που δεν μπορεί να την κατατάξει εύκολα. Είναι και σοβαρή και λαϊκή και ελαφρολαϊκή και μοντέρνα και έντεχνη και ποιοτική και του γλεντιού, πιάνει όλες τις αποχρώσεις. Στη δεκαετία του 80 το ελληνικό τραγούδι αρχίζει να αλλάζει, όμως η Διαμάντη καταφέρνει με τις επιλογές της να διατηρείται στο προσκήνιο και να είναι στην πρώτη γραμμή. Μετά το 85 τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα για το ελληνικό τραγούδι, για να μην περάσουμε στην δεκαετία του 90 που εκεί πια το πράγμα έγινε όσο το δυνατόν μπορούσε να γίνει χειρότερο. Το 82 βγάζει ένα άλμπουμ, το «Όταν αγαπάς» της Μήνος, με τραγούδια του Τάκη Σούκα, του Χρυσοβέργη, του Πάριου, του Αντώνη Βαρδί. Το άλμπουμ όμως, επειδή το Πασόκ τότε δεν επέτρεπε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς να διαφημίζουν δισκογραφικές εταιρείες, δεν τη χάνει της αποδοχής που θα έπρεπε να τύχει. Όμως το άλμπουμ αυτό είναι πραγματικό αριστούργημα, είναι συλλεκτικό κομμάτι, θα ακούσουμε κομμάτια απόψε, και σαν ένα τραγούδι των αγαπάς του Χρυσοβέργη και του Γιατρά, και η Διαμάντη θα μπορούσα να πω ότι εκείνη την περίοδο παίζει στο ίδιο γήπεδο με την Ελένη Βιτάλη και τη Γλυκερία. Τραγουδά επίσης Τάκη Σούκα, το «Μελές Αγάπη», με το Στράτο Διονυσίου, το «Πολύ Δε Θέλει Ο Άνθρωπος» του πάλι του Τάκη Σούκα, και βασικά κάποια τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου όπως το «Παρελθόν Μου» και το «Τώρα Που Έφυγες». Αυτά τα έχω επιλέξει. Το «Τώρα Που Έφυγες» μάλιστα στο Καλλιτεχνικό Καφενείο σε μια εκπομπή παρουσίαζαν ο Πλέσας, ο Τσιβιλίκας και ο Φέρης, ο σκηνοθέτης. Το τραγούδι που το ερμήνευσε ζωντανά ή ζωντανά. Στην εκπομπή κινηματογραφήθηκε το τραγούδι αυτό, το «Τώρα Που Έφυγες». Την κοιτάνε όλοι στο πλατό με το στόμα ανοιχτό τη Διαμάντη για τις δυνατότητες και το ηχόχρωμα που έχει η φωνή της. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι του Μιτσάκη από τα πρώτα της, το 66, που είναι το «Κλείσε την πόρτα στο Βοριά».

πολύ μεγάλο κομμάτι του Γιώργου Μητσάκη το 1966. Τα κομμάτια αυτά, τα 45άρια της Λίτσας Διαμάντη, όπως και αυτό που ακούσαμε, το «Πάρε τα μάτια μου» του Σέμπου, μου τα έχει προτείνει ο φίλος μου, να μου επιτρέψετε και το αδόκιμο του όρου, μουσικοδύφης Θάνος Κουτσανδρέας, αυτός που ψάχνει έτσι πολύ βαθιά το λαϊκό τραγούδι, είναι χωμένος με τις ώρες εκεί στους δίσκους και στα CD του και στο ίντερνετ, και ανακαλύπτει μουσικές και τις φέρνει ξανά στο προσκήνιο. Μάλιστα τελευταία κάνει και καταπληκτικά ντοκιματέρ. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Τόλης λοιπόν, είμαστε τότε 76, 75 μάλλον, Δεκέμβριο του 75, γνωρίζεται με τη Μαρινέλα, και στο διαμέρισμα της Μαρινέλα στην οδό Αστιδάμαντος στο Παγκράτη παντρεύονται. Καλεσμένοι στο μυστήριο είναι το ζεύγος Κατσαρού που έγιναν κουμπάρι, ο Φρέντι Γερμανός και η αδελφή της Μαρινέλας. Το ζευγάρι αργότερα πηγαίνει στη βίλα της Νέας Κηφισιάς που την αγόρασε ο Τόλης Βοσκόπουλος και από τη Ρένα Βλαχοπούλου. Η Μαρινέλα όμως, όταν εμφανίζονται μαζί στο Νεράιδα, που και ξεδιπλώνει όλο της το φωνητικό και χορευτικό της ταλέντο, έχει αφοσιωθεί στην καριέρα της, έχει μια αποτυχημένη εγκυμοσύνη και μετά από 8 χρόνια ζωής χώρισαν, και ο χωρισμός ανέφερα ότι ο Τόλης άφησε πίσω στη Μαρινέλα τα πάντα. Μια που μιλάμε για τον Τόλη, να ακούσουμε ένα τραγούδι του. Είναι η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του. Και θα το... είναι το «Εγώ αγαπώ μία». Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1976. Τότε είναι ζευγάρι και ντουέτο κιόλας καλλιτεχνικό, αλλά και ζευγάρι στη ζωή με τη Μαρινέλα. Ένα τραγούδι της Νινή Ζαχά. Οι συνεργασίες του Τόλη με τη Νινή Ζαχά και τον Γιώργο Μαρίνο, όσοι θέλετε να τις ψάξετε, να τις βρείτε στο ίντερνετ, στο YouTube και όπου αλλού κυκλοφορούν, είναι πραγματικά κοιμήλια. Ψάξτε τις και θα με θυμηθείτε. Ακούμε λοιπόν ένα τραγούδι που στα μαγαζιά τότε της νύχτας χαλούσε κόσμο. «Εγώ αγαπώ μία».

Τώρα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Η Λίτσα Διαμάντη τη δεκαετία του 80 και ιδίως μετά το 85 που περνάει αυτό το λαϊκό pop, μια κατάσταση η οποία είναι τελείως ντεμή και προσωπικά εμένα με αφήνει παντελώς αδιάφορο, τραγουδάει κάποια τραγούδια όπως του Καρβέλα το «Δεν παντρεύομαι» και άλλα που πραγματικά απορεί κανείς πώς γράφτηκαν τέτοιοι στίχοι και να κάνουν και επιτυχία. Τέλος πάντων, είναι κάποιοι συνθέτες όμως όπως ο Χρυσοβέργης, το δίδυμος Χρυσοβέργης Γιατράς, ο Καραλής, ο Μουσαφύρης, ο Αλέξης Παπαδημητρίου, ο Λάκης Παπαδόπουλος, που θα προσπαθήσουν να παραφέρουν την κατάσταση όχι μόνο με τη Διαμάντη, να την επιχειρήσουν να τη φέρουν την κατάσταση σε μια ισορροπία. Η Διαμάντη δεν το έχει και τόσο ανάγκη αυτό το πράγμα, γιατί γεμίζει τη φαντασία, τότε πια έχει φύγει μετά από 2 δεκαετίες από την Μήνος και είναι στην EMI και θα κάνει μια στροφή στην καριέρα της ηχογραφώντας Γιάννη Σπανό και Χρήστο Νικολόπουλο το 96 και θα πει και ένα τραγούδι που το έχουν τραγουδήσει το κλασικό άνθρωποι μονάχοι, συγγνώμη, που πραγματικά και αυτό αξίζει να το αναζητήσετε. Η Διαμάντη τώρα θέλω να την ακούσουμε σε ένα κομμάτι του πάλι του Άκη Πάνο, είναι ηχογραφημένο το 1973, από ό,τι έχω επιλέξει σήμερα και ό,τι μου πρότειναν οι φίλοι μου. Επιτρέψτε μου ταπεινά πάντα να πω, σύμφωνα με το δικό μου προσωπικό γούστο και τη δική μου υποκειμενική κρίση, ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει τραγουδήσει η Λίτσα Διαμάντη και είναι το περίφημο «Και τότε».

Ο Τόλης χωρίζοντας με την Μαρινέλα μετά από 8 χρόνια κοινής ζωής μετακομίζει στην περίφημη καμπάνα του Αστέρα 304, του Αστέρα της Βουλιαγμένης, που εκεί έζησε 10 χρόνια από τη ζωή του. Όλη την περιουσία, όλα τα κινητά και ακίνητα τα άφησε στη Μαρινέλα. Ένα βράδυ στο κέντρο ακροτήρι, να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση εδώ, το ακροτήρι και αυτά όλα τα κέντρα της παραλιακής, τη Νεράιδα, τη Φαντασία, το Στόρκ, τα Αστέρια στη Γλυφάδα, αργότερα το Ρίμπας, πολλά μαγαζιά και τα κλαμπ αργότερα. Τα έχω προσωπικά, συγγνώμη για το πρώτο πρόσωπο, τα έχω ζήσει στο πετσί μου. Όπως ανέφερα και στην ανάρτησή μου για το promotion της εκπομπής, η Αθήνα έχει δύο πρόσωπα. Ένα της ημέρας που το μεσημέρι σχολούσαν οι υπάλληλοι από τα καταστήματα και τα γραφεία και γινόταν χαμός, ή πολύ πρωί που πήραν στις δουλειές τους οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο, και το πρόσωπο της νύχτας που χιλιάδες κόσμος είχε μεροκάματο, λουλουδούδες, πορτιέριδες, φωτογράφοι, άνθρωποι που πουλούσαν ξηρούς καρπούς, μέτρες, σερβιτόροι, άνθρωποι στην καρνταρόμπα, τεχνική ήχου και φωτισμού, χιλιάδες κόσμος είχε μεροκάματο και τα μαγαζιά δούλευαν 6 μέρες την εβδομάδα και το πρόγραμμα τελείωνε τις πρώτες πρωινές ώρες, ιδίως τα μπουζούκια της εποχής. Δεν υπήρχε μαγαζί που να κλείνει νωρίτερα από τις 5 ας πούμε το πρωί. Μια εποχή που η Αθήνα διασκέδαζε, που τα πράγματα ήταν πολύ ρόδινα, ανέτειλε μια νέα εποχή. Τότε τη δεκαετία του 80 το είχε ανάγκη ο Έλληνας μετά την μεταπολίτευση, μετά την πτώση της Χούντας. Βέβαια όλο αυτό έφτασε σε ένα άλλο άκρο, και αυτά ίσως κάποιος πει ότι τα πληρώνουμε σήμερα, αλλά σκεπτόμενος και αναλογιζόμενος τις εποχές εκείνες, λέμε, εγώ προσωπικά λέω, τι καλά που κάναμε. Γιατί σήμερα δηλαδή δεν χρωστάμε, δεν ζούμε μόνο για να δουλεύουμε, δεν έχουμε ένα σώρο υποχρεώσεις. Τότε με ένα μισθό που τα σπίτια, γιατί οι γυναίκες ήταν στο σπίτι, κακώς βέβαια, έτσι, αλλά με ένα μισθό κάνανε αυτοκίνητα, σπίτια, εξοχικά οι άνθρωποι, και είχαν και χρήματα για τη διασκέδασή τους την εβδομαδιαία. Δεν λέμε κάθε μέρα που βγαίνανε οι αστεί και οι προύχοντες, μια εβδομαδιαία διασκέδαση. Τώρα ποιος βγαίνει? Εξηγήστε μου, και αν δέχετε απάντηση, μας κάνανε Ευρώπη, ας πούμε, νομίζουμε ότι είμαστε στις Βρυξέλλες. Εντάξει, ναι, καλός ορθολογισμός, καλός ο προτεσταντικός ορθολογισμός, αλλά η Εγγύς Ανατολή κυλάει στο αίμα μας, θέλετε δεν θέλετε. Και μια που μιλάω για αναμνήσεις και έχω λίγο ανεβάσει τον τόνο της φωνής μου, να ακούσουμε τις αναμνήσεις του Τόλη Βοσκόπουλου. Η μουσική και η στίχη είναι του Μίμη Θεόπουλου.

μου στέλνει μηνύματα ο πολύ φίλος μου ο Θανάσης ο Μπουζίδης και θα του βάλω κάποια ερωτήματα που γνωρίζω ότι έχει την απάντηση. Τα λέω πιο πολύ Θανάση για να τα ακούω εγώ. Όντως τα πράγματα τότε μετά τη μεταπολίτευση, μετά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης είχαν κάπως ξεφύγει, ας πούμε. Ήταν εποχή των παχιών αγελάδων, όπως είπα και πριν, όλη στη νύχτα, όλη στη διασκέδαση. Και είπα και ότι και σήμερα που δεν είμαστε πια στη νύχτα, που δεν διασκεδάζουμε, πάλι χρωστάμε, πάλι δεν ξέρουμε τι να πρωτοπληρώσουμε. Μήπως ήταν καλύτερα τότε? Γιατί πιστεύω ότι αυτοί που είπαν, το είπε ένα συγκεκριμένο στο «Μαζί τα φάγαμε», είναι από την ζήλια τους, από το φθόνο τους, που απέκτησε ο λαός, ο απλός άνθρωπος, τη δυνατότητα να διασκεδάζει, να είναι έξω, να αγοράζει, να καταναλώνει, όχι αυτή την υπερκατανάλωση που έχουμε σήμερα, να μπορεί, ας πούμε, να πάρει κάποια πράγματα, να φτιάξει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Και επειδή αυτό το πράγμα άνοιξε πολύ, η καθεστική ατάξη του τόπου, αυτή η βλαχομπαρόκ καθεστική ατάξη του τόπου, δεν το δέχτηκε ποτέ αυτό. Και το είδαμε και αργότερα, και τη δεκαετία του 2015, τη δεκαετία του 2010-20. Δεν το δέχτηκε ποτέ να έχει ο κόσμος να περνάει καλά. Τους κάθεται στο στομάχι. Πώς να το πω καλύτερα? Πάμε πίσω στο 70. Λίτσα Διαμάντη, όσο την ψάχνω ανακαλύπτω ότι το μέγεθός της σαν τραγουδίστρια είναι τεράστιο, και σωστά πριν είπα ότι ήταν βασίλισσα το 70 και το 80, αν εξαιρέσει τη Μαρινέλα, η Λίτσα Διαμάντη στα μπουζούκια ήταν πραγματική βασίλισσα. Ακούμε λοιπόν το «Σε συνήθισα τόσο», σε μουσική του Μπάμπη Μπακάλι και στίχους της Μαρίας Νηφόρου.

Ο Τόλης λοιπόν μετά την Μαρινέλα που έχει κατασταθεί στον Αστέρα της Βουλιαγμένης στην περίφημη Καμπάνα 304 στο ακροτήρι που σύχναζε τότε και ήταν η αφορμή για την προηγούμενη μεγάλη παρένθεσή μου, γνωρίζει την Τζούλια Παπαδημητρίου η οποία ήταν η τρίτη του γυναίκα. Αραβωνιάζονται το 86 με κουμπάρο τον Ανδρέα Παπανδρέου που ο Βοσκόπουλος του αφιερώνει το ανεπανάληπτο. Είναι οι εποχές της δόξας του Ανδρέα Παπανδρέου. Όμως η πρωθυπουργική έγκλη και όλο αυτό το γκλάμορους θα χαθεί λίγο αργότερα, γιατί οι προστριβές ανάμεσα στο ζευγάρι είναι μεγάλες. Τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο επέρχεται μία ισορροπία. Παντρεύονται το 1990 και μετακομίζουν στο διαμέρισμα της Θησιχώρου πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο. Κουμπάρ είναι ο Βαρδής και η Σάσα Βαρδινογιάννη. Αποκτούν και ένα παιδί, την Χαραλαμπία, που αργότερα ο Βοσκόπουλος μάλλον την αναγνωρίζει ως Χαραλαμπία, το όνομα του πατέρα του, αλλά αργότερα λόγω της διένεξης που δημιουργήθηκε με την Τζούλια Παπαδημητρίου ζητήθηκε μέχρι να γίνει και τεστ DNA για αν το παιδί είναι δικό του ή όχι, και αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι δεν είναι δικό του. Ξεσπά το πρώτο οικογενειακό reality στην Ελλάδα με αγωγές, μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα, όλη μέρα στα κανάλια συγγενείς και άλλοι παρατρεχάμενοι. Ο ίδιος ο Βοσκόπουλος απαντά με το τραγούδι «Οι άντρες δεν μιλούν πολύ», και όλη αυτή η ιστορία τελειώνει εκεί γύρω στις αρχές του 90-90 κάτι. Το 95, σε ηλικία πια 55 χρονών, έχει αφήσει πίσω του όλα αυτά ο Τόλης. Μάλιστα έχει αρχίσει και γυμνάζεται, πίνει μπύρα χωρίς αλκοόλ, προσπαθεί να έχει φυσική κατάσταση για να μπορεί να εμφανίζεται τη νύχτα, και τότε γνωρίζει στον Διρόξ στη Γλυφάδα την Άντζελα Γερέκου, που έμελε να είναι το λιμάνι του, να είναι η γυναίκα με την οποία μοιράστηκε το υπόλοιπο της ζωής του και να αποκτήσει την κόρη του τη Μαρία που τόσο πολύ λάτρευε. Βέβαια υπήρξε και ένα σκάνδαλο λίγο αργότερα που στήχησε την πολιτική καριέρα της Άντζελας Γκερέκου. Τα χρέη του Τόλη Βοσκόπουλου προς την εφορία ήταν μεγάλα και γι' αυτό το λόγο κυνηγήθηκε και η Γκερέκου παραιτήθηκε από το υπουργικό της αξίωμα. Όμως η Γκερέκου ήταν μια γυναίκα που τον κατάλαβε, ήταν το αυτοκολλητάκι του όπως έλεγε ο ίδιος, το χτυποκαρδάκι του, και να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι αρκετά παλιότερο από τότε, μιλάμε τώρα για το 95 και μετά, το γυρίζουμε πίσω, κάνουμε ένα άλμα χρονικό στο 1970. Τόλης γλυκά πονούσε το μαχαίρι, Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Η Λίτσα Διαμάντη προς τα τέλη και της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, αποτραβήχτηκε από το χώρο του τραγουδιού και επέλεξε να ζει μια ζωή πολύ απλή. Μάλιστα της άρεσαν πάρα πολύ και της αρέσουν τα ταξίδια. Τώρα βέβαια, λόγω του ότι έχει μεγαλώσει, προσέχει και δεν ταξιδεύει σε πολύ έτσι εξωτικούς προορισμούς, αλλά παρόλα αυτά ταξιδεύει και παραμένει μια κυρία η οποία φρόντισε να διατηρήσει το μύθο της στην ακμή του και να φύγει στο χρόνο που έπρεπε. Δεν θα μπω στην κουβέντα για το πότε πρέπει να αποχωρούν οι καλλιτέχνες, ο καθένας κρίνει όπως νομίζει. Η Λίτσα Διαμάντη πάντως επέλεξε να φύγει στο απόγειο της καριέρας της, δηλαδή όταν εκείνη ήταν πάρα πολύ ψηλά, επέλεξε να φύγει. Θα την ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που το αναφέραμε και πριν, στο ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα το 1972, το «Δεν υπάρχει ευτυχία».

Ο Τόλης έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2021 από ανακοπή καρδιάς, παρουσίασε καρδιακές αρρυθμίες και νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο, υπέφερε από αναπνευστική ανεπάρκεια και έφυγε σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του όλες αυτές τις παρακαταθήκες. Ο Τόλης, που υπήρξε, όπως είπα, ένας rock star, ένας pop star της εποχής του, και κατάφερε αυτό το απλό παιδί από την Νίκαια να γιγαντωθεί και να βρει τη θέση που του άξιζε μέσα στον δύσκολο κόσμο της νύχτας. Να τον ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του 1970, είναι το «Και εσύ θα φύγεις», διαφορετικά ένα ρολόι σταματημένο, πάρα πολύ γνωστό κομμάτι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Η ώρα είναι 1/4 πριν τις 10, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Πατάρια και Παλκοσένικα με το Λευτέρη Ζάνε, ζωντανά εδώ από τη χειμωνιάτικη απόψε Άνω Σύρο, από το δημοτικό ραδιόφωνο, τον Αιγαίο Live 95,8 και το aegeolive.gr για όσους μας ακούτε διαδικτυακά και απόψε είσαστε αρκετοί. Μιλήσαμε και για τους δύο καλλιτέχνες, είπαμε πολλά. Να ακούσουμε μερικά τραγούδια πριν από το τέλος και να ακούσουμε ένα τραγούδι του 1984 από το τραγουδάει Λίτσα Διαμάντη σε μουσική και στίχους του Γιάννη Καραλή. Είναι το «Φοβάμαι τα τραγούδια» ή «Διαφορετικά για αγάπη μη μιλάς» και είναι τραγουδάρα.

λίτσα διαμάντι να φτάνει μέχρι, ξέρω εγώ, τα δάχτυλα των ποδιών, να ακούς από τα αυτιά και κατεβαίνει η φωνή και σε κατακλίζει ολόκληρο. Πραγματικά πολύ σπουδαία ερμηνεύτρια. Της άξιζε όλο αυτό που έζησε και με το παραπάνω. Και ο Τόλης, ένας ερμηνευτής ιδιαίτερος που υπήρξε ο άρχοντας της νύχτας, ο πρίγκιπας. Να τον ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι ακόμα, το οποίο είναι το «Μη λυπάσαι», ένα τραγούδι του 1970 που το έγραψε ο Γιώργος Μαλίδης.

να ακούσουμε μια πολύ μεγάλη τραγουδάρα της Λίτσας Διαμάντη. Την αναφέραμε και πριν, τα τραγούδια αυτά που τραγούδησε εκεί αρχές του 80 μέχρι τα μέσα του 80, που τραγούδησε Χρήστο Νικολόπουλο, Ξούκα και άλλους, Παπαβασιλείου. Ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου λοιπόν και στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη, που είναι το «Τώρα που έφυγες», το οποίο τραγούδι όταν το τραγούδισε στο καλλιτεχνικό καφενείο, πραγματικά οι μουσικοί δεν μπορούσαν να πάρουν τα μάτια της από πάνω της. Μισό λεπτό δώστε μου. Έχει μείνει κάποιο εδώ τώρα το τραγούδι, δεν μου το βγάζει ο υπολογιστής. Να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο είναι το «Μας έκλεισαν τη στράτα μας», πάλι του Μητσάκη, το 1966, από τα 45 της Λίτσας Διαμάντη.

το τραγούδι που ακούσαμε έκανε δεύτερη λίτσα διαμάντη, το «Φτώχεια μας έκλεισε στη στράτα μας» του Μιτσάκη. Στην πρώτη φωνή ήταν ο Σωτήρης Χατζιαντωνίου. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου. Είναι του Χρήστου Νικολόπουλου και αυτό, και η στίχη είναι της Ελένης Γιανατσούλια, και είναι το «Η αγάπη θέλει φαντασία».

μετά από 4 και κάτι ώρες στο στούντιο, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Ήταν το αφιέρωμα στην Εράιδα του 1980 με δύο σπουδαίους ερμηνευτές, τον Ντόλι Βοσκόπουλο και τη Λίτσα Διαμάντη, δύο από τους 5 που εμφανίζονταν τότε. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, να προσέχετε και να σκέφτεστε πάντα ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Το λέω πάντα για να υπάρχει ένα ψήγμα αισιοδοξίας. Καλό ξημέρωμα, και κλείνω με το τραγούδι που ακούγονταν σε όλα τα μπουζούκια της εποχής. Ήταν το τελευταίο τραγούδι του προγράμματος. Χαιρετώ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.